Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

σου έχω πει, σ' αγαπώ με τις σκέψεις. Στη βαθιά σιωπή κρύβουν δύναμη οι ανίποτες λέξεις.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

στα φιλιά σου και τους ορίζοντες μου κρύβουν τα μαλλιά σου. Λέω για λίγο το θυμό σου να τρομάξω και τα τραγούδια μου στα χέρια σου να κάψω. Κοίτα τη φλέβα στο λαιμό μου πως χορεύει και το Θεό που για

της φωνή πάνω από τον κόσμο να χαθείς. Μες του ουρανού τα μονοπάτια να πλεχτείς.

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το

Νιώθω μια μελαγχολία στην καρδιά καταγγελία. Τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Για ό,τι πήρες και δεν δίνεις.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα από Σύρον, Άξο και Πειραιά. Σε λίγη ώρα αναμένεται να μεταβούν ακτοπλοϊκώς άλλοι 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία και υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία με την προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στην κρίσιμη κοινή συνάντηση Γκουτιέρες Χριστοδουλίδη Ερχιουρμάν θα φανεί αν υπάρξει έδαφος για μέτρα εμπιστοσύνης και για νέα διάσκεψη 5-1. «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού», δήλωσε ο κύριος Χριστοδουλίδης μετά το χθεσινό δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Γκουτιέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Το Αγαθονήσι επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, ενώ θα έχει συζήτηση με πολίτες. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για το θάνατο της 41 ετών διασώστριας στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό 41 ετών σύζυγός της, μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία στην πρώτη αναζωπήρωση εχθροπραξιών μετά από μερικά 24 ώρα ηρεμίας. Παράλληλα, ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία έπληξαν τοποθεσίες στο Ιράκ που χρησιμοποιούνται από πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες, κάτι που το Ιράν διαψεύδει. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνοδο άνω του 3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών μετά την Ιρανική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών δυνάμεων. Με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε χθες διαδοχικά στο Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε ανάρτηση το Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Γερουσία υπερψήφισε χθες την προώθηση νομοσχεδίου για ευρείας κλίμακας κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος επισκεπτόταν το Καπιτόλιο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο Fox News ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δέχθηκε να δώσει στο Κίεβο άδειες για πυράβλους Patriot για προστασία από βαλιστικές πυραυλικές επιθέσεις, ενώ υπογράμμισε την απώλεια πρωτοβουλίας του Βλαντιμίρ Πούτιν στο μέτωπο λόγω μεγάλων απολειών. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 100 τραυματίστηκαν και πολλοί αγνοούνται, σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας, από τον σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την νοτιοδυτική περιοχή Κουμαμότο. πάνω από 9.000 άνθρωποι βρίσκονται σε κέντρο εκένωσης.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Ανεμή βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Εκτός από το 105,8 έχουμε και άλλες συχνότητες, πολλές ανά την επικράτεια. Αλλά μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του ΕΡΤΕΚΟ. Σας προτείνουμε τις εφαρμογές που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό, στο τάμπλετ ή στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα. Το πρώτο θα προτιμάτε εσείς, το Earth News Radio, έτσι. Αυτό είναι μπροστά. Λοιπόν, δεν το συζητάμε, αλλά μπορείτε να ακούσετε και τα άλλα ραδιόφωνα και έχουμε πλούσια γκάμα, έτσι, μεγάλη. Μπορείτε να μας ακούτε επίσης ζωντανά από το earthnews.gr και το earth.gr και εκεί έχουν live radio, όπως το λένε, live radio. Μπορείτε να μας ακούτε αν για παράδειγμα αυτή την ώρα είστε, κάνετε τη βόλτα σας, τον περίπατό σας τον πρωινό για να ξυπνήσετε, είστε σε ένα σημείο που δεν έχετε δίπλα ραδιοφωνάκι ή δεν θέλετε να ενοχλήσετε κανέναν άλλον. Το βάζετε στο κινητό, την εφαρμογή, μια χαρά, πάρα πολύ ωραία, ακουστικά και αυτό αυτή, όμορφα. Λοιπόν, είναι 29η εβδόμου, δηλαδή 29η Ιουλίου του 2026. Η μέρα είναι Τετάρτη, είναι η τελευταία Τετάρτη του Ιουλίου. Και σήμερα έχουμε την Πανσέλινο. Σας εξηγούσαμε χθες ποια Πανσέλινος είναι, έτσι, του Ελαφιού. Σας εξηγήσαμε και για το γιατί. Πάμε να δούμε τα σημερινά. Σας είχαμε προτείνει από χθες να βρείτε μέρη σήμερα, να ακροβολιστείτε, να θαυμάστε το φεγγάρι, την Πανσέλινο. Θα είναι όμορφη, λένε. Να σας πω πριν αρχίσουμε την ταυτότητα της ημέρας, να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις, Earth News η μία, κενό, Radio η δεύτερη λέξη. Μας βρίσκεται στο Viber, μας στέλνετε το μήνυμά σας ευπρόσδεκτο, τι ωραία, τι καλά. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη μας βρίσκεται, δεν χρειάζεται περισσότερες διευκρινήσεις. Και εκεί μας στέλνετε επίσης το μήνυμά σας και το βλέπουμε αμέσως στον υπολογιστή μας, στο τάμπλετ μας. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, που είναι στην Ξάνθη με 20 βαθμούς, παρακαλώ σήμερα. Ωραίο ξύπνημα, Φωτεινή. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από τη Μυτιλίνη με 26 κιόλας. 26 βαθμούς, παρακαλώ. Την Κυριακή από την Καλαμάτα που έχουν 27. Τι γίνεται, ρε παιδιά, άρχισε να ανεβαίνει. Όμορφα. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Στην Ελασσόνα, 18. Τι ωραία. Take me 20 βαθμούς έχει στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, όπως μας ενημερώνει ο κύριος Σολομών. Ενώ στη Νεάπολη Λακωνίας ήδη έχει 27 βαθμούς, μας λέει ο Παναγιώτης. Ωραίο φεγγαράκι μας στέλνει και δεν ήταν και καν πανσέλινος. Αυτό, έτσι. Αύριο να μου στείλετε φωτογραφία από τη Νεάπολη Λακωνίας με την Πανσέλινο, παρακαλώ. Την Πανσέλινο του Ελαφιού. Δεν σας είπα επίσης ότι ο Νίκος ο Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Και αυτό είχε πάει διακοπές, όπως και εγώ. Και γύρισε. Ωραία, όμορφα. Η Λουίζα Μαραβέλα, και αυτή είχε. Όχι, όλοι είχαμε πάει διακοπές, ρε. Ωραία, όμορφα. Είμαστε οι πρώιμοι, εμείς. Λοιπόν, σήμερα αναμένονται τοπικά θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Αυτή είναι η προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και το μυαλό μας είναι στην Πάρο. Την πανέμορφη, την αγαπημένη Πάρο, εκεί είναι το μυαλό μας, διότι έχει πυρκαγιά. Θα έχουμε σύνδεση νωρίτερα, θα μάθουμε τι γίνεται, θα σας μεταδίδουμε οποιαδήποτε πληροφορία. Πολλοί κόσμοι αναρωτιέται, μεταξύ των οποίων και εγώ, ρε τι καίει στην Πάρο. Διότι εγώ έχω να πάω βέβαια πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω, μπορεί να έχει αναπτυχθεί δάσος ή ξέρω εγώ κάτι. Αλλά εντάξει, από χωματερή ξεκίνησε η ιστορία. Ξέρω ότι έχει βλάστηση χαμηλή, η οποία είναι και δύσκολο να ελεγχθεί. Οι πυροσβέστες λένε πως αυτή η φωτιά που είναι στα χαμηλά μεταδίδεται πολύ πιο γρήγορα και αυτό είναι το επικίνδυνο και μπορεί εύκολα, πολύ εύκολα να αλλάξει πορεία. Χθες είχαν πάει, ξέρω γιατί είχα απευθείας μετάδοση από εκεί, είχαν πάει 12 πτυτικά μέσα, εναέρια μέσα, για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά ή εν πάση περιπτώσει να την περιορίζουν. Μην ξεχνάτε ότι το νησί βουλιάζει από τουρισμό, έτσι. Είναι από αυτά τα νησιά που είναι κατάμεστα. Οι πληρότητες αγγίζουν δυσθεώρητα ύψη. Και είναι λογικό να υπάρχει και ανησυχία και να υπάρχει και μεγάλη κινητοποίηση. Όπως είναι και
Από την άλλη πλευρά, λογικό να λένε πολλοί ότι ρε παιδιά, στην Πάρο επί της ουσίας δεν είχε μεγάλη δύναμη, δεν έχει μόνιμη μεγάλη δύναμη πυροσβεστικής, και κάποιοι άλλοι

Λοιπόν, εκτός της προειδοποίησης για τοπικά θυελώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο που απευθύνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η γενικότερη πρόβλεψή της είναι ότι έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Θα έχει πρόσκαιρες νεφώσεις βέβαια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά. Εκεί υπάρχει και πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων. Όλον τον Ιούλιο έτσι το έχει πάει, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι, εκτός από εκεί που στο Αιγαίο που θα είναι θυελώδεις, θα φτάσουν δηλαδή τα 8, θα είναι στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο βορειοανατολική 5 με 7 βαθμοί. Όχι βαθμοί, μποφόρ. Είπα βαθμός γιατί το μυαλό μου είναι και στην Ιαπωνία λίγο. Έβλεπα πρωί-πρωί κάτι εικόνες από εκεί. 7,1 Ρίχτερ. Υπάρχουν και εγκλωβισμένοι σε εμπορικό κέντρο. Υπάρχει και αριθμός νεκρών. Επίσημα, αν θυμάμαι καλά, είχα μείνει στους 13. Αλλά θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Να σας πούμε ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει σήμερα μικρή πτώση στα ανατολικά, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37, στο Ιόνιο το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Νότια Κρήτη τους 35 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Καλλίνικος και η Καλλινίκη. Να τους χαίρεστε. Σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα τίγρης. Στόχος αυτής της ημέρας που καθιερώθηκε είναι η προώθηση ενός παγκόσμιου συστήματος για την προστασία της τίγρης που απειλείται με αφανισμό. Στα νησιά Φαρόες αφήνουν για λίγο τα δίχτυα και το ψάρεμα σήμερα για να γιορτάσουν την πρώτη συνεδρίαση του κοινοβουλίου τους μετά τις θερινές διακοπές. Κοίτα να δεις τώρα. Φανταστείτε εμείς που έχουμε θερινή περίοδο με δεύτερο θερινό τμήμα, τρίτο θερινό τμήμα, να σταματούσαμε τα πάντα έτσι για να γιορτάσουμε την έναρξη της πρώτης θερινής περίοδου, δεύτερης θερινής προειδό, της χειμερινής μετά και πάει λέγοντας. Ωραία θα ήταν, θα είχαμε 4 μέρες άραγμα. Είναι και η μέρα του εθνικού ύμνου στη Ρουμανία, στη σύνθεση του οποίου συνεισέφερε ο συνθέτης και μουσικολόγος Άντων Παν. Είναι γεννημένος από Ελληνίδα μητέρα, γράφτηκε από τον ποιητή Αντρέι Μουρεζάνου με τον τίτλο «Ξύπνα Ρουμάνε» πρωτότυπο, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης κατά των Αψβούργων το 1848. Γιορτάζει σήμερα στην Καθολική Εκκλησία ο Άγιος Λούπος. Μ' αρέσει το Λούπος, μ' αρέσει. Σαν σήμερα το 904, ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό τον χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κατοικίτες θα εχμαλωτιστούν και θα πωληθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Από τη Θεσσαλονίκη στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής, το 904. Υπό τους ήχους των Black Keys, να σας πω ότι 110 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 2014, ήταν η μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. Βαρβαρότητα. Υπό τις σημερινές συνθήκες, τότε ήταν άλλες συνθήκες. Το 1825, σαν σήμερα, αποτυγχάνει εξαιτίας της συνενεμίας που επικρατεί προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Ήταν 29 Ιουλίου του 1900 όταν ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο Πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι, όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν. Με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την

Ματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βία εργατική εξέγερση, χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και σκοτώνοντας εργάτες. Επίσης το 1900, στο θέατρο Ορφεύς της Ήρου, από τότε είχε θέατρο η Ήρος, έτσι, δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει 1 δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. 1 δραχμή, 20 ταινίες. Αυτό. Όπως ήταν παλιά το σλόγγαν στο Λούνα Πάρκ, θυμάστε αυτή την. Ποιος να τη θυμάται τώρα, εν πάση περιπτώσει, δείχνω και την ηλικία μου. 5 κρύ και 1 τάλιρο. Ή 10 κρύ και ένα τάλιρο. Που έλεγε η Ρένα Παγκράτη, ήταν αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, από αυτές τις ταινίες μικρού μήκους ξεχωρίζουν οι Αμερικανο-Ισπανικέ Ναυμαχίε, οι χαριεντισμοί ανδρογίνου ους διακόπτη η εμφάνιση του τέκνου κλπ. Τι ωραία που μιλούσαν τότε. Δεν θα μπορούσα. Επίσης, αν σήμερα το 1938 ξεσπά εξέγερση στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά. Θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα.

Σαν σήμερα γεννιόταν το 1792, ο Πέτερ Φονές, γερμανός ζωγράφος, διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ως ζωγράφος που απαθανάτησε τις ιστορικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καθώς και στιγμιότυπα από την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Το 1919 γεννιόταν ο Μίλτος Αχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς. Και το 1925 ο Μίκης Θεοδωράκης. Δεν χρειάζονται περισσότερες περιγραφές. Είπα Μίκης Θεοδωράκης και μου ήρθε στο μυαλό αυτή η ιστορία που έγινε γνωστή χθες. Απαγορεύτηκε στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει ένα τραγούδι. Από τους, τον κληρονόμο του Μάνου Χατζηδάκη. Τι να πει κανείς, μπορεί να πει κανείς, δηλαδή το δικό μου το μυαλό δεν το χωράει. Είναι ένα τραγούδι που μελοποιήθηκε από τον Χατζηδάκη, τους στίχους έγραψε ο Γκάτσος και αυτά για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Και στον Μανώλη Μητσιά, που για τη μουσική στην Ελλάδα είναι μια ξεχωριστή φυσιογνωμία, ο Μανώλης Μητσιάς έχει γράψει ιστορία σε αυτόν τον τομέα, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτόν τον τόπο. Το απαγορεύεται να πει ένα τραγούδι και κάθισε και το απήγγειλε ο άνθρωπος. Άβυσος. Και όπως διάβασα κάπου, νομίζω στα νέα σήμερα το πρωί, η κληρονομιά του Μάνου Χατζηδάκη μπορεί να ανήκει σε κάποιον. Ο Μάνος Χατζηδάκης ο ίδιος δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους. Συμφωνώ και επαυξάνω. Δεν σας είπα ποιοι πέθαναν σήμερα. Το 1890 ο Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, αγαπημένος μου ζωγράφος, ωραίος, Ολλανδός, με περιπετειώδη βίο, τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης. Ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μεταϊμπρεσιονισμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα. Έχει αφήσει μνημειώδη έργα. Μνημειώδη. Το 1979 πέθανε ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, γερμανικής καταγωγής Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της νέας αριστεράς και συγγραφέας του βιβλίου «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος». Παλιά εκείνα τα χρόνια που ήταν τα γεμάτα τα αμφιθέατρα, συνδικαλισμός και τέτοια πράγματα, πενταγόταν ο άλλος. Μαρκούζε, διάβασες? Μη και σε πιάναν αδιάβαστο. Λοιπόν, το 2004 έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Ρένα Βλαχοπούλου. Άλλη μια ξεχωριστή μορφή στην 7η τέχνη της Ελλάδας. Μορφή μεγάλη. Μου λέει η Φωτεινή, τα περιγράφει πολύ αναλυτικά τα γεγονότα η Πινελόπη Δέλτα στον καιρό του Βουλγαροκτώνου. Αναφερόμαι προφανώς το σαν σήμερα και σε αυτή την ιστορία που ο Βουλγαροκτώνος αυτούς που είχε χμαλωτήσει τους έβγαλε τα μάτια. Ναι. Φωτεινή, ναι, απαγορεύτηκε στον Μητσιά να τραγουδήσει ένα συγκεκριμένο τραγούδι του Νίκου Γκάτσου, ο Γιάννης ο Φωνιάς, αυτό το τραγούδι που είναι γνωστό στο Πανελλήνιο. Αυτό το τραγούδι του απαγορεύτηκε να το τραγουδήσει και έτσι ο άνθρωπος απλά το απήγγειλε σε μια εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκε. Εκδήλωση, δεν ήταν κανένα πανηγύρι, ήταν εκδήλωση για τον Νίκο Γκάτσο. Υπενθυμίζω ότι το 2026 είναι έτος Μάνου Χατζηδάκη. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, η ώρα πήγε 6:28, πάμε εκτός στούντιο, στις τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις φλόγες στην Πάρο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά συνεχίζει την ανεξέλεγκτη πορεία της. Εκενώθηκαν οικισμοί. Νέα μηνύματα του 112. Κατευθύνεται προς την Τρυπητή. Ανεξέλεγκτη φωτιά και στην περιοχή Φράγκα. Με το πρώτο φως της ημέρας θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμου, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές υπό το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία, προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης στις διαδικασίες για το Κυπριακό. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Στη Μέση Ανατολή, φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς σύμφωνα με το Τανσίμ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Άνοδο πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον 13 νεκροί, 100 τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι από το σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε πάλι και επειδή έλεγα πριν για τον Van Gogh, μου λέει η φίλη μας η Φωτεινή, το μακρινό 1999 πήγα Νέα Υόρκη. Στο Met είδα για πρώτη φορά Van Gogh από κοντά. Έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια μου και ξαφνικά δύο άνθρωποι της ασφάλειας του μουσείου μου ζήτησαν να απομακρυνθώ από τον πίνακα. Έχω παρόμοια ανάμνηση στο Άμστερνταμ, στο μουσείο Van Gogh, όπου ο ένας όροφος ήταν με δικά του έργα και όντως ανατρίχιαζα, αυτό δεν δάκρυσα, αλλά ανατρίχιαζα, και στον άλλον όροφο, στο ισόγειο, είχε άλλων Ολλανδών ζωγράφων και αυτή υπέροχη, είδα έναν πίνακα, παιδιά, σας το περιγράφω τώρα και επίσης ανατριχιάζω. Πέρασα δίπλα του, ήταν ένας πίνακας που έδειχνε θάλασσα, κύμα σε θάλασσα. Νόμιζα ότι το κύμα θα βγει από τον πίνακα και θα σκάσει επάνω μου. Δηλαδή, τυνάχτηκα. Πώς το λέμε, όπως βλέπεις ταινίες σε 3D που σου έρχονται τα πράγματα πάνω σου, αυτή την αίσθηση είχα. Ότι θα ζωντάνευε ο πίνακας και θα σκάγε πάνω μου. Λοιπόν, να αφήσουμε εμείς αυτά τα θέματα, όμως να πάμε πρώτα στην Πάρο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της ημέρας, αναμφισβήτητα. Να πάμε στον κύριο Χάρη Γιουρτζίδη, είναι αντιδήμαρχος της Πάρου, να μας πει τι γίνεται με αυτήν την πυρκαγιά. Πολλά 112 ηχούσαν χθες, πολλά μέσα εναέρια είχαν σπεύσει στο νησί για να συνδράμουν. Να δούμε ποια κατάσταση επικρατεί τώρα. Κύριε Γιουρτζίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Για πείτε μας λίγο τι έχει γίνει τη νύχτα.
1: Δύσκολη πολύ, είχαμε παραζωπηρώσεις.
0: Ναι.
1: Όλες οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούσαν να μην καούν σπίτια που είναι επί το πλήσιο εξοχικές κατοικίες.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα με το νησί, ότι έχει διάσπαρτες κατοικίες σε
1: αυτό,
0: πολλά σημεία.
1: Ναι. Σοβαρό πρόβλημα, αυτό δεν είναι πρόβλημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η άναρχη δόμηση, τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτό.
1: Είχαμε λάβει όλα τα μέτρα, μέχρι και δύο παντόφλες με σκάφη τουριστικά είχαμε φέρει σε ένα συγκεκριμένο κόλπο, ώστε άμα χρειαστεί εκκένωση ο κόσμος να κατέβαινε στην παραλία.
0: Ναι.
1: Τώρα το πρωί με το φως της ημέρας.
0: Δεν χρειάστηκε να καταλαβαίνω ότι δεν χρειάστηκε, αλλά ήταν υπατμόν, μάλιστα, ωραία.
1: Ήμασταν όλοι σε επιφυλακή, είχαν δοθεί και τα 112 είχαν βγει. Το τελευταίο βγήκε στις 1.30 ώρα περίπου, νομίζω, το βράδυ για το χωριό της Αγκεριάς.
0: Ναι, ναι, αυτό είχα πληροφορηθεί κι εγώ για την Αγκεριά, επειδή λίγο το ξέρω το νησί.
1: Ναι.
0: Πώς ξέφυγε αυτή, πολλοί αναρωτιούνται, μεταξύ των οποίων κι εγώ, τι καίει στην Πάρο, αφού δεν έχει τώρα. Ναι.
1: Είναι τα φρύγανα που λέμε,
0: αυτό.
1: Η ξηρή βλάστηση του καλοκαιριού, η οποία είναι πάνω στα βουνά, έτσι δεν είναι...
0: Φυσικά.
1: Πιστεύω όμως ότι έπαιξε το ρόλο στο ότι ακόμα δεν έχουμε εικόνα, έτσι δεν ξέρω ακόμα τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά από ότι όπως τα παιδιά της πυροσβεστικής δεν έχουν ακόμα πια καμένοι για το σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Για μάντρες, ναι, έχουμε κάτι πληροφορία για δύο μάντρες που τα έκανα.
0: Ναι. Δύο μάντρες, σπίτια δεν έχουν καεί. Να ρωτήσω το εξής, ότι αναμένεται σήμερα, το βλέπα πριν με ανησυχία, ότι θα έχει οχτάρια σήμερα στο Αιγαίο.
1: Ήδη αυτή τη στιγμή έχει φρεσκάρει πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει το έργο των παιδιών. Μακάρι να μπορούν να βρουν, καλά θα βρουν σημεία, να μπορούν να κάνουν
0: την κατάσταση. Ναι.
1: Να πάρουν νερό τα αεροπλάνα, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλουμε από λεπτό σε λεπτό να έρθουν τα καναντέρ.
0: Πόσα περιμένετε, έχετε ενημέρωση?
1: Δεν ξέρω, αλλά ήδη το ελικόπτερο το ένα έχει σηκωθεί και έχει ξεκινήσει δουλειά.
0: Έχει ξεκινήσει ρήψεις. Τώρα, στην Αγκεριά είναι εκεί που εντοπίζεται το κύριο μέτωπο, ας το πούμε έτσι, προς αυτή την πλευρά, εκεί που βγήκε το τελευταίο 112 το βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.
1: Είναι στην περιοχή μετά την Αγκεριά, είναι το κομμάτι από Φάραγκα μέχρι Τρυπητή που λέμε.
0: Ο Φάραγκας, μία από τις καλύτερες παραλίες εντωμεταξύ του νησιού, ναι.
1: Η οποία φωτιά έχει φτάσει στη θάλασσα αυτή.
0: Α, μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Το νησί, από ό,τι μαθαίνω, είναι γεμάτο από τουρίστες, από κόσμο. Δηλαδή είναι κατάμεστο, έτσι, δεν βουλιάζει.
1: Είμαστε στο πίκ, είμαστε τη σεζόν. πάρα πολλοί κόσμος, αλλά είχαμε ευτυχώς.
0: Ακολουθούν τις οδηγίες?
1: Ναι, οι ξένοι ναι.
0: Οι ξένοι, ναι. Οι Έλληνες είναι που λένε. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Μόνο εδώ ευχές μπορούμε να διατυπώσουμε. Να μαζευτεί η κατάσταση πολύ γρήγορα, να έρθουν τα Καναντέρ και να κάνουν τη δουλειά που ξέρουν να κάνουν καλύτερα από εμάς. Για να μαζευτεί αυτή η ιστορία, να έχουμε αίσιο τέλος κατά τη διάρκεια της ημέρας, πριν φουσκώσουν ακόμη περισσότερο οι άνεμοι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ήδη αυτή τη στιγμή η ορατότητα εδώ στο σημείο που βρίσκομαι εγώ είναι 50 μέτρα από τον καπνό.
0: Από τον καπνό, ναι, είναι και αυτό. Κύριε Γιουρτζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν. Να είστε καλά. Αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Χάρης Γιουρτζίδης, αντιδήμαρχος της Πάρου. Ακούσατε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ελεγχθεί η φωτιά. Έχει ήδη σηκωθεί το πρώτο ελικόπτερο και έχει κάνει ρήψεις. Είναι εν αναμονή το νησί στα Καναντέρ. Τώρα χαράζει, σιγά σιγά θα μπορούν και αυτά να πετάξουν. Έχει χαράξει, φαντάζομαι. Ωστόσο υπάρχει πυκνός καπνός. Στα 50 μέτρα είναι η ορατότητα που αυτή τη στιγμή είχε, για παράδειγμα, ο αντιδήμαρχος της Πάρου. Υπήρξε κινητοποίηση, ακόμη και παντόφλες, αυτά τα ειδικά σκάφη ήταν υπατμών για να εκενώσουν περιοχές αν χρειαζόταν. Δεν χρειάστηκε, να το πούμε και αυτό. Δεν έχουν καεί σπίτια. Για δύο μάντρες μας είπε. Ένα από τα προβλήματα του νησιού, όπως παραδέχτηκε και ο κύριος αντιδήμαρχος, είναι η άναρχη δόμηση, δηλαδή το ότι υπάρχουν πολλά διάσπαρτα σπίτια στο νησί και γύρω γύρω αυτό το κλασικό κυκλαδίτικο, τα φρύγανα γύρω γύρω, τα οποία είναι πάρα πολύ εύκολο να αρπάξουν, είναι ούτως ή άλλως φυτά τα οποία δεν κρατούν και πολύ υγρασία, είναι πάρα πολύ εύκολο να λαμπαδιάσουν.

Εντάξει, είπε ο κύριος αντιδήμαρχος για το Φάραγκα, μία από τις καλύτερες παραλίες από ό,τι θυμάμαι του νησιού. Έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια, ομολογώ. Όταν πήγαινα εγώ στον Φάραγκα, έφτανες ή με τα πόδια, ή άντε αν είχες τότε ήσουν τυχερός και είχες κανένα από αυτά τα αυτοκίνητα τα 4x4, αλλά τα ενισχυμένα, όχι αυτά τα DMEC 4x4, τα SUV και ξέρω εγώ τι. Βαρύ, περίεργο αυτοκίνητο. Λοιπόν, αλλιώς έπρεπε να πας με τα πόδια. Έμαθα ότι αυτή η παραλία, έτσι μου έχουν πει, έχει πλέον και παγκάκι από εδώ και δρομάκι από εκεί και το ένα και το άλλο. Πολύ ωραία παραλία ήταν κάποτε, δεν ξέρω πώς είναι τώρα.

0: Επειδή σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, να προλάβω να σας πω κάποια πράγματα από την διεθνή επικαιρότητα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε βομβαρδισμούς, συνηθίζω να ξεκινάω από εκεί. Σήμερα κάναμε παράκαμψη λόγω πάρου. Είχαμε βομβαρδισμούς από τη Σαουδική Αραβία και τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία εναντίον τοποθεσιών και βάσεων στο Ιράκ, βάσεων φιλοϊρανικών οργανώσεων. Σας έχουμε πει κατά διαστήματα ότι οι Ιρανοί έχουν διάφορες οργανώσεις από εδώ και από εκεί, όπως είναι οι Χούθοι στην Ιεμένη, η Χεζμπολάχ στο Λίβανο, αυτές είναι οι γνωστές, η Χαμάς και οι διάφορες άλλες μικροοργανώσεις, έχουν και κάποιες οργανώσεις στο Ιράκ. Από εκεί αυτές ενεργούν, στέλνουν δηλαδή ρουκέτες, δεν έχουν και βαρύ οπλισμό, σύγχρονο οπλισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει ρουκέτες και drones έχουν και κάνουν τη ζημιά τους. Η Σαουδική Αραβία ήταν αυτή που δέχτηκε από εκεί πλήγματα και γι' αυτό απάντησε με τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών, χτυπώντας επιλεγμένα σημεία στο εσωτερικό του Ιράκ. Φυσικά θα υπάρξει τώρα, θα υπάρξουν αντιδράσεις κτλ. Αυτά είναι αναμενόμενα, αλλά αυτό είναι κάτι που έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας και λίγο κάποιος τους ανησυχεί. Η Σαουδική Αραβία δεν το συνηθίζει, αν και έχει τις δυνάμεις να το κάνει, δεν συνηθίζει εν πάση περιπτώσει να κάνει επιθέσεις. Για να φτάνει η Σαουδική Αραβία να κάνει επιθέσεις, θα μου πεις, ναι, ωραία, σε βάσεις στο Ιράκ. Σε βάσεις στο Ιράκ. Του Ιράν, ωστόσο. Είναι τόσο μπλεγμένη αυτή η κατάσταση. Ακούς τώρα επίθεση, ας πούμε, σε αντάρτικες ομάδες, παραστρατιωτικές ομάδες στο Ιράκ, οι οποίες όμως χρηματοδοτούνται και εξοπλίζονται από το Ιράν. Μπορεί το Ιράν τώρα να θεωρήσει ότι, ξέρω εγώ τι να θεωρήσει, ότι κάποιους δικούς μας ανθρώπους τους χτυπήσατε, να κάνει κάποιο είδους αντεπίθεση ή επίθεση, εν πάση περιπτώσει, στη Σαουδική Αραβία και να διαιωνιστεί αυτή η κατάσταση. Προς το παρόν παραμένει ήσυχη πάντως, έτσι να τα λέμε αυτά. Έχει κάτι σποραδικά τζατζαρίσματα, δηλαδή για παράδειγμα χθες το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σταμάτησε πριν μπει στον εναέριο χώρο του ένα ντρόουν, προχθές άλλα δύο από άγνωστης πατρότητας ντρόουν, δεν ήξεραν από πού έρχονταν, αλλά εικάζουν όλοι ότι ήταν ή από το Ιράν ή από φιλοειρανικές οργανώσεις. Έτσι το εικάζουν όμως. Είναι πολύ εύκολο σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την αναμπουμπούλα, στην οποία ο λύκος χαίρεται σύμφωνα με την λαϊκή παροιμία, είναι πολύ εύκολο να γίνει και προβοκάτσια, έτσι το ξέρετε αυτό. Ξεχνάω καθόλου την Ιεμένη, την είπα πρώτη-πρώτη, τους Χούθη, τους είπα, κύριε Αντώνη, προς Θεού. Εκεί έχουμε άλλο μέτωπο. Οι Χούθοι έχουν επιτεθεί σε εγκαταστάσεις στη Σαράμκο, για παράδειγμα. Οι Χούθοι πάλι υποκινούμενοι από το Ιράν, ή εν πάση περιπτώσει αδελφοποιημένοι με τους φρουρούς της Επανάστασης. Λοιπόν, έχουν κάνει επιθέσεις κατά της Αράμκο, της Σαουδικής Αραβίας. Όπως θα συνδεθώ με την τηλεόραση τώρα, σε λίγο. Συνδεόμαστε με την τηλεόραση, παιδιά. Ναι. Εύη Σπανού και Κώστας Παπαχλημίτος, αυτούς θα ακούσετε να ξέρετε. Καλημέρα. Όχι, έλεγα. Σας προλόγιζα. Όχι, έλεγα ότι σε λίγο θα ακούσετε δύο φωνές. Θα είναι η Εύη Σπανού και ο Κώστας Παπαχλημίτος. Αυτό έλεγα. Στους φίλους ακροατές. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ καλά τα λες στους ακροατές. Πώς το είδες το περιστατικό με τον Μανώλη Μητσιά?
0: Χάνω τα λόγια μου, ξέρεις. Οργίζομαι λίγο. Δεν το καταλαβαίνω, δεν το χωράει ο νους μου. Ναι. Ένα τραγούδι, έλεγα πριν στους φίλους ακροατές, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, έτσι. Αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι γράφτηκε για τον Μανώλη Μητσιά. Και στον Μανώλη Μητσιά απαγόρευσαν να το πει. Διάβαζα πριν από λίγο και το είπα, αν θυμάμαι καλά, στα νέα. Συζητώ συγγνώμη αν το διάβασα κάπου αλλού και κάνω λάθος. Ότι το έργο του Χατζηδάκη μπορεί να ανήκει στους κληρονόμους του. Ο ίδιος ο Χατζηδάκης όμως δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους. Και έτσι δεν μπορεί να, όπως έλεγαν παλιά, να κόβεται σε τιμάρια, ας πούμε, και σε κομμάτια. Αυτή τη γνώμη έχω.
2: Αυτό βέβαια το απέδειξε και το κοινό της εκδήλωσης που μετά έδωσε το δικό του, νομίζω το δικό του παλμό, το δικό του στίγμα με το να το τραγουδήσουν όλοι μαζί για να αποδείξουν ακριβώς αυτό που λες.
0: Μα όλοι έχουν μάθει αυτό το τραγούδι από τον Μανώλη Μητσιά, δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι συνυφασμένα, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το ένα από το άλλο. Μπορείς να ακούσεις χίλιες δύο διασκευές, αλλά το τραγούδι, όπως το ξέρεις, όπως το έχεις μάθει, όπως το έχεις αγαπήσει, το έχεις αγαπήσει γι' αυτό. Μα λέω, ήδη ο Χατζηδάκης και ο Γκάτσος το γράψανε ντυμένο πάνω στη φωνή του Μητσιά. Και είναι λίγο περίεργο αυτό το πράγμα.
1: Είναι, νομικά, βέβαια, εδώ πέρα, γιατί είναι μια πολύ εξειδικευμένη περίπτωση. Νομικά έχει δικαίωμα κάποιο.
0: Νομικά, βεβαίως, ναι.
1: Δικαιωμάτων κλπ.
0: Γι' αυτό είπα για το έργο του Χατζηδάκη. Ναι. Το έργο του Χατζηδάκη μπορεί να έχει κληρονόμους. Αυτό.
1: Ναι. Αν πάρει τι δεκαετίες 60, 70 και 80 που είχαμε την τεράστια μουσική παραγωγή και είναι σχεδόν όλα τραγούδια που ακούμε και παίζονται και ακόμα και σήμερα. Εγώ σκεφτόμουν το εξής στην πραγματικότητα. Τα περισσότερα τραγούδια από αυτά που τραγουδάμε και ακούμε και αρέσουν και είναι τα λεγόμενα τραγούδια θρύλι και λοιπά και παίζουν τα ραδιόφωνα και εμείς και τα ακούμε και λοιπά, είναι από τέσσερις θυγουργούς. Είναι ο Γκάτσος, είναι ο Μάνος Ελευθερίου, είναι ο Ελευθέρης Παπαδόπουλος και είναι Θηκέ Παπαγιανοπούλου. Αν λέγανε κληρονόμοι τους, εγώ απαγορευώ να το παίξει κανείς.
0: Ναι, δεν θα παίζανε τίποτα. Ναι.
1: Τα ραδιόφωνα θα παίζανε.
0: Αλήθεια είναι, σε μεγάλο βαθμό αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια. Να υπενθυμίσω ότι δεν είναι πρώτη φορά που έχει γίνει. Έχει, για άλλους λόγους, έχει απαγορευτεί, ας πούμε, να ακούγεται το τραγούδι Ο Ήλιος του Μάνου Λοΐζου. Έτσι. Για άλλους λόγους, για πολιτικούς λόγους. Αλλά θέλω να πω ότι το θέμα των απαγορεύσεων στην Ελλάδα, εντάξει, δεν είναι πρωτόγνωρο. Αλλά αυτό χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτό είναι το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει μια πρόφαση. Εκτός αν υπάρχει και δεν την ξέρουμε. Γιατί δεν έχουν μιλήσει κιόλας αυτοί οι άνθρωποι που πήραν την απόφαση της απαγόρευσης.
1: Σε αυτό ακριβώς που λες, εγώ τουλάχιστον από τη δική μου σκοπιά εντοπίζω το μεγαλύτερο σφάλμα και το μεγαλύτερο φάουλ. Υπάρχει λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο θετός γιος του Μάνου Χατζηδάκη. Προσωπικά δεν ξέρω ούτε πώς μοιάζει, δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή. Δεν ξέρω τι είναι. Ναι. Ωραία. Παίρνει λοιπόν αυτή την απόφαση. Λέει στον πολύ μεγάλο Μανώλη Μητσιά: δεν μπορείς να τραγουδήσεις αυτό. Έχει το βάρος και την ευθύνη να διαχειριστεί λοιπόν την κληρονομιά του Μάνου Χατζηδάκη. Δεν είναι ένα Χατζηδάκη έβγαλε Ελλάδα και ένα Θεοδόνα και τέλος. Δεν έβγαλε. Δεν έκανε τώρα μέσα έναν αιώνα. Πώς έβγαλε έναν Ελίτη, ένα Σεφέρι κλπ. Δεν μπορεί να κρύβεσαι. Δεν μπορείς. Να παγορεύεις μπορείς. Να κρύβεσαι δεν μπορείς. Έχεις χρέος να βγεις δημόσια και να εξηγείς. Να πεις παιδιά, 1, 2, 3, 4. Πιστεύω αυτό, έγινε εκείνο, ο μάνας μου είχε πει αυτό, εγώ βλέπω εκείνο κλπ. Και να απαντάς, έχεις υποχρέωση.
0: Αυτό πρέπει να εξηγήσεις, να δικαιολογήσεις κτλ. Εδώ διάβαζα χθες.
1: Εμείς τον ψάξαμε τον άνθρωπο.
0: Διάβαζα δήλωση του Μανώλη του Μητσιά που τον έψαξε ο ίδιος να πει ρε φίλε, τι έχει γίνει. Να καταλάβει ο ίδιος ο Μανώλης Μητσιάς. Δηλαδή, okay, και δεν τα έχει καταφέρει. Αυτό το πράγμα, γι' αυτό σου λέω, είναι ανεξήγητο και λίγο σε θυμώνει. Εμένα με έχει θυμώσει δηλαδή.
1: Εδώ λες πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αλλά αν δεν είναι η λύση, κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Ας το κάνουμε ακραία. Ας πάει να το σπάει να τραγουδήσει. Να τον πάνε στα. Τώρα εγώ τον προτείνω
0: βέβαια. Να πάμε στα δικαστήρια, ναι.
1: Να εμφανιστεί στα δικαστήρια. Να πούμε ότι εμφανίζεται κάπου. Να εγγύσει στα δικαστήρια, πρέπει να πει κάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να εμφανιστεί.
0: Και πάλι μπορεί να μην εμφανιστεί, να πάει ο δικηγόρος και αυτό και το ένα και το άλλο και ο αντιπρόσωπος και πάει λέγοντας. Εντάξει τώρα. Είναι ανάγκη τώρα να φτάνουμε για εκεί. Να φτάνουμε σε αυτό το σημείο.
1: Κανονικά δεν είναι, όχι.
0: Ναι. Καμία λογική.
2: Ο διαχωρισμός που γίνεται μεταξύ νομικής και ηθικής πολιτιστικής κληρονομιάς επιβεβαιώθηκε και από το Υπουργείο από την απάντηση που έδωσε. Ότι έχει το δικαίωμα να τα απαγορεύσει.
0: Το δικαίωμα.
2: Παρόλο που είναι και έτος Μάνου Χατζηδάκη φέτος.
0: Αυτό
2: για
0: το 2026.
2: Χρόνια.
0: Αλήθεια είναι.
2: Από τη γέννησή του.
0: Αλλά αυτό ισχύει, είπαμε, είναι το νομικό. Το νομικό είναι άλλο σκέλος. Έτσι, είναι
2: το κληρονομικό. Ο συγκεκριμένος.
0: Ναι, το νομικό το καταλαβαίνω. Απλά αυτά τα νομικά, όπως είπες και εσύ πολύ εύστοχα πριν, το κοινό δεν το καταλαβαίνει, δεν το αναγνωρίζει. Το κοινό αναγνωρίζει ότι η κληρονομιά του Μάνου Χατζηδάκη είναι πλέον οικουμενική, δεν είναι καν στην ελληνική, έτσι. Γιατί ο μύθος του έχει ξεπεράσει τα όρια της Ελλάδος ούτως ή άλλως εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, αυτό το έργο δεν μπορεί να αμαυρώνεται, ρε παιδί μου, από νομικές ή νομικίστικες δικαιολογίες. Καταλαβαίνεις, γιατί αυτό είναι που στο τέλος μένει.
1: Και έτσι, εντάξει, η έννοια, τώρα το πάω και λίγο νομικά, των πνευματικών δικαιωμάτων, είναι και να αποδίδει πόρους. Να μην το κάνεις τόσο πάντων τσάμπα τον κόπο να εκμεταλλεύεσαι του άλλου. Ωραία. Να αποδίδεις λοιπόν στο πόρους εκεί που πρέπει κλπ. Όχι να απαγορεύεις. Δεν είναι αυτή ο πυρήνας της έννοιας των πνευματικών δικαιωμάτων. Να απαγορεύεις. Όχι, είπαμε το άλλο, είπες για πολιτικό. Να πεις δεν θέλω τραγούδι να ακούγεται σε πολιτικές συγκεντρώσεις, κομματικές κλπ. Άλλο αυτό.
0: Εντάξει. Αλλά όχι, αυτό το καταλαβαίνω. Το βλέπουμε κατά κόρον, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις συγκεντρώσεις του Τραμπ που βγαίνει ο ένας καλλιτέχνης μετά τον άλλο γιατί λένε κομμένα τα τραγούδια μας, δεν θα παίρνουν στις συγκεντρώσεις. Γιατί δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, γιατί εκπροσωπούν ή εκφράζουν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που εκφράζεις εσύ. Σεβαστό, αυτό μπορεί να γίνει σεβαστό, έως και κατανοητό, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά βγαίνει μια εξήγηση. Αυτό που έλεγε πριν ο Κώστας. Ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει καμιά εξήγηση, καμιά δικαιολόγηση. Υπάρχει ένα κρυφτό. Αυτό.
1: Μάλιστα. Εμείς δεν μπορούμε να το παίξουμε αυτό, δεν το έχω ψάξει. Μπορούμε να μας δίνουν το δικαίωμα να παίξουμε κανένα τραγούδι, πρέπει ή μπορούμε και εμείς.
0: Εξαρτάται, σου είχε έρθει κανένα εξώδικο. Αν δεν σου είχε έρθει κανένα εξώδικο, μπορείς. Φαντάζομαι.
1: Να δοκιμάσουμε. Να παίξουμε εμείς.
0: Ναι,
1: λοιπόν, αν ζητήσουμε άδεια, δεν ξέρω από ποιον τον βρούμε τον άνθρωπο αυτόν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Λοιπόν.
0: Αυτά και θα τα λέγαμε ούτως ή άλλως, το είχαμε πει και πριν στην εισαγωγή της εκπομπής γιατί δεν μας έχει σοκάρει αυτή η πληροφορία, αυτή η είδηση. Αλλά. Λοιπόν, πάμε τώρα μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε. Γεια σου Μαριτίνα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στην Πάρο πέρασε από την Αγκεριά και κινείται προς την Τρυπητή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς εν ώψη της ενίσχυσης των ανέμων. Διαδοχικά μηνύματα του 112 για προληπτική εκένωση οικισμών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενεργό μέτωπο υπάρχει και στην περιοχή Φράγκα. Στο νησί μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου ρήψεις νερού και από τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λεσβοχείο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Συγκρατημένη η αισιοδοξία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουμάν, σημείωσε μάλιστα ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα και ευελπιστεί ότι θα ακούσει θετικές εξελίξεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που εισάγει νέα θεσμοθετημένα δεδομένα στον οπτικοακουστικό χώρο και συστήνει νέους φορείς στη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημαντική αλλαγή είναι η αύξηση της χρηματοδότησης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου από τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ που ήταν επί πολλά έτη στα 15 εκατομμύρια ευρώ για τα επιλεκτικά προγράμματα. Συγκρουσιακή σχετική συζήτηση στη Βουλή. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παρέπεμψε ο πρόεδρος της Βουλής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο σε κατοίκον περιορισμό σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία να κριτεί και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τρία τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνοδο άνω του 3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Διαδοχικές επαφές είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μάχη με το χρόνο στα συντρίμια εμπορικού κέντρου αλλά και σε εργοστάσιο που κατέρευσε καμινάδα δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία μετά τον φωνικό των 7,1 ρίχτερ. 13 νεκροί, δεκάδες τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη.
3: Και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Ένα συγκλονιστικό τρίλεπτο μονόπρακτο που θα το ζήλευε ακόμη και ο Μπέκετ, έλεγε ο Μάνος Ελευθερίου για το τραγούδι της αριστοτεχνικά δοσμένης βουβής τραγικότητας αλλά και του αδιόρατου πόνου. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, θεωρώ, είπε ο Μάνος Ελευθερίου, ότι είναι το αριστούργημα του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου. Είχε συμπεριληφθεί στην Αθανασία του 1976, δεν έπαψε ποτέ να τραγουδιέται ή να απαγγέλλεται, όπως έγινε προχθές. Ο Μανώλης Μητσιάς, ο οποίος απήγγειλε τους στίχους κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Δίον της Πιερίας, έπειτα από απαγόρευση του γιου του Μάνου Χατζηδάκη, επικαλούμενο στο ιδιαίτερο καθεστώς που υπάρχει λόγω της ανακήρυξης του 2026 ως αφιερωματικού έτους του συνθέτη. Παιδιά, εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Πείτε ό,τι θέλετε εσείς, αλλά εμένα με θλίβει πραγματικά αυτό εδώ το γεγονός που συνέβη. Γι' αυτό και είπα σήμερα, ξεκινώντας, αντί για καλημέρα, να ακούσουμε αυτό το σπουδαίο τραγούδι που έρχεται από την Αθανασία. Καλημέρα, Ελληνίτσα.
1: Καλημέρα, και νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος τρόπος, δηλαδή ό,τι και να είχε στο μυαλό του, όσα δίκαια και να έχει, το χάνει.
0: Μα δεν είναι τώρα, δεν και το είναι. Στο εξώδικο να αναφέρει ιδιαίτερο καθεστώς που υπάρχει λόγω της ανακήρυξης του 26 ως αφιερωματικού έτους του Χατζηδάκη. Οκ. Okay. Και.
1: Και.
0: Αυτό ακριβώς. Το και πού είναι.
1: Και. Εγώ δεν. Όχι. Είναι αδύνατο να κατανοηθεί με τη λογική.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, δηλαδή, ναι. Μα και δεν το λέμε μόνο εμείς. Πείτε μας ότι μας διόπλει.
1: Εσύ, Γιάννη, ακόμα και μαλωμένος να ήταν με το Μητσιά.
0: Μα που δεν ήταν.
1: Ως κληρονόμος.
0: Και ένα τραγούδι που ο Μητσιάς το είπε
1: ένα
0: για πρώτη φορά στην Αθανασία, το ξαναλέω.
1: Που
0: για τη φωνή του Μητσιά.
1: Ο δημιουργός το έγραψε για το Μητσιά.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα τι να πεις.
0: Τίποτα.
1: Τα δικά σου τα. Τι να πω. Τις αιμονές, τις.
0: Ό,τι και αν είναι αυτό.
1: Ναι, ό,τι και να είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν να κάνουν καμία σχέση με αυτό που σκέφτηκε και ο δημιουργός του τραγουδιού.
0: Επειδή είναι και έτος Μάνου Χατζηδάκη το φετινό. Πόσο μάλλον δε έπρεπε αυτό το τραγούδι να υποθεί και όχι να απαγγελθεί. Γιατί δεν είναι μόνο του Χατζηδάκη, είναι και του σπουδαίου Νίκου Γκάτσου, έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή στην ουσία είπε μόνο το κομμάτι του Γκάτσου.
0: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Χωρίς τη μελοποίηση.
1: Χωρίς καν την. Ούτε καν.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή,
0: καλημέρα, είπαμε.
1: Την είπαμε, θα την ξαναπούμε. Καλημέρα να είναι.
0: Καλημέρα να είναι. 33 βαθμούς έχει στο Καστελόριζο, βλέπω.
1: Αυτή την ώρα. 33 βαθμούς στο Καστελόριζο, ναι. Δηλαδή αυτή την
0: 19 ώρα. 19-20 έχει στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου ανήκει ο νομός Ερών. Καθώς 4 σταθμοί από Σέρες μέχρι και Οριστίαδα συντονίζονται και μεταδίδουν κοινό πρόγραμμα την πρώτη ώρα του καθημερινού προγραμματός τους. Σέρες, Καβάλα, Κομωτινή και Οριστίαδα. Εκεί στις Σέρες τι έχει, 21 βαθμούς βλέπω. Πιο παράλια κάτω, 27 παρακαλώ στην Ασπροβάλτα. 26 στη Θάσο, 25 στη Σαμοθράκη. Στην Καβάλα έχει 21 βαθμούς, στην Ξάνθη έχει 24 βαθμούς, στην Κομωτινή 20, στην Αλεξανδρούπολη 25, 18 έως 20 στο πιο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα μπλε τα χρώματα εντωμεταξύ όταν τα βλέπω μέσα στο καλοκαίρι. Λες, ρε παιδιά, πώς να ζεις τώρα σε μια περιοχή, ας πούμε, όπου κάνει πρωί-πρωί στα Γιάννενα προς τα Κεστή Βοβούσα, ας πούμε, Ιωαννίνων.
1: Με το ζόρι 13 αυτή την ώρα.
0: Στη Μιλιά Μετσόβου. Με, ποιο 13, 11. Κι άμα είναι. Δεν θα σμπουφά.
1: Για την πρώτη περίπτωση που ήταν 12, κάτι.
0: Λες, τώρα σχεδόν 12. 13.
1: Ναι. Δεν θες μπουφάν τώρα, όχι πες.
0: Πώς δεν θες μπουφάν? Μπορείς να βγεις πρωί-πρωί με κοντόμπου παντελονάκι και με τέτοιο.
1: Σιγά, εδώ και πέφτει 16 και λες, α, θα το βάλω λίγο το μακρύ, θα πάρω και τη ζακετούλα.
0: Α, ναι, βέβαια, άπαπα. Λοιπόν, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έως και 34 βαθμούς Κελσίου θα δούμε τα θερμόμετρα τα μεσημέρια και σήμερα και αύριο και παραμεθαύριο. Μιλάμε τώρα για το βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου. Στις άλλες περιοχές ενδέχεται να δούμε και άλλες θερμοκρασίες. Τώρα θα σας πω. Δηλαδή, αν τυχόν πάτε καμιά βόλτα ή μας ακούτε από εκεί την περιοχή της Έτωλο Ακαρνανίας και της Δυτικής Χώρας, 38 για τουλάχιστον σήμερα.
1: Αυτό, όπως το
0: μοβίζει το πράγμα.
1: Μοβίζει το πράγμα.
0: Ναι. Επίσης, στην περιοχή των Σερών, του Κιλκής, ακόμη και της Ξάνθης και Κομωτινής μεσημέρια θα δουν υψηλές θερμοκρασίες. Θα αγγίξουν και τους 37 βαθμούς Κελσίου εκεί στα μπλε.
1: Εκεί μοβίζει.
0: Ναι, και εκεί μοβίζει. Επίσης στην Αχαΐα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στη Ρόδο πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και λέω αναφέρομαι στις περιοχές αυτές γιατί όπως και να το κάνουμε καλοκαίρι είναι και ο κόσμος όσοι μπορούν τουλάχιστον ταξιδεύουν. Και αύριο μία ή άλλη από ό,τι βλέπω και παραμεθαύριο μία ή άλλη για τις ίδιες περιοχές πάντα. Ναι, αυτό το μοβ το χρώμα μου αρέσει που δεν είναι ακριβώς μοβ, είναι μοβ.
1: Έχει κάτι από φούξη.
0: Ναι, ναι, έχει. Τώρα δηλαδή περιοχή νοτίου, νοτιοδυτικής χώρας, καλά το λέω.
1: Καλά το λες.
0: Δηλαδή... Ιωάννινα, Θεσπρωτεία προς τα εκεί, ας πούμε, μέχρι κάτω όμως στην Έτιλο Ακαρνανία έχει ωραίο μοβ, φούξ, μοβ χρώμα.
1: Να το ευχαριστήσει.
0: Ναι, να το ευχαριστήσει. Ένα πράγμα. Γιορτάζει κανείς, για να δω. Καλλίνικος γιορτάζει σήμερα και Καλλινίκη.
1: Πω, ακόμη και έχει τυπάρος.
0: Ναι, ναι, ναι, ακόμη, ακόμη.
1: Δηλαδή, σκέψου τώρα και ξεκίνησαν... να είχε. Ναι, τα πουρνάρια. Σκέψου και να είχε δάση πολλά.
0: Δεν είναι μόνο τα πουρνάρια, είναι και εκείνα τα, πώς τα λέτε, τα λιμυρίκια. Ναι. Και εκείνα τα οποία δεν έχουν και πολύ υγρασία. Εκείνα τι είναι.
1: Τίποτα, ξέρω, ήλα.
0: Ναι.
1: Από
0: χθες. Από χθες και ελπίζουμε να σύντομα να. Ναι. Και είναι και αυτό που έλεγε και ο αντιδήμαρχος, τον βλέπω τώρα και στην τηλεόραση, προηγουμένως ήταν στο ραδιόφωνο, ο κύριος Γιουρτζίδης, που έλεγε ότι είναι και η δόμηση του νησιού, έτσι, που υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, όπαντού που λέμε, έρτο παντού.
1: Στα νησιά, πράγμα. Ναι, είναι κάπως έτσι.
0: Μόνο στα νησιά.
1: Κυρίως στις παραθαλάσσιες, ναι, θα το θέσω έτσι, περιοχές είναι. Ακόμα χειρότερα τα πράγματα με τα διάσπαρτα.
0: Η Τίγρης γιορτάζει σήμερα.
1: Η Τίγρης, έτσι όπως την ξέρουμε. Τίγρη. Δεν θες να πεις κάτι άλλο.
0: Τι άλλο να σου πω δηλαδή.
1: Τίγρης, λοιπόν.
0: Να ξεκαθάρισε τα λόγια μου νομίζω.
1: Τα ξεκαθάρισες. Ακόμα δηλαδή τώρα ήσουν πιο ξεκάθαρος από ποτέ.
0: Άκου τώρα. Το 2010 υπήρξε μια απόφαση της συνάντησης κορυφής για την Τίγρη που συνήλθε πού? Στην Αγία Πετρούπολη. Υπό την αιγίδα του τότε πρωθυπουργού της Ρωσίας, του Πούτιν. Mm-hmm. Ναι. Σκοπός λοιπόν ήταν να γιορταστεί αυτή η μέρα 29 του μηνός προκειμένου να προωθηθεί ένα παγκόσμιο σύστημα για την προστασία της Τίγρης που απειλούνταν και απειλείται με αφανισμό. Α, οπότε λέει, να ορίστε.
1: Ναι.
0: Το κάνανε, παγκόσμια μέρα Τίγρης.
1: Είναι η παγκόσμια ημέρα, ναι, Τίγρης. Στα νησιά Φαρόες θα πάμε.
0: Ναι.
1: Γιατί αφήνουν για λίγο τα δίχτυα και, ναι, το ψάρεμα για να γιορτάσουν την πρώτη συνεδρίαση του κοινοβουλίου τους μετά τις θερινές διακοπές.
0: Ατελείωσαν και οι διακοπές τους.
1: Α.
0: Ναι.
1: Και το γιορτάζουν.
0: Έχεις πάει προς τα εκεί. Με το
1: τι
0: χάρτη εννοώ.
1: Εγώ προς τα εκεί.
0: Με το χάρτη εννοώ. Γιατί...
1: Με το χάρτη. Μαζί πήγαμε και άλλες φορές.
0: Πήγαμε.
1: Γιατί,
0: ναι,
1: το
0: είναι...
1: ψάχναμε.
0: Είναι πάνω από τη Σκωτία. Αριστερά της Νορβηγίας, δεξιά της Ισλανδίας η νήσι, ναι, Φερόες. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Σας να.
0: Ακόμα τι να σας πω, δηλαδή.
1: Ναι, σας δώσαμε.
0: Την μπέγκα την έδωσα. Καλά, δεν το λέω. Έτσι δεν λέμε.
1: Έτσι λέμε.
0: Η μέρα του εθνικού ύμνου στη Ρουμανία, στη σύνθεση του οποίου συνεισέφερε και ο συνθέτης και μουσικολόγος Άντων Παν, γεννημένος από Ελληνίδα μητέρα, γράφτηκε από τον ποιητή Αντρέι Μουρεζάνου με τίτλο «Ξύπνα Ρουμάνε» κατά τη διάρκεια της εξέγερσης κατά των Αψβούργων το 1848. Μάλιστα. Να, τα είπαμε όλα.
1: Είπαμε και, εντάξει, και ποιοι γιορτάζουν.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: τα πάντα όλα.
1: Σας έχουμε καλύψει νομίζω. Να πούμε, να σας θυμίσουμε ότι ο Άγγελος Παπαδόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου εδώ στην Ορεστιάδα. Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Μαζί μας σε λιγάκι θα έχουμε την Τασούλα Κρητικό από Καβάλα. Ακολουθεί η Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ορεστιάδα. Και η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες, έτσι για να μεγαλώσουμε, ναι, την πρωινή μας παρέα.
0: Ναι. Λοιπόν, και επειδή σαν σήμερα ήταν το 1925 που είχε γεννηθεί ένας

0: Και να είμαστε εμείς που φτάσαμε λοιπόν μέχρι την Καβάλα για να συνομιλήσουμε με την Τασούλα Κρητικού. Καλημέρα, Τασούλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Θα είναι μια όμορφη ημέρα η σημερινή.
2: Λες,
1: και αύριο η ηλιοφάνεια. Και σήμερα έχει ξεκινήσει πολύ ωραία η ημέρα.
2: Διάφορα δροσιά.
1: Καιρό, με δροσιά, με κόσμο στις παραλίες. Είναι εύκολη και σε εμάς η πρόσβαση, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ό,τι και να σου συμβαίνει, κάποια στιγμή στη διάρκεια της ημέρας θα βρεις τον χρόνο να πας να κάνεις μία βουτιά, αν αυτό επιθυμείς. Γιατί
2: ναι,
1: μπορεί
2: σωστά.
1: Να το θέλεις
2: ναι.
1: κιόλας. Να, μπορεί κάπου να θέλεις να χαλαρώσεις, να δεις μία θεατρική παράσταση, να δεις μουσικές εκδηλώσεις. Θα έχεις σήμερα και αυτή την ωραία τη μουσική βραδιά κάτω από το φως του φεγγαριού στο στρατόπεδο Καρακώστα. Το θυμόσαστε, 9 η ώρα θα είναι η εκδήλωση, η μουσική εκδήλωση υπό το φως του φεγγαριού με το μουσικό σχήμα Τρίχο. Είναι η αγαπημένη μας Σοφία Νεοχωρίτου στο τραγούδι, ο Σωτήρης Μπέη στο πιάνο και στο κανονάκι ο Θανάσης Κουλεντιανός. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται σε συνεργασία με την 23η Θωρακισμένη Μεραρχία του Δήμου Καβάλας και του Ιστορικού και Εθνολογικού Μουσείου Καβάλας. Θα πρέπει όμως ο κόσμος που θα θελήσει να συμμετέχει να έχει μαζί του και την αστυνομική ταυτότητα, γιατί στην είσοδο του στρατοπέδου ζητάνε κάποια στοιχεία. Οπότε να είναι προετοιμασμένοι, μην χάσουν αυτή την ωραία μουσική εμπειρία για το τίποτα, γιατί έχουν ξεχάσει τα χαρτιά.

0: Οπότε ένα που μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, έχει σήμερα και αύριο στην Καβάλα επαιτειακές λατρευτικές εκδηλώσεις στο μοναστήρι του Αγίου Σύλλα από την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου, και αυτό γίνεται με αφορμή την επέτειο μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σύλλα και τη συμπλήρωση 9 χρόνων από την κίνηση του μακαριστού Μητροπολίτου Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου κύρου Προκόπιου. Mm-hmm. Τι μου άρεσε σε αυτή την εκδήλωση, θα έχει στις 7 τον πανηγυρικό Εσπερινό σήμερα και στις 8.30, μια ωραία, έτσι, ωραία σκέψη αυτή, θα γίνει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στα ερείπια της αρχαίας οδού Εγνατία. Εκεί που βάδισαν και οι φωτιστές Άγιοι Απόστολοι την άνοιξη του 50 μετά Χριστόν. Οπότε θα είναι πραγματικά πολύ ωραία.
1: Ξανά έγινε αυτό το Τασούλα.
0: Δεν το θυμάμαι ποτέ. Και αυτό και μου έκανε και εντύπωση. Γιατί είναι κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Σύλλα, στην εκκλησία του Αγίου Σύλλα, τα ερείπια της αρχαίας οδού Εγνατία. Οπότε είναι πολύ ωραίο αυτό που έχουν σκεφτεί και θα πραγματοποιήσουν. Συγκινητική στιγμή σίγουρα. Και αύριο τώρα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρικό αρχαιρετικό συλλήτουργο και μετά στις 10 θα γίνει και το μνημόσυνο επί του τάφου του μακαριστού Μητροπολίτου Προκοπίου. Και σε αυτές τις ιερές ακολουθίες έχει προσκληθεί και θα συμμετάσχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου, ο κύριος Παύλος. Οπότε έχουμε σήμερα και αύριο και αυτό. Να θυμάται λίγο ο κόσμος ότι το Σάββατο 1η Αυγούστου, στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, φιλοξενούμε το Εθνικό Θέατρο με την άλκηση του Ευρυπίδη. Είναι μια σύγχρονη, μας είπαν, παραβολή με έντονο πολιτικό πρόσημο, τη σκηνοθεσία της οποίας επιμελήθηκε ο Δημήτρης Καρατζάς. Η παράσταση θα ξεκινήσει στις 9, τη μέση εισιτηρίων 20, 15 και 10 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Και κάτι ακόμα που ήθελα να πω είναι... βέβαια, το Λύκειο Ελληνίδων της Δράμας συμπληρώνει φέτος 80 χρόνια ζωής, παράδοσης και προσφοράς. Ετοιμάζουν μια μεγάλη γιορτή, αυτή θα γίνει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και θα τιμήσουν τα άτομα που έχουν σταθεί αρρωγή στη ηλικιακή ιδέα και στο έργο και θα γίνει και μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο χώρο έτσι, εκδηλώσεων θέατρο το βράδυ της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Το θέμα ποιο είναι τώρα? Ότι η διοίκηση του Λυκείου των Ελληνίδων Δράμας καλεί όσους έχουν παλιές φωτογραφίες σε σχέση με το Λύκειο να τις προσφέρουν, να τις παραδώσουν στη διοίκηση του Λυκείου Ελληνίδων για να δημιουργηθεί ένα στίχος μνήμης για να ξαναζωντανέψουν όλοι μαζί τις στιγμές που τους ένωσαν. Εντάξει, όλοι πιτσιρίκια έχουμε περάσει από το Λύκειο Ελληνίδων της περιοχής μας. Υπήρξαν και κάποιοι που το έχουν συνεχίσει μέχρι μεγάλες ηλικίες, εκδηλώσεις ξεχωριστές. Οπότε σου λέει, ας συγκεντρώσουμε τέτοιο υλικό να μπορέσουμε να διαλέξουμε και να κάνουμε αυτόν τον τοίχο μνήμη. Θα είναι πολύ ωραία. Τώρα το βλέπουν και οι δραμηνοί.
1: Αυτά.
0: Σταμάτησα, ναι, μου αρέσει να σταματάω
2: απότομα,
0: ναι. Γιατί κάνετε και
1: τι συνέβη, ρε παιδιά, τώρα.
0: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ όταν το κάνω αυτό. Το διασκεδάζω φάνταστα.
2: Χάθηκε ο ήχος.
1: Μάλιστα.
0: Μου αρέσει, παγώνεται. Μια αναπνοούλα, ναι.
1: Εγώ τρόμαξα, λέω κάτι έπαθε.
0: Σαν τα κουνάβια στο φως, στο αυτοκίνητο το βράδυ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία τα σούλα μας, σας ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πήρε μια πρώτη εικόνα έτσι από το τι συμβαίνει ή τι θα συμβεί εκεί στην περιοχή της Καβάλας και της Δράμας. Που από αυτό, παιδιά, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μίνο Μάτσα από τη συναυλία στο Ηρώδιο, ακούστε το, αξίζει πάρα πάρα πολύ πραγματικά.

0: Μέρα καλή.
1: Η πρωινή σας παρέα.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
1: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: ξαναπάω στη Δυτική Τουρνία, να ξέρεις. Λοιπόν,
1: όχι,
0: καλημέρα.
1: Πού θα πας?
0: Όχι, όχι. Τι. 34 λεπτά βλέπω μετά από τις 7 με το θερμόμετρο είναι κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου εδώ στο βόρειο κομμάτι του Νοέμβρου, γύρω στους 24 με 25 προς τις Σέρρες μεριά και στα πιο νότια τμήματα όπως είδαμε και νωρίτερα. Συνεχίζοντας τη βόλτα μας, πάμε τώρα στην Ορεστιάδα. Εκεί είναι η Χρυσούλα Σαμουρίδου, η οποία είναι και τσατισμένη από ό,τι καταλαβαίνω. Χρυσούλα, καλημέρα.
1: Το καταλαβαίνω. Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα. Καταρχάς, ναι, το γεγονός ότι ξεκίνησες με τον Γιάννη το Φωνιά, να τον ακούσουμε και με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, θεωρώ ότι ήταν μια πολύ σωστή επιλογή ως μια απάντηση για όλους εμάς που παρακολουθήσαμε. Είδαμε χθες λίγο αυτό το βίντεο και τις αναρτήσεις. Και η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι να βρω άνθρωπο που να συμφωνεί με τον... με τον θετό γιο του Μάνου Χατζηδάκη που διαχειρίζεται το έργο του και δεν ξέρω πραγματικά... Θα έπρεπε μάλλον λίγο ανάποδα να το σκεφτεί, ότι αφού είναι αφιερωματικό έτος, να πούμε στους καλλιτέχνες που περιοδεύουν για να μάθουν όλοι το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, αν θέλουν προαιρετικά, να εντάξουν μέσα στο ρεπερτόριο που θα παρουσιάσουν ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη,
0: ναι,
2: με τους όρους που ενδεχομένως όπως... μουσικά εκείνος θα θέσει.
1: Και όπως το λες, είναι αφιερωματικό το έτος. Είναι δυνατόν να απογορεύεις...
0: Ναι, δεν ξέρω πώς σκέφτεται, παιδιά, εντάξει, αυτή η δικαιολογία,
1: δηλαδή,
0: ας πούμε,
1: ποια θα είναι
0: αυτό που έγραφε, ας πούμε, και ο θετός γιος του Μάνου Χατζηδάκη, ότι εμένα δεν με έπεισε κάτι τέτοιο, όπως δεν μπορούσα να καταλάβω αυτό που είχε κάνει και νωρίτερα, πριν από κάποιους μήνους, που αποχώρησε την παγκόσμια περιοδία του έργου του Μάνου Χατζηδάκη με τον Χαρούλη και με την Ποφίλιο, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι να πω. Από εκεί και πέρα.
2: Τίποτα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Προφανώς ο καθένας αντιλαμβάνεται τα πράγματα
0: αλλιώς,
2: με τον τρόπο που τα αντιλαμβάνεται. Απλά όταν βλέπεις ότι οι περισσότεροι διαφωνούν με αυτό που εσύ έχεις σκεφτεί, ίσως πρέπει να σε βάλει σε μια δεύτερη σκέψη. Αυτό. Πάμε στα δικά μας τώρα. Είμαστε στα βόρεια, στο βόρειο κομμάτι, πιο νότια τέλος πάντων. Περιοχή υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα. Δηλαδή στα κίτρινα. Του χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ναι, με τα χρώματα γίνεται μερικές φορές καλύτερα αντιληπτό. Είναι οι περιοχές των Δεσσαρχείων, Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, αλλά και η Σαμοθράκη και η Θάσος, και ισχύουν οι γνωστές συστάσεις για μεγάλη προσοχή και αποφυγή κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά.
0: Και είναι μόνο αυτές τις περιοχές. Από ό,τι βλέπεις, όλη την υπόλοιπη χώρα, μετά κατεβαίνουμε μόνο προς τα Αττική δηλαδή και τα νησιά του Αιγαίου, έτσι.
2: Καλά, και η Κρήτη νομίζω είναι στο πρωτοκόλλο.
0: Και η Κρήτη, εντάξει.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Θέλω να πω, η υπόλοιπη υπηρετική χώρα δεν είναι. Είναι στο μπλε.
2: Ναι. Αυτό το σημείο πάντως των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, συχνά και η Σαμοθράκη. Δεν ξέρω, ίσως είναι ένα σημείο το οποίο πιάνουν λίγο πιο έντονα,
0: ναι, ακριβώς, έντονα ακριβώς,
2: ο αέρας,
0: ναι,
2: και κάνει την κατάσταση λίγο πιο επικίνδυνη. Καλό είναι πάντως να έχουμε το νου μας, γιατί είδατε χθες, στα Λάβαρα πάλι είχαμε μια φωτιά, ευτυχώς έσπευσαν ανάμεσα οι δυνάμεις, για το μεσημέρι μιλάω χθες, και την,
0: ναι,
2: την οριοθέτησαν και την μπήκε τέτοια υπό έλεγχο. Τώρα, στην Καβάλα, παιδιά, βρέθηκαν και συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας τρία άτομα, μέλη εγκληματικής συμμορίας, που είχαν εξαπατήσει δύο ηλικιωμένους στην Αλεξανδρούπολη. Οι απάτες αυτές διαπράχθηκαν με τα γνωστά πια σενάρια. Έχουμε το σενάριο της επιδότησης εδώ, της δίθεν επιδότησης, και είχαμε και το σενάριο της δίθεν βλάβης σε εγκατάσταση ηλεκτροδότησης. Και τα δύο περιστατικά καταγγέλθηκαν. Πρώτα μια ηλικιωμένη, βέβαια, και ένας ηλικιωμένος, παρέδωσαν σε δύο άντρες και μια γυναίκα χρηματικά ποσά, χρυσαφικά, τιμαλθή, και οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνεργάστηκαν με τους συναδέλφους τους εκεί στην Καβάλα, αξιοποίησαν τις πληροφορίες που είχαν, οργάνωσαν μια επιχείρηση, τους βρήκαν, τους συνέλαβαν. Το ευτύχημα είναι ότι στην κατοχή δύο εξ αυτών βρέθηκε, από ό,τι λέει η αστυνομία, το σύνολο των χρημάτων που είχαν πάρει από τα θύματα τους. Και το μεγαλύτερο μέρος των αφαιρεθέντων τιμαλφών και χρυσαφικών, και έχουν επιστραφεί στους ιδιοκτήτες τους. Τώρα, να αλλάξω θέμα, να πάμε λίγο στη βαμβακοκαλλιέργεια. Γιατί τέτοια εποχή έχουμε τα βελτία προειδοποιήσεων για τη φυτοπροστασία της βαμβακοκαλλιέργειας από το πράσινο σκουλίκι. Έβγαλε λοιπόν το πρώτο βελτίο η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, που συνεργάζεται για την παρακολούθηση των καλλιεργειών με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Φυτοϊγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, η βαμβακοκαλλιέργεια λοιπόν στην περιοχή μας βρίσκεται σε περίοδο άνθησης τώρα και στο 30 με 40% των καρυδιών και από οι διαπιστώσεις που βγαίνουν για το πράσινο σκουλίκι βάσει των δεδομένων που συλλέγονται από τις παγίδες που βάζουν είναι ότι βρίσκονται σε μηδενικά επίπεδα σε ό,τι αφορά τα ενήλικα έντομα και είναι ελάχιστες έως καθόλου λέει και οι νεαρές προνύμφες, ως εδώ καλά δηλαδή. Και διαπιστώνεται ικανοποιητικός πληθυσμός φυσικών εχθρών του πράσινου σκουλικιού και η παραγωγή βέβαια σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να παρακολουθούν πολύ προσεκτικά και συχνά την ανάπτυξη των φυτών και να ακολουθούν και τις ορθές πρακτικές για την καρποφόρια. Γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα με τους αγρότες. Όσοι ήταν στα φυτηρά αντιμετωπίζουν και φέτος προβλήματα, τουλάχιστον κάποιες καλλιέργειες να πάνε λίγο καλύτερα. Και νομίζω ότι ήρθε πια η ώρα να κάνουμε τον προγραμματισμό μας, γιατί 24 ώρες μόλις απέχει η έναρξη του φεστιβάλ, είπαμε και χθες, του φεστιβάλ Άρδας 2026, που ξεκινά από αύριο στις όχθες του ποταμού Άρδας, στις Καστανιές, θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου. Ξαναλέμε, η πρώτη μέρα αύριο θα είναι ελεύθερη, είσοδος ελεύθερη. Η έναρξη θα γίνει από το πρωί, θα έχουμε πολλές δράσεις εκεί δίπλα στο ποτάμι. Το βράδυ θα εμφανιστούν στη σκηνή τα πρώτα μουσικά συγκροτήματα και καλλιτέχνες. Αν καταλαβαίνω καλά, οι περισσότεροι είναι και εδώ της περιοχής, είναι και τοπικά συγκροτήματα δηλαδή. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου έχουμε τις συναυλίες μεταξύ άλλων, έτσι, Κόζα Μόστρα και Λεωνόρα Ζουγανέλη. Το Σάββατο 1η Αυγούστου Άλκη στην Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκάλογλου. Μαθαίνω ότι αρκετός κόσμος ενδιαφέρεται για αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, λογικό δεν είναι.
2: Ναι. Και Κυριακή 2 Αυγούστου οι εκδηλώσεις θα κλείσουν με συναυλία της Ρίας Ελληνίδου. Θα γίνει και ένα drone light show εκεί.
0: Την τελευταία βραδιά.
2: Στο κλείσιμο φαντάζομαι θα έχει έτσι ένα εντυπωσιακό μέρος δηλαδή, ο επίλογος του φετινού φεστιβάλ την Κυριακή 2 Αυγούστου. Αυτά είναι παιδιά στο ξεκίνημα και να δούμε τι άλλο θα μας βγει μετά.
0: Ωραία Χρυσούλα, να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και επειδή η Ελληνίτσα από εδώ, ποιο έλεγες αυτό έλεγες, ναι. Χθες κυκλοφόρησε κάποιες επανεκτελέσεις, να το πω έτσι, της... κάποιων τραγουδιών του Ρακιτζή.
1: Ο Μιχάλης Ρακιτζής.
0: Ναι. Και επειδή θέλει να θυμηθεί τα νιάτα
1: της. Να βάλει κάτι από Ρακιτζή, γιατί ήταν εκείνα τα χρόνια που τον ακούγαμε.
0: Καλά, ήσουν και μωρό, πώς τα ακούγες.
1: Και μωρό, σαν μωρό μουσική δεν άκουγα.
0: Και χόρευε στην Κούνια.

0: Χθες κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Ναι. Πειράχτηκαν από τον ίδιο, έτσι. Τον ίδιο το Ρακιτζή κάποια τραγούδια του. Λοιπόν, πάμε σε Έρες τώρα. Είναι η τελευταία μας στάση για σήμερα. Καλημέρα στις Έρες. Καλημέρα στη Δέσποινα Γεννακίδου. Καλημέρα, τι γίνεται.
1: Πόσα χρόνια είχα να ακούσω αυτό το τραγούδι.
0: Το μωρό μου Φάλτσο, ναι.
1: Ναι. Ο Ρακιτζής.
0: Ναι, ναι, ο Ρακιτζής. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Ο καιρός είναι καλός. Έχουμε ηλιοφάνεια. Αν κατάλαβα αυτό με ρωτήσατε. Έχουμε ηλιοφάνεια και θα έχουμε και ζέστη.
0: Αλλήμωνα.
1: Είναι πιο χαμηλά από χθες, η αλήθεια είναι. Αλλά θα είναι μια ζεστή μέρα και σήμερα. Σήμερα ξεκινάω με μια θλιβερή είδηση, μια δυσάρεστη είδηση. Ένας 68χρονος αγρότης τραυματίστηκε θανάσιμα στο λιμονικό Σερών. Όταν ο τρακτέρ που οδηγούσε ο άνθρωπος ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε. Οι πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών λένε ότι ο άτυχος άνδρας πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες στο χωράφι του, όταν υπό αδιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες το όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει. Η σύζυγός του ανησύχησε γιατί άρχισε να επιστρέψει, ειδοποίησε τους χωριανούς της, οι οποίοι πήγανε στο χωράφι εκεί τον βρήκαν εγκλωβισμένο κάτω το τρακτέρ, χωρίς αισθήσεις του. Προσπάθησαν να τον απεγκλωβίσουν, ειδοποίησαν την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Χρειάστηκε να σας πω η συνδρομή πυροσβεστών για να απεγκλωβιστεί, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, έχουμε 4 τηλεφωνικές απάτες σε βάρος γυναικών που σημειώθηκαν από τις 3 έως τις 6 Ιουλίου, εξιχνιάστηκαν στην πόλη των Σερών και επέφεραν στους επιτίδιους 14.800 ευρώ και κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ. Στην εξιχνίαση των ελόγω υποθέσεων οδηγήθηκαν μετά από ενδελεχή έρευνα αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων Σερών και για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Ακολούθησαν τη γνωστή πια μέθοδο, παριστάνοντας δηλαδή τους υπαλλήλους της ΔΔΕ και με το πρόσχημα της βλάβης, έλεγαν στους ανθρώπους, στις γυναίκες, ότι έπρεπε να συγκεντρώσουν τα χρήματα και τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι, να τα βάλουν στο κεντρικό πίνακα μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος για τη βλάβη. Και το πράξανε, όπως διαπιστώνουμε. Η λία λοιπόν ήταν 14.800 ευρώ και κοσμήματα 40.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα για μία εξαπάτηση 40χρονης γυναίκας που έγινε και πάλι από επιτίδιους. Έχουμε εξέλιξη στο θέμα αυτό, διότι χειροπέδεσε ένα 30χρονο και σε μία 20χρονη, η οποία ήταν δράση τηλεφωνικής απάτης με θύμα την κοπέλα αυτή της 40χρονης στις Έρες, έβαλαν αστυνομική του βήματος δίωξης εξιχνίας εγκλημάτων στην Μπέλα. Στην Μπέλα τους συλλάβανε, διότι και εκεί συνεχίζαν τη δράση τους. Συνελήφθη λοιπόν για προσπάθεια εξαπάτησης γυναίκας στα Γιαννιτσά με τη μέθοδο του λογιστή. Από τη συνεχιζόμενη έρευνα όμως και συνεργασία με αστυνομικούς, προέκυψε της Διεύθυνσης Σερών προέκυψε ότι στις 20 Ιουλίου οι δύο δράσεις είχαν εξαπατήσει 40χρονη γυναίκα στην πόλη των Σερών και της απέσπασαν 22.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Συνεχίζεται δυστυχώς αυτή η κατάσταση και δεν βλέπω να έχει τελειωμό, έτσι, σταματημό μάλλον.
1: Αυτό λέω, δεν σταματά, παρά το γεγονός ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ενημέρωση από παντού και συνεχώς.
0: Προφανώς δεν έχει φτάσει ακόμη, δεν ξέρω τι να πω, ξέρω εγώ.
1: Ενδεχομένως
0: τόσο αγνώμονες όλοι, δεν μπορεί.
1: Και βλέπουμε τώρα, η κοπέλα αυτή είναι 40 χρονών, δεν
0: ήταν. Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Είναι πολύ πιστικοί προφανώς και εκμεταλλεύονται τον πανικό που σπέρνουν με ένα τέτοιο τηλεφώνημα.
0: Ναι.
1: Επίσης δεν σταματά και μια άλλη πολύ κακή συνήθεια κάποιων ανθρώπων, το να καίνε ξερά χόρτα.
0: Αυτό πάλι άλλο τεράστιο θέμα, έτσι.
1: Κάτι δηλαδή, που ειδοποιήσεις, παρά τα πρόστιμα, τον μεγάλο κίνδυνο που πολλές φορές δυστυχώς δεν μπορεί να ελεγχθεί η φωτιά αυτή όταν φυσάει και αέρας.
0: Πού να ελεγχθεί.
1: Κόντεψε να καεί ολόκληρο χωριό. Ναι. Ολόκληρο χωριό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η μόνη περίπτωση, φαντάζομαι, σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει. Πάντως στην προκειμένη περίπτωση, χθες δηλαδή, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ, 1.500 ευρώ, συγγνώμη, από ανακριτικούς υπαλλήλους του κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Σερών σε έναν άνδρα, για αυτό που σας είπα, για κάθε δηλαδή χόρτων, σε υπαίθριο χώρο. Πήγε, άναψε τα χόρτα για να τα κάψει.
0: Ναι. Ξέρω, πραγματικά.
1: στο δεύτερο γυμνάσιο Λύκειος Ερών, όπου η ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος εισέρχεται σε φάση υλοποίησης, καθώς ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και υπεγράφει η σύμβαση με την ανάδοχη εταιρεία. Με αφορμή λοιπόν την έναρξη του έργου, χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε επιτόπια σύσκεψη εργασίας σε εγκαταστάσεις σχολικής μονάδας, με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την ομαλή εξέλιξη των εργασιών. Η σχετική μελέτη έχει ήδη εγκριθεί, ενώ ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η διαδικασία του δημόσιου διαγωνισμού. Και να σας πάω τώρα σε μια πολύ ωραία εκδήλωση πριν σας αποχαιρετήσω. Είναι στην Ορεινή, είναι ένα χωριό Ορεινό, το λέει και το όνομά του άλλωστε, όχι πολύ μακριά από τις Σέρες, ένα πολύ όμορφο γραφικό χωριό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος λοιπόν Ντόπιων Ορεινή, σε συνεργασία με το Δήμο Σερών, διοργανώνει τη μεγάλη χορευτική συνάντηση Καλέσματα την Παρασκευή που μας έρχεται στην κοινότητα της Ορεινής. Η εκδήλωση πραγματοποιηθεί στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου και αποτελεί έναν ετήσιο θεσμό για την περιοχή που προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά της ευρύτερης περιοχής. Τώρα, μουσική, παραδοσιακός χώρο, πολύ καλό φαγητό, αυθεντικές τοπικές φορεσιές, γεύσεις με αγνά υλικά και όλη η λαογραφική παράδοση του τόπου. Τι θέλει άλλο κάποιος για να
0: πιάσει την ωραία?
1: Στη φετινή συνάντηση, να σου πω ότι συμμετέχουν η Δυσαϊκή Λαογραφική Εστία, ο Σύλλογος Βλάχων Ομού Σερών Γεωργάκης Ολύμπιος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Συνούσας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ντόπιων Ορεινής. Την Παρασκευή το βράδυ στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου της Ορεινής. Και δροσερά, να σας πω, πολύ.
0: Τι ωραία. Έως και μπουφάν δηλαδή, όχι μόνο δροσερά. Έτσι, έτσι, έτσι, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Να, έτσι δροσιστήκαμε λιγάκι. Τώρα εδώ οι σκεδαρές έχουν κάποιες κακές ιδέες. Θα μας πούν το μεσημέρι. Το απογευματάκι μάλλον. Θα τους πω, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, 4 και 10 το απόγευμα σκεδερέζες μαζί μας εδώ στη επίσης στη δικτύωση, γι' αυτό και το λέω, στο πλαίσιο της εμφάνισής τους μαζί με την Άλκηση Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πρωτοκάλλουλο μεθαύριο εδώ, το Σάββατο, πότε είναι, το Σάββατο δεν είναι, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 30 Συνάντηση Νέων Άρδας 2026. Να δούμε τώρα κάποια γεγονότα.
1: Έτσι θα τα δούμε, θα πάμε πίσω στο 1904 όταν ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό τον χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κατοικοί της θα εχμαλωτιστούν και θα πωληθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής.
0: Πάμε στο 1014, όταν η μάχη στο κλειδί σημειώθηκε, όπου ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός Νικηφόρος Ξηφίας, όχι μόνο συντρίβουν τον τζάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εκμαλώτους τους.
1: 1825 και αποτυγχάνει εξαιτίας της νεμίας που επικρατεί η προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολίσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας.
0: 1900 και ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι. Όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν, με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, δύο χρόνια νωρίτερα δηλαδή, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βίαια εργατική εξέγερση χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και σκοτώνοντας εργάτες.
1: 1900 και στο θέατρο Ορφεύς στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει 1 δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Από αυτές ξεχωρίζουν η Αμερικανο-Ισπανική Ναυμαχία, Χαιρετισμοί Ανδρογίνου ους διακόπτει η εμφάνιση.
0: Χαριεντισμοί.
1: Τι είπα εγώ.
0: Χαιρετισμοί.
1: Η εμφάνιση του τέκνου και άλλες.
0: Πω, φαντάσου τώρα το σοκ που πάθανε οι άνθρωποι, έτσι.
1: Ναι.
0: 1938, εξέγερση ξεσπά στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα.
1: Το 1792 γίνεται ο Πέτερ Φον Ες, ο γερμανός ζωγράφος που διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ο ζωγράφος που αποθανάτησε τις ιστορικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καθώς και στιγμιότυπα από την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία.
0: Πάμε στο 1919, όταν σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Μίλτος Αχτούρης, από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής ποίησης της μεταπολεμικής γενιάς.
1: Το 1890 φεύγει από τη ζωή ο Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, ο Ολλανδός ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης, ενταγμένος από τους τεχνοκρατικούς στο κλίμα του μεταεμπρεσιονισμού, ο οποίος άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα.
0: Πεθαίνει σαν σήμερα το 1979 ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, γερμανικής καταγωγής, ο ίδιος Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της νέας αριστεράς και συγγραφέας του βιβλίου «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος».
1: Και μια μέρα σαν και αυτή ήταν το 2004 που έφυγε από τη ζωή η Ρένα Βλαχοπούλου, μεγάλη κομική
0: του
1: θεάτρου και του κινηματογράφου.
0: Σαν να μην έφυγε ποτέ είναι όμως, έτσι.
1: Ναι,
0: τέτοιοι άνθρωποι δεν πεθαίνουν ποτέ.
1: Για τον Θεοδωράκη σας το είχαμε πει ήδη από πριν,
0: ναι,
1: ότι θα είχε τα γενέθλιά του σήμερα.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε με Βλαχοπούλου. Ναι, ίσα μας παίρνει από ό,τι βλέπω, αφού σας χαιρετήσουμε πρώτα. Ναι.
1: Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 από το Art News.
0: Καλημέρα σε όλους, σας ευχαριστούμε για την ακρόαση.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πάρο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία κατοικημένων περιοχών. Η φωτιά έχει χαμηλή βλάστηση και έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές συστίες και αναζωπυρώσεις. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112. Επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λεσβοχείο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Συγκρατημένη αισιοδοξία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουμάν. Σημείωσε μάλιστα ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα και ευελπιστεί ότι θα ακούσει θετικές εξελίξεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτήν την προσπάθεια. Το Αγαθονής επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που εισάγει νέα θεσμοθετημένα δεδομένα στον οπτικοακουστικό χώρο και συστήνει νέους φορείς στη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημαντική αλλαγή του νομοσχεδίου είναι η αύξηση της χρηματοδότησης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου από τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ που ήταν επί πολλά έτη στα 15 εκατομμύρια ευρώ για τα επιλεκτικά προγράμματα. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό ο σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνοδο άνω 3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Διαδοχικές επαφές είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενταμίν Νετανιάχου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μάχη με το χρόνο στα συντρίμια εμπορικού κέντρου αλλά και σε εργοστάσιο όπου κατέρευσε καμινάδα δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. 13 νεκροί, δεκάδες τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμη βόρειο-ανατολική, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
0: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

Καλημέρα, μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερώνα, από την μία άκρη στην άλλη. Καλημέρα βέβαια στα χωριά μας, τα χωριά μας που τα αγαπάμε, και βέβαια τώρα το καλοκαίρι η αλήθεια είναι ότι γεμίζουν από κόσμο, ακούγονται παιδικές φωνές, με πόσους προέδρους κοινοτήτων δεν έχουμε μιλήσει και μας λένε ότι το χειμώνα παιδική φωνή δεν ακούγεται, παιδικό γέλιο δεν ακούγεται. Τώρα το καλοκαίρι όμως γεμίζουν τα χωριά μας από αυτούς οι οποίοι αποφάσισαν κάποια στιγμή αυτοί οι γονείς τους να πάνε στο εξωτερικό ή σε κάποια άλλη πόλη, μεγαλούπολη της Ελλάδος. Έρχονται λοιπόν εδώ, γεμίζουν τα χωριά μας. Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, σε όλους τους δήμους, από τη μία άκρη, από τα Κερδίλια, την Κόπα Καμπάνα των Σερών. Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό, ελπίζω να μην παρεξηγηθούμε κιόλας, μέχρι την Καστανούσα και από τη Ροδόπολη μέχρι την Αλιστράτη. Έτσι, όλη αυτή η περιφερειακή ενότητα που έχει πάρα πολλά χωριά, ωραία χωριά, δήμους. Έτσι, μια καλημέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε σήμερα τη μέρα μαζί, σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου, και ενώ ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο.

Καλημέρα λοιπόν σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Βλέπω τώρα στις συνδέσεις μια ευχάριστη είδηση. Γυναίκα γέννηση στο πίσω κάθισμα. Ταξί καθοδό για το μεευτήριο. Εντάξει, τώρα θα μου πείτε ευχάριστη είδηση θα ήταν να γεννούσε στο μεευτήριο. Αλλά το ότι γεννήθηκε ένας άνθρωπος έτσι και με αυτή την περιπέτεια είναι ένα μήνυμα ελπίδας, θα λέγαμε. Τώρα μιλάει ο οδηγός του ταξί, ο κύριος Παναγιώτης από ό,τι βλέπω. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον νομό Σερών. Με ζέστη, χθες είχε ένα απίστευτο φεγγάρι, θα το είδατε. Έτσι ήταν απόλαυση το φεγγάρι χθες και σήμερα θα είναι έτσι απόλαυση. Πανσέλινος. Τώρα βέβαια καλύτερα να είσαι σε ένα βουνό ή σε ένα παραθαλάσσιο μέρος, νομίζω ότι καλύτερα έτσι θα το βλέπεις το φεγγάρι, το αν είσαι πάνω στο χιονοχώρι ή αν είσαι σε ένα παραθαλάσσιο μέρος. Αλλά και μέσα στις αίρες, εντάξει, είτε καλό, εγώ περίμενα να κάνει άκρη λίγο γιατί ήταν πίσω από τις πολυκατοικίες. Μόλις ξεπρόβαλε, λέω τώρα να το απολαύσουμε. Γιατί όταν είσαι μέσα στην πόλη, έχεις και αυτό το θέμα. Πρέπει να δεις να ξεπροβάλλει το φεγγάρι μέσα από τις πολυκατοικίες που έχουμε δυστυχώς. Αρκετές τσιμέντο μπόλικο στην πόλη μας. Αν το βλέπεις πάνω και ψηλά από τον Λαλιά, αυτό διαπιστώνεις. Ζεστή μέρα και σήμερα, και χθες είχε πάρα πολύ ζέστη, και σήμερα, βέβαια είναι κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Καλοκαίρι έχουμε, τι θα έχουμε, ζέστη θα έχουμε. Η θερμοκρασία σήμερα, το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου, καθαρός ουρανός, ωραία μέρα σήμερα. Και το βράδυ Πανσέλινος και έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Σιδηρόκαστρο για να απολαύσετε την Πανσέλινο. Αύριο 5η 30 Ιουλίου το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και την Παρασκευή, τελευταία μέρα του Ιουλίου και υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με 36 το Σάββατο στις Αίρες και την Κυριακή 36 και τη Δευτέρα 35. Έτσι θα πάει η θερμοκρασία το επόμενο διάστημα.

Δυστυχώς χθες είχαμε αυτή τη δυσάρεστη είδηση με το θάνατο ενός αγρότη από το Στριμωνικό, 68 χρονών ο αγρότης, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα. Ήταν στο χωράφι του, έκανε αγροτικές εργασίες, από ό,τι έμαθα ουσιαστικά με ένα καταστροφέα χόρτων, καθάριζε τα χόρτα. Ήταν λοιπόν εκεί, τώρα είχε από ό,τι φαίνεται κλείσει το έδαφος, το χωράφι. Εκεί κάτι έκανε, πήγε να κάνει όπισθεν, τώρα βέβαια αυτό θα το βγάλει το ανακριτικό τμήμα, αλλά έγινε κάτι, τούμπαρε δυστυχώς το όχημά του, ανετράπη, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει, άργησε να επιστρέψει στο σπίτι του, η σύζυγός του ανησύχησε, ειδοποίησε τους συγχωριανούς της, αυτοί πήγαν εκεί στο χωράφι να το βρούνε. Δυστυχώς το βρήκαν εγκλωβισμένο κάτω από το τρακτέρ, χωρίς τις αισθήσεις του. Ειδοποίησαν την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Πήγαν εκεί οι πυροσβέστες με 2 οχήματα, με 7 άντρες. Προσπάθησαν, τον αμπεγκλώβησαν, αλλά δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός. Ενώ η σωρός του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Σερών. Ακόμα ένα τέτοιο θλιβερό περιστατικό με τρακτέρ. Αν δείτε, γίνονται δυστυχώς πολλά με τρακτέρ. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ένας άνθρωπος που από ό,τι έτσι έμαθα με συγχωριανούς του που συζήτησα, ένας πολύ αξιόλογος κύριος, ο οποίος πέρασε και άλλα στο παρελθόν, αλλά τη γλίτωνε, να από αυτή τη φορά δυστυχώς έτσι τραυματίστηκε θανάσιμα και με αυτόν τον άδικο τρόπο έφυγε από τη ζωή. Και μάλιστα πριν από λίγες μέρες, από ό,τι γνωρίζω, είχε βγει και στη σύνταξη. Δηλαδή πρόλαβε να χάρει τη σύνταξή του, συλληπιτήρια στην οικογένειά του, ο γιος του είναι γνωστός επιχειρηματίας των Σερών. Έτσι έναν πραγματικά θανάσιμο τραυματισμό που χθες επισκίασε την τοπική επικαιρότητα. Οι απάτες δυστυχώς συνεχίζονται. Προσοχή στα τηλέφωνα. Μην όταν σηκώνετε το τηλέφωνο, ειδικά εσείς που είστε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, αλλά βέβαια και οι μικρότεροι μπορεί να την πάθουν. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, το έχουν κάνει επιστήμοι αυτοί οι απατεώνες, τώρα χρησιμοποιούν πιθανότητα και την τεχνική νοημοσύνη. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη έτσι προσοχή, αλλά μπράβο βέβαια στους αστυνομικούς, οι οποίοι προχωρούν συχνά σε εξιχνίαση. Χθες είχαμε εξιχνίαση για 4 τηλεφωνικές απάτες σε βάρος γυναικών που σημειώθηκαν από τις 3 έως τις 6 Ιουλίου στις Σέρες. Έτσι, επιτίδη που κατάφεραν να αποσπάσουν από τα θύματά τους 14.800 ευρώ και κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ. Οι άνδρες, οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Σερών κατάφεραν να εξιχνιάσουν αυτές τις υποθέσεις. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Αυτοί δρούσαν με τη μέθοδο του υπαλλήλου του ΔΔΕ. Όλα τα κάνουν, δηλαδή παίρνουν τηλέφωνο, λένε ότι είμαι υπάλληλος του ΔΔΕ, να ξέρεις ότι έχει διαρροή ρεύματος, θα πάρει φωτιά το σπίτι σου, βγάλε τα χρήματά σου έξω, θα καούν τα κοσμήματα και όλα αυτά. Άλλοι χρησιμοποιούν το πρόσχημα του λογιστή, λένε δηλαδή ότι κοίταξε, εγώ βρήκα τρόπο να γλιτώσεις χρήματα, πρέπει να κρύψεις κάποια χρήματα γιατί η εφορία τα έχει βρει και θα πληρώσει μεγάλο πρόστιμο. Μέχρι προχθές που άκουσα μια απάτη, όχι στις Σέρες βέβαια, που έλεγε ότι πήραν τηλέφωνο σε μια κυρία και λέει να ξέρεις, λέει θα καταργηθούν τα ευρώ, θα επιστρέψουμε στη δραχμή. Άρα δώσε τα ευρώ να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και η καημένη γυναικούλα τα έδωσε και έτσι έχασε τους κόπους και τις οικονομίες μιας ζωής. Θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα σαν σήμερα 29 Ιουλίου του 2014 είχαμε τον Βασίλειο του Βουλγαροκτόνο, έτσι είναι ο όνομα του, ήταν ο Βουλγαροκτόνος. Ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Βασίλειο τον Δεύτερο τον Βουλγαροκτόνο, για όσους συνονόματε, και τον στρατηγό Νικηφόρο Ξηφία, σαν σήμερα το 2014, συνέτριψε στη μάχη του Κλειδιού, εκεί που βρίσκεται η γνωστή δομή που δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα και τα επισημαίνει ένας αστυνομικών υπαλλήλων. Εκεί λοιπόν στη μάχη του Κλειδιού, κοντά στο Ιδυρόκαστρο, τα βουλγαρικά στρατεύματα υπό τον τσάρο Σαμουήλ. Έγινε πολύ μεγάλη μάχη εκεί. Απ' τη μία ο Βυζαντινός στρατός με τον Βασίλειο τον Β' του Βουλγαροκτόνο, από την άλλη τα βουλγαρικά στρατεύματα υπό τον τσάρο Σαμουήλ. Οι απώλειες των Βουλγάρων, οι οποίοι πλέον είναι γειτονές μας στην Τούζλα, στην Κάριανη, στην Ασπροβάλτα, στο Σταυρό. Εντάξει, μιλάμε τώρα για τους προγόνους, έτσι. Οι απώλειες των Βουλγάρων ήταν μεγάλες, ενώ συνελήφθησαν 15.000 εχμάλωτοι. Και μάλιστα ο ιστορικός Ευάγγελος Στράτης έγραψε
ο Νικηφόρος Ξηφίας περιοδεύων μετά του στρατού αυτού προς τον νότον του κλειδιού, κείμενον υψηλών όρος Βαλαθίσταν, του σημερινού Μπέλες, κατεβαίνει εξαφνής την 29η Ιουνίου και καταλαμβάνει εκ των νότων τους περί του Σαμουήλ. Αυτά για τη μεγάλη μάχη που είχε γίνει εκεί στο κλειδί και οι νικητές ήταν ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Βασίλειο το δεύτερο το Βουλγαροκτών. Καλημέρα, καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στην κυρία Σοφία που μας λέει μάλιστα και το τι φαγητό θα κάνει σήμερα. Ωραίο μήνυμα, να βλέπεις το μενού της ημέρας. Κάνετε πάντως ωραία φαγητά, κυρία Σοφία, ομολογώ. Καλημέρα στον Κώστα που μας στέλνει την καλημέρα του. Στο Γιώργο που μας ακούει μέσα από το διαδίκτυο. Να πούμε ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή στην Αθήνα ο Δημήτριος Χόνδρος. Ξέρετε, πολλές φορές μένουμε κάπου και δεν ξέρουμε αυτή η οδός από που πήρε το όνομά του. Υπάρχει λοιπόν το όνομά της. Υπάρχει λοιπόν η οδός Δημητρίου Χόνδρου. Υπάρχει και η πάροδος βέβαια. Ο Δημήτριος Χόνδρος, ο οποίος είχε γεννηθεί στις Σέρες το 1882, να πούμε ότι η μητέρα του υπήρξε γόνος της ονομαστής οικογένειας Θεοδωρίδη, η οποία στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 1921 μετανάστευσε από την Τσαριτσάνη στις Σέρες. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος γράφτηκε και φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο τμήμα φυσικο-μαθηματικής σχολής. Πήγε στη Γερμανία, φοίτησε σε Πανεπιστήμια της Γερμανίας. Εκεί είχε την τύχη στη Γερμανία, ακούστε τώρα, όποιοι μένουν στην Δημητρίου Χόνδρου. Στη διάρκεια των σπουδών του στη Γερμανία, είχε την τύχη να συνδεθεί με φιλία με το συμμαθητή του που αργότερα εξελίχθηκε σε κορυφαίο επιστήμονα, τον Αϊνστάιν. Δηλαδή, ο Δημήτρης Χόνδρος, εξού και η οδός Δημητρίου Χόνδρου, ήταν συμμαθητής με τον Αϊνστάιν. Τώρα ξέρω ο Αϊνστάιν του ρώτησε πού μένεις. Σέρες. Μπορεί να τον είπε το έξυπνος ο Αϊνστάιν, ήταν σίγουρα πιο έξυπνος, έτσι. Του είπε ότι κάποια στιγμή εκεί που μένεις η οδός θα πάρει το όνομά σου. Λοιπόν, ήταν συμμαθητής λοιπόν με τον Αϊνστάιν. Πήρε διδακτορικό δίπλωμα φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Διορίστηκε εκεί καθηγητής. Έχει μια πραγματικά λαμπρή καριέρα. Υπηρέτησε την επιστήμη που διάλεξε και δεν ήταν παράξενο που εξελίχθηκε σαν ένα από τους πιο υποδειγματικούς πανεπιστημιακούς δασκάλους που λάμπριναν με την παρουσία του στην επιστήμη της φυσικής πειραματικής της χώρας μας. Ως επιστήμονας και διανοητής συνέγραψε πολλές και ενδιαφέρουσες επιστημονικές μελέτες, πραγματείες και άλλα κείμενα. Αυτά για τον Δημήτριο Χόνδρο, που σαν σήμερα το 1962 έφυγε από τη ζωή. Φανταστείτε, έτσι, συμμαθητής του Αϊνστάιν.

0: καταπληκτική εκδήλωση, μια καταπληκτική παράσταση αφιέρωμα στην Πανσέλινο, ταξιδιώτες της μελωδίας από τη χοροδία που είναι τόσο δραστήρια του Σιδηροκάστρου, και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Ηλία Τσακυρίδη, τον πρόεδρο της χοροδίας. Κύριε Τσακυρίδη, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αναστασιάδη.
0: Πάντως θα είναι απόλαυση, πιστεύω, το βράδυ. Δηλαδή νομίζω δεν χάνεται αυτό, δεν χάνεται αυτό. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι. Βέβαια, γιατί η Πανσέλινος κρύβει πολλά. Κρύβει και φανερώνει.
0: Έτσι.
1: Κρύβει τον έρωτα. Πάνω μπορούμε έτσι να το απολαύσουμε με τραγούδι που συνδέει το κάστρο του Σιδηροκάστρου με το φεγγάρι. Έτσι θα γίνει ένα ωραίο αφιέρωμα στην Πανσέλινο από τους ταξιδιώτες της μελωδίες σε κείμενα του φιλόλογου Ακριτίδη Ανέστη, που θα παρουσιάσουν μαζί με τους μαθητές του Θέμη τον Πουλίδου, Κυριακή Καμπέρ και Τριαντάφυλλο Μανασί, και μέσα σε αυτό θα πλαισιώνεται με τραγούδι σολή στην κυρία Μελίτα Τσαλουχίδου, μαέστρο την κυρία Στέλλα Βλαχοπούλου, στο πιάνο η Ελίνα Γραμματοπούλου, και όλοι αυτοί θα συνοδεύονται σε πολύ ωραία σύγχρονα έντεχνα τραγούδια από τους ταξιδιώτες της μελωδίας.
0: Πω, θα είναι απίστευτη βραδιά. Ναι, γιατί ενδεικτικά, πραγματικά σε προδιαθέτει η Πανσέλινος για όλα αυτά. Για πείτε, κύριε Τσακυρίδη, σας ακούμε.
1: Ενδεικτικά θα πω χάρτινο το φεγγαράκι.
0: Ω, το τραγούδωσα στην κόρη μου χθες το βράδυ, βλέποντας την Πανσέλινο.
1: Ο μύθος, ναι, όπου σου δίνει το δικαίωμα να ονειρεύεσαι. Έτσι, ο γιος της Ελλήνης που θα έχει μια φοβερή ερμηνεύτρια, την κυρία Μελίτα Τσαλουχίδου, και το αστέρι μου φεγγάρι μου.
0: Πω, τι λέτε?
1: Έχουμε
0: τώρα
1: φυσικά κι άλλα,
0: ναι,
1: έτσι, και θα απολαύσετε αυτό το συνδυασμό που θα κάνει ο Ακριτίδης Ανέστης μαζί με τους μαθητές του, και την όλη οργάνωση φυσικά κάνει οι ταξιδιώτες της μελωδίας. Είμαστε εδώ και 3 χρόνια ένα νέο σχήμα που συνεχίζουμε τους παλιούς φίλους βυζαντινής μουσικής, αλλά με έντεχνο, με νέο ρεπερτόριο, και γίνεται με συνδιοργάνωση του Δήμου Συντικής και τον χορηγό μας, τον κύριο Σάκη Λούκη από το Φάιθον.
0: Μπράβο, μπράβο στον κύριο Λούκη. Τώρα να πούμε ακριβώς πού θα γίνει, να δώσουμε κάποιες πληροφορίες στον κόσμο, τι ώρα να έρθει. Ναι.
1: Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9.30, θα ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Άρα καλό είναι να ξεκινήσετε να έρθετε πιο νωρίς. Λοιπόν, θα πω λίγο πιο απλά για να μην κουράσω ή μπερδεύω. Θα πάρουν τον δρόμο που είναι όλο άσφαλτος προς το μοναστήρι,
0: ναι,
1: και θα συνεχίσουν ευθεία πάνω. Στην επόμενη στροφή θα στρίψουν αριστερά και βγαίνει στο κάστρο.
0: Ωραία.
1: Θα έχει σήμα όπου θα μπορούν να το δούνε. Να μην μπερδευτούν με την καρφίτσα του διαδικτύου. Γιατί μπορεί να τους βγάλει κάπου αλλού.
0: Α, ναι. Άρα, να ξαναπείτε λίγο το πώς θα πάει εκεί ο κόσμος, πώς θα έρθει εκεί,
1: ναι,
0: ο κόσμος, τι μας ακούνε από όλο το νομό τώρα. Ναι.
1: Μπορούν από εκεί, μόλις στην είσοδο του Σιδηροκάστρου,
0: ναι,
1: εκεί από τη λέσχη αξιωματικών, θα στρίψουν δεξιά προς τα πάνω, θα ακολουθήσουν το ποταμάκι παράλληλα. Ο δρόμος αυτός βγάζει στο μοναστήρι Ηρίκου και Ηλιούητης, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε την άσφαλτο όπως πάει η άσφαλτος, έτσι, και λίγο πιο πάνω από εκεί στρίβουμε αριστερά.
0: Ωραία.
1: Θα υπάρχει εννοείται ένδειξη.
0: Ωραία. Και θα είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, μια μαγική βραδιά σίγουρα. Βλέπεις και την Πανσέλινο,
1: ναι,
0: δηλαδή, εντάξει, όλο αυτό θα είναι κάτι μοναδικό, πιστεύω.
1: Να το πω λίγο έτσι,
0: ναι,
1: κάπως αυτό. Οι νέοι τον αναζητούν και οι γέροι τον αναπολούν.
0: Ωραίο.
1: Είναι μια πολύ, ναι, πολύ ωραία βραδιά, μια προσπάθεια που την είχαμε κάνει, να τονίσουμε το κάστρο σε σχέση με το φεγγάρι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Νομίζω
0: ωραίος, ναι,
1: οι δύο αυτές βραδιές, εχθές όπως καλά περιγράψατε, γιατί ήμασταν και εμείς να δούμε τα τελευταία εδώ πάνω, έτσι, θα έχει και ωραίο φωτισμό και φυσικά είμαστε στη φύση, έτσι,
0: έτσι
1: δεν θα είμαστε σε μία αίθουσα μέσα, Και αυτό είναι το ωραίο.

0: να απολαύσουμε και λίγο τη φύση. Να δούμε το φεγγάρι.
1: Έτσι είναι. Πανσέλινος με μουσική.
0: Παραδείγματος χάρη, το έβγαλα μια φωτογραφία και ήταν μπλε.
1: Ναι, χθες ήταν φοβερό.
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Ναι, χθες ήταν φοβερό. Φοβερό ήταν χθες. Και σε εμπνέει να τραγουδήσεις. Δηλαδή, όταν βλέπεις το φεγγάρι, όταν βλέπεις την Πανσέλινο, νομίζω ότι εμπνέες θες να τραγουδήσεις. Δεν βγαίνει από μέσα σου, κύριε Τσακυρίδη, αυτό.
0: Αυτό θα το απολαύσετε. Εμείς το απολαύσαμε στις πρόβες που κάναμε χθες. Για να, όταν σας λέω ειλικρινά, θα το απολαύσετε. Όταν θα δείτε τη σολίστα, την κυρία Μελίτα, να συνοδεύεται από την χοροδία. Είναι ένα πρώτο πείραμα και το δικό μας. Είναι πρώτη φορά που συνοδεύουμε τραγουδιστή, η οποία είναι μια φανταστική ερμηνεύτρια.
1: Ναι, ναι.
0: Και είμαι σίγουρος ότι θα σας μείνει.
1: Έτσι είναι. Τώρα, να πούμε ότι ταξιδιώτες της μελωδίας πραγματικά είστε ιδιαίτερα δραστήριοι. Είστε ταξιδιώτες πραγματική της μελωδίας.
0: Προσπαθούμε να κάνουμε το εξής. Τι πετύχαμε? Μία παρέα η οποία αυξάνεται συνέχεια, μπορούμε να το πούμε. Ξεκινήσαμε από 18 άτομα και είμαστε τώρα 38, σε νέο ρεπερτόριο, και μην νομίζετε ότι είναι ηλικιακά μόνο μεγάλοι, έρχονται και μικρότεροι. Φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε και μία χοροδία μικρότερη.
1: Τι λέτε τώρα, ναι.
0: Αν το πετύχουμε θα είναι πολύ ωραίο. Γιατί βασικά και γεμίζουμε το χρόνο μας και μιλάμε για κάτι το διαφορετικό που έχουμε ανάγκη και είναι μια πάρα πολύ καλή παρέα. Έχω μάθει πάρα πολλά. Έχω μάθει πάρα πολλά από τους φίλους έτσι που συνεργαζόμαστε.
1: Μα ήδη στα δύο χρόνια τώρα έχετε κάνει και αρκετά, έτσι δεν είναι?
0: Προσπαθούμε.
1: Ναι.
0: Προσπαθούμε να γίνουμε, ας το πω, ένα σημείο αναφοράς. Γιατί ο νομός Ερών, πέρα από τον Ορφέα, νομίζω δεν έχει κανένα άλλο με τετραφωνική. Αυτό δεν τονίσαμε.
1: Δηλαδή, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Η χοροδία δεν είναι μονοφωνική. Προσπαθεί να γίνεται όλο και καλύτερη πολυφωνική. Σοπράνο, τενόρους, μπάσους. Έτσι ώστε όταν ακούτε ένα τραγούδι, η αλήθεια να λέγεται είναι κάτι το διαφορετικό.
1: Ναι. Και βάλατε
0: όταν
1: και
0: είναι μονοφωνικό, μπορείς να βγάλεις πιο εύκολα πολλά τραγούδια. Το πολυφωνικό χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια.
1: Φυσικά.
0: Αλλά είναι πολύ όμορφο.
1: Ναι, είναι, το άκουσμα είναι καταπληκτικό, αλλά είναι δύσκολο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και εδώ είναι τα συγχαρητήρια που αξίζουν σε όλη αυτή την παρέα, γιατί ξέρετε δεν είναι εύκολο για να δημιουργήσεις ένα τραγούδι να προσπαθήσεις πολλές φορές για να το πεις.
1: Ναι. Και είναι άνθρωποι που έχουν την καθημερινότητά τους, έτσι δεν είναι, τα προβλήματά τους, τις εργασίες τους, και όμως έρχονται εκεί και βγάζουν αυτό το μέσα από την ψυχή τους, πιστεύω. Αυτό είναι το βασικό. Δεν είναι επαγγελματίες, αλλά
0: όχι,
1: νομίζω
0: κανένα.
1: Ότι γίνονται. Ναι.
0: Ναι. Δεν είναι όντως και δεν ξέραμε από μουσική, έτσι, υπόψη.
1: Τι λέτε, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που δεν ήξεραν καθόλου μουσική?
0: Όχι, όχι.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ήξερα, παραδείγματος χάρη, καθόλου.
1: Ναι, και μάθατε. Πολύ σημαντικό,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Μαθαίνουμε πάρα πολύ και του χρόνου έχουμε βάλει στόχο να πατάμε και στο σολφέζ. Δηλαδή είναι τώρα ακουστικά περισσότερο, όλος ο συνδυασμός αυτός γίνεται με την κατεύθυνση της μαέστρου.
1: Έτσι, είναι καταπληκτική, χρόνο, μαέστρος είναι, ναι, καταπληκτική, να το πούμε αυτό.
0: Την ξέρετε η Στέλλα Βλαχοπούλου.
1: Κάνει πολύ καλή δουλειά, ναι.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία και πολύ καλή συνεργασία. Και νομίζω ότι το κάλεσμα αυτό είναι αρκετά μεγάλο. Θέλω να σας πω ότι η πρόσβαση μπορεί να γίνει και με λεωφορείο από εδώ. Δηλαδή θα ξεκινάει από το ΚΤΕΛ δωρεάν.
1: Θα υπάρχει λεωφορείο.
0: Ναι, θα υπάρχει μικρό λεωφορείο 25 θέσεων.
1: Που θα ξεκινήσει από πού?
0: Από τη στάση των ΚΤΕΛ.
1: Ωραία, τι ώρα?
0: Το ΚΤΕΛ του Σιδηροκάστρου, από τις 8 μέχρι τις
1: 9.30 και
0: μετά το ίδιο επιστροφή.
1: Ωραία, πολύ.
0: Έτσι, δηλαδή και είναι δωρεάν.
1: Εσάς κύριε Τσακυρίδη, τώρα πόσο σας άλλαξε αυτή η ενασχόληση με τη μουσική τα τελευταία χρόνια? Δηλαδή, πόσο άλλαξε την ψυχολογία σας, πόσο άλλαξε έτσι τη διάθεσή σας?
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ξεφεύγουμε από τα δεδομένα και δημιουργούμε. Η δημιουργία σου δίνει την αίσθηση της αισιοδοξίας.
1: Ναι, πολύ σημαντικό.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ύστερα είναι κάτι για το οποίο δεν ασχολούμαστε στην καθημερινότητα. Η καθημερινότητα σε κουράζει. Αυτό σε ανανεώνει. Η δημιουργία δηλαδή σε κάτι το διαφορετικό, ιδιαίτερα στη μουσική, είναι η μουσική είναι αυτή που ενώνει.
1: Έτσι
0: φαίνει
1: είναι.
0: Μπροστά το ερωτικό στοιχείο.
1: Ναι.
0: Φαίνει την αγάπη, φαίνει τη δημιουργία.
1: Μαλακώνει είναι δύσκολες, την καρδιά. Είναι, έτσι είναι.
0: Είναι δύσκολες οι λέξεις αγάπη.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι. Είναι πολύ εύκολα προφέρεις τη λέξη μίσος, φόβο. Έτσι, πάρα πολύ εύκολα. Αλλά την αγάπη δεν μπορείς να την πεις εύκολα.
1: Ναι. Ναι, αλλά είναι η πιο όμορφη λέξη η αγάπη.
0: Μπράβο. Είναι η πιο όμορφη λέξη. Εμείς αυτό τώρα που λέμε, κύριε Σιζάδη, είναι αυτό ακριβώς το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε.
1: Ναι. Και πραγματικά το περνάτε το μήνυμα. Κάποιος που μας ακούει τώρα και θέλει να ασχοληθεί, μπορεί να έρθει να ασχοληθεί.
0: Βέβαια. Μπορώ να σας πω ότι στους ταξιδιώτες μελωδίες έρχονται και άτομα και από τις Έρες, ακόμη και από τη Ζύχνη.
1: Ναι, ναι, από τη Ζύχνη. Τι λέτε βέβαια. Τώρα, ναι.
0: Και είναι μία, ίσως είναι αυτό που λέμε, ότι γίνεται αυτή μια ωραία προσπάθεια και μια καλή παρέα. Γιατί χωρίς την παρέα δεν μπορεί, το τυπικό δεν το θέλει ο άλλος.
1: Έτσι
0: θέλει
1: είναι, έτσι
0: αυτή
1: είναι.
0: Την αίσθηση της συμμετοχής.
1: Έτσι είναι. Και βλέπω και τα μουσικά σχήματα που γίνονται κατά στις αίρες, είναι μια ωραία παρέα, δηλαδή γίνονται φίλοι
0: ακριβώς.
1: Μεταξύ τους. Περνάνε ωραία, δένεται το ένας με τον άλλον, είναι κάτι πάρα πολύ, είναι μαγική η μουσική, τώρα να λέμε
0: και
1: την αλήθεια.
0: Η αλλαγή της ονομασίας που κάναμε, δηλαδή εμείς δουλεύουμε βέβαια εδώ και 3 χρόνια με το όνομα Ταξιδιώτες της Μελωδίας.
1: Ωραίο όνομα, ωραίο όνομα.
0: Ναι, ναι. Βγήκε, ξέρετε, μέσα από συζήτηση και συνεργασία.
1: Ναι.
0: Είχαμε προτείνει σιγά σιγά και όλη αυτή η διαδικασία του ονόματος δημιούργησε ένα ευχάριστο ας το πούμε γεγονός κυρίως της συμμετοχής.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Συμμετείχαν ναι. όλοι μαζί σαν σύνολο στη δημιουργία του ονόματος.
1: Έτσι είναι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και νομίζω ότι η παρέα σε αυτή θα γίνει πολύ μεγάλη. Θα μεγαλώνει κι άλλο. Δεν ξέρω πόσο θα δεχτείτε ακόμα, αλλά θα μεγαλώνει κι άλλο αυτή η παρέα.
0: Πράγματι, ναι. εκτιμούμε και θέλω να πω εδώ ότι όλοι είναι εθελοντές. Όλοι έτσι, δίνουν για να μπορέσουν να δημιουργηθούν όλα αυτά. Ξέρετε, δίνουν από την τσέπη τους.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Αυτό, ναι.
0: Βέβαια, συμμετέχουν. Η συμμετοχή του μήνα που είναι τα έξοδα έτσι ώστε να τα κάνουμε.
1: Άρα γι' αυτό κάποιοι χορηγοί, είναι καλό να υποστηρίζουν τέτοιες προσπάθειες.
0: Ναι,
1: και οι Δήμοι,
0: χορηγοί
1: βέβαια.
0: Μπορούν πράγματι στις εκδηλώσεις, γιατί δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Έτσι, γι' αυτό και υπάρχουν και συνεργασίες και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τους χορηγούς.
1: Δηλαδή τώρα μας ακούει ένας Δήμος.
0: Δεν έχουμε απολύτως κανένα παράπονο
1: ναι.
0: και από εκεί που απευθυνθήκαμε το καλοκαίρι που κάνουμε το φεστιβάλ πριν ένα μήνα εδώ. Και τώρα αυτή η ιδιαίτερη εκδήλωση, γιατί πράγματι είναι ένα, ξεφεύγει, είναι μια δημιουργία.
1: Έτσι.
0: Και θέλουμε έτσι να την παρουσιάσουμε σαν ένα έργο κατά κάποιο τρόπο, έτσι, σαν ένα βιβλίο που λέμε.
1: Ναι, ναι. Και βέβαια μπορούν κάποιοι Δήμοι τώρα που μας ακούνε να πούνε ελάτε και σε μας, κάντε αυτό το ταξίδι και σε μας ταξιδιώτες μελωδίας, γιατί να σας καλέσω δεν θα πάτε. Γιατί να μην πάτε.
0: Κοιτάξτε,
1: ναι.
0: Αυτά είναι πράγματι πρωτόγνωρα.
1: Ναι.
0: Και εμείς το δημιουργούμε, θα ήταν πολύ ωραίο, έτσι, θα ήταν πολύ ωραίο. Για μέσα, εμείς θέλουμε να κάνουμε, κύριε Συσιάδη, ένα προγραμματισμό ολόκληρης χρονιάς.
1: Α, ναι, ναι.
0: Θα γίνει αυτό από του χρόνου, οπότε θα ξέρουμε για ολόκληρη τη χρονιά ποιες εμφανίσεις και πάνω σε ποια
1: και θα ανακοινωθεί.
0: Σε ποιο πλαίσιο, ναι, και θα ανακοινωθεί. Είμαστε σε αυτό το στάδιο, το συζητήσαμε, βέβαια μέσα από τις δικές μας δυνατότητες, έτσι, γιατί είπαμε είμαστε ένα ερασιτεχνικό
1: σχήμα, έτσι, ναι.
0: Ένα ερασιτεχνικό σχήμα και έχουμε κάποιες δυνατότητες, δεν πετάμε.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα σε αυτές τις δυνατότητες που θα έχουμε θα θέλουμε να παρουσιάσουμε κάτι ωραίο σιδηροκαστινό, σεραϊκό, και να πούμε ότι είμαστε και εμείς εδώ, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορώ ενημερωτικά να σας πω ότι συμμετείχαμε, αν θυμάστε, στο
1: φεστιβάλ
0: κοινοτικών χοροδιών, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που για μας ήταν μια μεγάλη εμπειρία.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, βλέπεις τους άλλους σε ποια κατάσταση βρίσκονται, πόσο πιο μπροστά, πόσο εσύ είσαι, τι προσπάθεια πρέπει να κάνεις για να μπορείς να τα απεξέλθεις και να γίνει και αυτός ο συνδυασμός.
1: Εκείνο ήταν ωραίο ταξίδι, νομίζω, και πρέπει να νιώσατε πολύ ωραία. Προσωπήσατε το όλο το νομό Σερών. Έτσι δεν είναι? Πολύ σημαντικό.
0: Χαιρόμαστε
1: αυτό
0: που το λέτε.
1: Ναι, όχι, μα η αλήθεια είναι αυτή. και βέβαια το σύνθημα από τη Σαμφό, έτσι, «Δέδικα μεν εσελάνα», έδισε το φεγγάρι.
0: Δέθηκε μεν ασελάνα, πράγματι. Ναι. Θα τη δείτε και την ανάλυση, βέβαια. Έτσι.
1: Α, ναι, θα έχουμε και ανάλυση. Ωραία, ωραία.
0: Βέβαια, βέβαια. Ας ίσως με αυτό το τελευταίο μπορεί να σας φανεί του Γιάννη Ρίτσου.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: άφησε με να έρθω μαζί σου.
1: Να έρθουν, ναι.
0: Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπίσαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου.
1: Τι επίλογο, τι επίλογο βάλατε, κύριε Τσακυρίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βράδυ νομίζω ότι έχουμε πείσει πολύ κόσμο να είναι εκεί και να σας απολαύσει. Βάλατε και τον καλύτερο επίλογο, πραγματικά. Κύριε Ηλία Τσακυρίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Νομίζω ότι δεν χάνεται αυτή η εκδήλωση. Έτσι, το βράδυ, κάστρο του Σιδηροκάστρου στο Ισάρι, 9:30, αφιέρωμα στην Πανσέλινο. Πραγματικά, ακούσαμε πριν από λίγο τον κύριο Ηλία Τσακυρίδη, τον πρόεδρο της χοροδίας του Σιδηροκάστρου, τους ταξιδιώτες μελωδίας. Ανδρέα Κυρέζογλου, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
3: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Ερτσερών, καλημέρα σε όλους τους ακροατές που στέλνουν τα μηνύματά τους και πάμε τώρα σε κάτι άλλο που πραγματικά αξίζει έτσι να το παρακολουθήσετε. Ήταν πέρυσι τέτοιο καιρό. Ένας Σεραίος, ένα νέο παιδί από τις Σέρες, 27 ετών, ήταν στην Ασπροβάλτα. Κινδύνεψε κάποιος, από θυμάμαι Βούλγαρος, να πνιγεί. Ο Σεραίος λοιπόν, 27χρονος, δεν το σκέφτηκε καθόλου, έπεσε στη θάλασσα για να σώσει τον Βούλγαρο ο οποίος κινδύνευε. Δυστυχώς, καθώς έπεσε να σώσει τον συνάνθρωπό του, ήρθε ο ίδιος αντιμέτωπος με τον πνιγμό, ήρθε ο ίδιος αντιμέτωπος με το θάνατο και εκεί βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι, ένας άνθρωπος και βέβαια οι υπόλοιποι που ήρθαν από τους εθελοντές διασώστησης της Βόλβης που κάνουν καταπληκτική δουλειά και έσωσαν αυτόν τον συνάνθρωπό μας, αυτόν τον συμπολίτη μας. Και μάλιστα χθες ο πατέρας, τον οποίο θα τον ακούσουμε σε λίγο, δόρισε έναν απεινιδωτή σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν εκπληκτική δουλειά. Άρρωστε, όλοι σε ρέι πάμε Ασπροβάλτα, έτσι Κερδίλια, Σταυρό. Οι διασώσεις της Βόλβης κάνουν εκπληκτική δουλειά. Πάμε να μιλήσουμε τον κύριο Χρήστο Κιαλιάκα, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που έπεσε στη θάλασσα να σώσει το συμπολίτη μας, τον 27χρονο Σεραίο. Κύριε Ταλιάκα, καλημέρα από την Ερτσερών. Είμαι πολύ χαρούμενος που μιλάω μαζί σας.
1: Καλημέρα από την Ασπροβάλτα. Και εγώ είμαι χαρούμενος που μιλάω μαζί σας.
0: Να πούμε ότι το περιστατικό αυτό, το συμβάν αυτό, έγινε πέρυσι τέτοιο καιρό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έγινε στις 29 Ιουνίου. Γιατί θυμάμαι ήταν η ημέρα Αποστόλου Πέτρου και Παύλου.
0: 29 Ιουνίου, δηλαδή, ημέρα απελευθέρωσης πόλης των Σερών. Άρα, εσείς ήσταν εκεί στις συνηθισμένες περιπολίες που κάνετε, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς δίπλα υπάρχει ένα ξενοδοχείο σε αυτή την παραλία, ναι, και εργάζεται μία κοπέλα η οποία είναι η αντιπρόεδρος στην ομάδα μας.
0: Μάλιστα.
1: Όταν την ειδοποίησαν ότι κάποιοι άνθρωποι είναι μέσα στη θάλασσα και κινδυνεύουν, άμεσα κινητοποίησε την ομάδα να τρέξει για βοήθεια.
0: Ναι. Να πούμε ότι κινδύνευε ένας, είχε πέσει μέσα στη θάλασσα και κινδύνευε να πνιγεί ένας Βούλγαρος, αν δεν κάνω λάθος. Και τρεις έτσι συνάνθρωποι μας έπεσαν για να το σώσουν. Ανάμεσα αυτός ήταν και ο δικός μας, ο Σεραίος, 27χρονος.
1: Ναι, ήταν τέσσερα. Ήταν δύο παιδιά περίπου 20-22 χρονών, ένα 42χρονος και το παιδί από τις Σέρες 27χρονος.
0: Λοιπόν, έπεσαν μέσα για να σώσουν το Βούλγαρο. Και
1: επειδή είχε πάρα πολλά ρεύματα και υψηλό κυματισμό, το Βούλγαρο τον παρέσυραν τα ρεύματα πιο μέσα, είχε τελειώσει, είχε πνιγεί και είχαν τα παιδιά αυτά εγκλουβίστηκαν και δεν μπορούσαν να βγουν προς τα έξω. Δηλαδή τους χτύπαγαν τα κύματα και τους τράβαγαν τα ρεύματα προς τα μέσα.
0: Τι λέτε τώρα, ναι.
1: Άμεσα ειδοποιήθηκε η ομάδα μας, είδαμε ότι δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, να τους βγάλουμε γιατί κινδυνεύουμε και εμείς. Οπότε ειδοποιήθηκε ο ναυαγοσώστης που ήταν περίπου ένα χιλιόμετρο, ήταν στο κάμπινγκ της Ασπροβάλτας, ειδοποιήθηκε, ναι, ο ναυαγοσώστης, πήρε μαζί του άλλα δύο παλικάρια, ήρθανε, δεθήκανε με σκοινιά, μπήκανε μέσα, πιάσανε τους τρεις. Αλλά το τέταρτο παιδί άρχισε, δεν ξέρω για άγνωστο λόγο, να φεύγει από την ομάδα των τεσσάρων και πήγαινε πιο δεξιά, παράλληλα όμως με την παραλία, στην ίδια ευθεία.
0: Τι λέτε, από τα ρεύματα που υπήρχαν μέσα στη θάλασσα, έτσι. Δεν μπορούσε να βγει. Πω, ναι.
1: Έπρεπε μάλλον να βγει μόνος, ενώ τους άλλους τους πιάσανε ναυαγοσώστες με τα σωσίδια και τους τραβήξανε προς τα έξω. Αυτό το παιδί τον έπαιρνε το ρεύμα μακριά από αυτούς, απομακρύνθηκε.
0: Ναι.
1: Και τότε μόλις είδα ότι το παιδί αυτό θα χαθεί, δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει να βγει μόνο του. Σε κάποια στιγμή του δεν να πέφτει μες στο νερό και να μην βγαίνει. Λέω, αμάν, το χάσαμε. Όπως ήμουνα με τα ρούχα. Πετάω τα κλειδιά και το κινητό, μπαίνω μέσα, φτάνω κοντά του, το βάζω στην πλάτη, το τραβάω μέχρι έξω, τον έβαλα σε πλάγια θέση παράλληλα με την παραλία, με κάποιες τεχνικές έβγαλα αρκετό νερό από το στομάχι και τους πνεύμονες, το χορήγησα οξυγόνο, έφτασε άμεσα και το ασθενοφόρο και μάλιστα παρόν και στο περιστατικό στην κλίση ήταν και ο διευθυντής του ΕΚΑΒ Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Δημήτρης Κουρτίδης.
0: Ναι.
1: Άμεσα έδωσε εντολή ο κ. Κουρτίδης στο ασθενοφόρο να παραλάβει το παιδί και να φύγουν, γιατί ο χωρισμός του παρέμεινε πάρα πολύ χαμηλός και κινδύνευε.
0: Τι λέτε τώρα. Μάλιστα. Ναι. Και ταλαιπωρήθηκε μετά, θα μας τα πει σε λίγο και ο πατέρας του.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά είναι
1: ναι.
0: καλά, δόξα τω Θεώ, είναι καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, ναι.
0: Ήταν όμως αυτό που μας είπε και ο πατέρας του. Ήταν καταλυτική η δικιά σας έτσι, κίνηση να πέσετε μέσα και να το σώσετε. Εσείς σώσατε το γιο του, όπως μας λέει χαρακτηριστικά.
1: Εντάξει τώρα. Εγώ δεν θα πω ότι σώσαμε τον άνθρωπο, βοηθήσαμε έναν άνθρωπο. Η λέξη σώζω είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι. Εντάξει, πάντως συμβάλλατε εσείς, οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ, οι γιατροί στη συνέχεια. Πώς ήταν εκείνη τη στιγμή, πώς νιώθει ένας άνθρωπος που πέφτει μες στη θάλασσα για να σώσει ένα συνάνθρωπό του?
1: Εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτεσαι, δεν σκέφτηκα τίποτα. Όταν τελείωσε το περιστατικό, μετά άρχισε να συνειδητοποιώ το τι είχε γίνει. Εκείνη την ώρα το μυαλό σταματά και κοιτάς μόνο πώς θα μπορέσει να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο που κινδυνεύει.
0: Πάντως να πούμε, κύριε Τιαλιάκα, ότι έχετε στο ενεργητικό σας ως εθελοντές διασώσεως Βόλβης πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Δηλαδή έχετε επιχειρήσει, έχετε βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους να μην πνιγούν.
1: Ναι, εκτός από τις επιχειρήσεις που κάνουμε διασώσεις στη θάλασσα, η ομάδα μας δραστηριοποιείται και σε πάρα πολλούς τομείς, καρδιακές ανακοπές. Μέχρι στιγμής η ομάδα μας έχει καταφέρει να αντάξει 4 ανθρώπους. Δηλαδή
0: 4 ανθρώπους. Είσαι τώρα στη θάλασσα και έχει ένα αεράκι λίγο που δεν σας ακούμε πολύ καθαρά.
1: Αν ναι, μπορείτε... στη θάλασσα είμαι ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι, το κατάλαβα. Έχετε σώσει το καλοκαίρι, έγινε αυτό με τους 4 ανθρώπους, λέτε?
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Για τους 4 ανθρώπους που είπατε από την ομάδα σας.
1: Ναι, έχουν σωθεί από την ομάδα μας, έχουν αναταχθεί
0: ναι.
1: από καρδιακές ανακοπές.
0: Και να πούμε ότι είστε μια εθελοντική ομάδα, έτσι, είστε άνθρωποι οι οποίοι βάζουν τον εθελοντισμό πάνω απ' όλα, πολλές ώρες εκεί, είστε η φύλακη αγγελή μας, να το πούμε αυτό, έτσι, δηλαδή, και νομίζω ότι πλέον όλοι εκεί στο Στριμωνικό Κόλπο έχουν αντιληφθεί το πόσο σημαντικό έργο προσφέρετε, κύριε Τιαλιάκα.
1: Ναι, ναι, πραγματικά το αναγνωρίζει ο κόσμος αυτό και αυτό φαίνεται και από τη βοήθεια που μας προσφέρουν όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή. Δηλαδή η ομάδα μας έχει πάρα πολλά μέσα για να αντιμετωπίσει καταστάσεις όπως τραυματισμούς, πνιγμούς, οτιδήποτε. Και όλα αυτά χάρη στην συνδρομή και συμβολή των επαγγελματιών εδώ της περιοχής και των απλών πολιτών.
0: Ναι. Και να το πούμε, όσοι μας ακούνε τώρα, επιχειρηματίες, όσοι μπορούν να βοηθήσουν τη δικιά σας ομάδα, προσφέροντας έτσι κάποια μέσα που διευκολύνουν και το δικό σας το έργο, ας το κάνουν έτσι, ας συνεχίσουν να το κάνουν αυτοί οι επιχειρηματίες που μπορούν.
1: Ναι. Εμείς έχουμε βάλει σαν πρόγραμμα τώρα, σαν στόχο μάλλον, να αγοράσουμε ένα μηχάνημα.
0: Ένα μηχάνημα, αν μπορείτε να πάτε κάπου λίγο να μην έχει τόσο πολύ δυνατό αέρα.
1: Είμαι πάνω στο φορτωτή.
0: Ναι, ναι. Καταλαβαίνω.
1: Φυσάει.
0: Φυσάει, ναι. Είπατε θέλετε να αγοράσετε τώρα, τι ποιο θα βάλει στόχο?
1: Έχουμε βάλει στόχο να αγοράσουμε ένα μηχάνημα το οποίο κάνει αυτόματες θωρακικές συμπιέσεις σε μια καρδιακή ανακοπή. Κάνει ποιοτικές θωρακικές συμπιέσεις και νομίζω ότι με αυτό το μηχάνημα θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, θα βοηθήσουμε πολύ περισσότερο κόσμο να αναταχθεί μια σταματημένη καρδιά.
0: Ας ελπίσουμε ότι αυτό το μήνυμα θα πάει σε κάποιον επιχειρηματία της περιοχής ή εδώ από τις Σέρες να συμβάλλει στο να αγοραστεί αυτό το μηχάνημα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρω ότι έτσι δραστηριοποιήσετε σε όλο το Στριμωνικό Κόλπο εκεί, κάνετε εξαιρετική δουλειά και βέβαια έτσι έχετε και τις γνώσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά που έπεσαν να σώσουν το Βούλγαρο δεν είχαν τις γνώσεις που έχετε εσείς. Έτσι δεν είναι? Είναι ναι, πολύ ναι. σημαντικό αυτό, να έχουμε ναι. τις γνώσεις.
1: Εμείς είμαστε, η ομάδα μας είναι εκπαιδευμένη στις πρώτες βοήθειες.
0: Ναι.
1: Τα περισσότερα παιδιά είναι και εκπαιδευτές στις πρώτες βοήθειες.
0: Α, εμείς, μάλιστα.
1: Εκτός από παροχή πρώτες βοήθειες, η ομάδα μας κάνει και σεμινάρια πιστοποιημένα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης. Χορηγούμε και πιστοποιήσεις γνώσεων δηλαδή. Πηγαίνουμε σε σχολεία, κάνουμε δωρεάν μαθήματα. Κάθε χρόνο περίπου 1.200 παιδιά των σχολείων του Δήμου μας εκπαιδεύουμε, κάνουμε μάθημα, αλλά έχουμε βάλει και σαν στόχο 1 έως 2 σχολεία απομακρυσμένα από ακριτικά θα έλεγα σχολεία να πάμε και να κάνουμε και εκεί μαθήματα. Έχουμε πάει στα Δίκαια του Εύρου, στο βορειότερο δημοτικό σχολείο που είναι στην Ελλάδα. Έχουμε πάει στους Παξούς, στο δυτικότερο, θα έλεγα, σημείο, ένα κριτικό νησί, το οποίο οι υποδομές του όσον αφορά την, στο κέντρο υγείας και αυτά που έχει, δεν είναι και τόσο καλά στελεχωμένο, έχει προβλήματα. Ο κόσμος εκεί αποφάσισε να εκπαιδευτεί, να μάθει πρώτες βοήθειες.
0: Τι λέτε, μάλιστα, μπράβο. Ναι.
1: Μας έχουν καλέσει δύο φορές να πάμε σε αυτό το νησί. Έχουμε επιστοποιήσει περισσότερα από 300 άτομα και 500 μαθητές συνολικά έχουμε εκπαιδεύσει.
0: Τι λέτε τώρα, μάλιστα. Να πούμε ότι ο πατέρας του παιδιού που, εγώ θα το πω, σώσατε, εσείς είστε πιο ταπεινό, είστε ταπεινός άνθρωπος, το ξέρω, ξέρω ότι σας έκανε δώρο ένα αναπηνιδωτή, δεν είναι προθές.
1: Ναι, ο κύριος Γιώργος μας έφερε ένα.
0: Πολύ συγκινημένος. Ναι.
1: Ναι. Ναι, και ήταν, είναι ένα δώρο το οποίο για μας είναι ένα όπλο μέσα στην παρέτρα που έχουμε, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ακόμη καλύτερα κάποιες δύσκολες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Και δυστυχώς είχαμε πολλές αυτό το καλοκαίρι, βλέπω που τα ανακοινώνετε. Πρέπει να προσέχει ο κόσμος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή πριν πέσει να κάνει μπάνιο, να μην φάει, τα γνωστά πρέπει να τα ξέρουμε και πρέπει να τα τηρούμε όμως, γιατί έτσι είστε, καθημερινά έρχεστε με τέτοια περιστατικά. Αυτό είναι το δυσάρεστο.
1: Ναι, καθημερινά, και το σημαντικό είναι να μην κάθεται πολλές ώρες στον ήλιο ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Αυτό επηρεάζει πολλές φορές.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Πολύ ωραία παραμονή στον ήλιο.
0: Ναι. Και εκεί τα ρεύματα, και ειδικά κοντά και στο Στριμονικό κόλπο, στα Κερδίλια, εκεί έχει ρεύματα αρκετά. Εκεί είναι λίγο επικίνδυνα. Εκεί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, δεν είναι? Θέλει γενικά με τη θάλασσα, θέλει προσοχή. Κύριε Ταλιάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, χαρητήρια. Να είστε καλά, να έχετε την υγειά σας, να προσφέρετε αυτό που προσφέρετε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, τιμή μου που μίλησα μαζί σας. Και πραγματικά, χθες μίλησα και με τον πατέρα του ανθρώπου που κινδύνευσε να πνιγεί. Και μην πείτε καλύτερα για εσάς. Δηλαδή, δεν θα σας ξεχάσει ποτέ έτσι, αυτό που κάνατε. Γι' αυτό ήταν μια μικρή προσφορά από αυτόν, αυτός ο απεινιδωτής. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε την υγειά σας και να είστε δυνατοί.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Αυτός λοιπόν ο κύριος που ακούσατε, ο κύριος Χρήστος Ταλιάκας, είναι ο άνθρωπος που έπεσε πέρυσι 29 Ιουνίου του 2025 για να σώσει έναν συμπολίτη μας. Έπεσε μέσα στη θάλασσα με κύματα, με ρεύματα πολλά, και κατάφερε να τον βγάλει έξω. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Γιώργο Τσιφλικά, που είναι ο πατέρας του παιδιού που κινδύνευσε να πνιγεί. Βέβαια ήταν πάρα πολύ συγκινημένος, θα σας πω την αλήθεια, γιατί το ρεπορτάζ έπαιξε χθες και στην ΕΡΤΡΙΑ. Με πήρε ξανά τηλέφωνο, ουσιαστικά δεν περιέγραψε αυτό που έκανε ο κύριος Ταλιάκας, δηλαδή που τον έβγαλε έξω, και μάλιστα ζήτησε συγγνώμη, λέει. Πρέπει να πω ότι ο κύριος Χρήστος έπεσε για να σώσει το γιο μου και τον έβγαλε έξω. Ας ακούσουμε πώς μας περιγράφει ο κύριος ο Γιώργος Τσιφλικάς, αιρέος επιχειρηματίας, το τι πέρασε ο ίδιος και η οικογένειά του πέρυσι με το γιο του να κινδυνεύει να πνιγεί, με την προσπάθεια που έκαναν οι εθελοντές διασώσεις Βόλβης και αυτό που έκανε δηλαδή να δωρήσει αυτούς έναν απεινιδωτή. Ας ακούσουμε τον κύριο Τσιφλικά.
2: Θάλασσα, είχε 9 αποφόρα για την ημέρα και πνιγόταν κάποιος και ο γιος μου ήταν έξω και προσπάθησε να βοηθήσει. Μπαίνοντας μέσα, δεν τον πρόλαβε το βούλγαρο, ήταν ένας βούλγαρος, πνίγηκε, αλλά τον πήρε το κύμα και τον ξέβρασε, τον πέταξε έξω. Βγήκε ανέστητος, ειδοποίησαν οι περίοικοι και την ομάδα διάσωσης, ήρθαν τα παιδιά αμέσως, του δώσανε οξυγόνο, τον βοηθήσαν πάρα πολύ, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Ήρθε το ΕΚΑΒ ευτυχώς γρήγορα και τα παιδιά από το ΕΚΑΒ πάρα πολύ γρήγορα, αλλά επειδή ήταν πολύ κρίσιμη η κατάστασή του, το μετέφεραν στο Αχέπα στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε μια κινητή εντατική μονάδα στη διαδρομή, συναντήθηκαν και τον κάναν διασωλήνωση στη διαδρομή. Και να είναι καλά και οι γιατροί, του σώσαν τη ζωή του παιδί. Σώθηκε.
0: Πώς ήταν εκείνη τη στιγμή για σένα όταν το
2: μετέφερε? Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν έτρωγα έξω. Εντάξει, πανικός εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρει τι ήταν. Γιατί δεν μα το είπαν ακριβώς τη στιγμή, μα είπαν μόνο ότι δεν είναι καλά. Και αυτό τρέχαμε εμείς από τις Σέρες στη Θεσσαλονίκη να προλάβουμε. Κυνηγούσαμε να βρούμε το ασθενοφόρο.
0: Πόσο σημαντική ήταν η παρέμβαση των ανθρώπων αυτής της θελοντικής ομάδας?
2: Είναι η πρώτη βοήθεια. Αν δεν ήταν αυτή και έμενε χωρίς το οξυγόνο κεφαλός του, γιατί ήρθε το ασθενοφόρο μετά 3-4 λεπτά, έφερε από τη μάδη του. Αν θυμάμαι καλά, θα είχε πεθάνει το παιδί, θα έμεινε φυτό. Αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι που δηλαδή, να το σώσουν. Και φυσικά μετά και τα παιδιά του ΕΚΑΒ, από ό,τι έμαθα στη διαδρομή, πηγαίναν λέμε χίλια. Δηλαδή. Το συλλόδευε η νύφη μου το παιδί και μου είπε ότι θα σκοτωνόμαστε.
0: Πόσο σημαντικό είναι στην παραλία να υπάρχει μια τέτοια ομάδα?
2: Πάρα πολύ. Αυτά τα παιδιά κατάλαβα ότι τελικά χρειάζονται πάρα πολύ. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος να τους βοηθήσει. Είναι χρειάζονται, δίνουν τις πρώτες βοήθειες.
0: Αν τους έβλεπες, δεν ξέρω να συναντήθηκες με αυτά τα παιδιά, τα είπες.
2: Χθες,
0: τι τους είπες.
2: Δεν τίποτα, τι να τους πεις, ένα ευχαριστώ, τι άλλο. Απλώς θεώρησα ότι επειδή το δικό μου το παιδί πήρε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, θεώρησα με αυτή τη δωρεά θα δώσω κι εγώ μια δεύτερη ευκαιρία σε κάποιον άλλο. Γι' αυτό τους έκανα αυτή τη δωρεά και πιστεύω, αχρίαστο να είναι, να σωθεί μια άλλη ζωή.
0: Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
2: Φυσικά. Τα παιδιά που τους γνώρισα προχθές έχουν τρέλα με αυτό που κάνουν. Δηλαδή το αγαπάνε. Δεν πίστευω ότι υπάρχει τέτοιο χόμπι, ας το πούμε. Αυτός ο εθελοντισμός. Να βοηθήσουν. Τρέχουν παντού. Τρέχουν. Δηλαδή δεν περίμενα. Και παιδιά πολύ ωραία. Πολύ ωραίοι άνθρωποι. Δηλαδή αξίζει να τους βοηθήσουν. Αξίζει.
0: Ο γιος τι λέει για την περιπέτεια
2: του. Εντάξει. Ο γιος μου είναι εντάξει τώρα. Εντάξει. Δεν πολύ μιλάει. Δεν θέλει να μιλάει για αυτό το πράγμα. Είναι εντάξει.
0: Εντάξει, εσείς πάντως θα το θυμάστε.
2: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να περιμένεις έξω από την εντατική, 48 ώρες εντατική ήταν. Να κοιτάς μια πόρτα εντατικής, πότε θα ανοίξει, να σου πούνε, είναι τρομερά δύσκολο. Άνε καλά, δόξα τω Θεώ, όλοι βοήθησαν. Οι διασώστες, οι γιατροί, ο Άγιος Λουκάς, ο ιατρός, όλοι.
0: Και βέβαια ένα ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους, έτσι, όλους αυτούς που βοήθησαν.
2: Σε όλους. Όλοι οι άνθρωποι, σώσαν το παιδί μου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ζει χάρη σε αυτούς. Του δώσαν μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτό.
0: Και ένας απεινιδωτής δώρο.
2: Δώρο από μένα το ελάχιστο.
0: Το ελάχιστο. Σώσουν και άλλους ανθρώπους.
2: Είπα, όπως μου δώσαν το παιδί μου μια δεύτερη ευκαιρία, να δώσουν και αυτή μια δεύτερη ευκαιρία κάπου αλλού με αυτόν τον απεινιδωτή.
0: Έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία στο γιο μου, είπε ο κύριος Γιώργος Τσιφλικάς. Ακούσατε, συγκινήθηκε. 48 ώρες περίμενε έξω από την εντατική. Και βέβαια ευχαρίστησε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους εθελοντές από αυτή την ομάδα, εθελοντές διασώστες Βόλβης, τους ανθρώπους του ΕΚΑΒ, του ΕΚΑΒ που άμεσα έσπευσε στο σημείο, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, όλους όσοι συνέβαλαν στο γιος του να ζει σήμερα. Αυτό ήθελε να κάνει, να δώσει δώρο έναν απεινιδωτή. Αυτό έκανε, όπως είπε, για να σώσουν και άλλους ανθρώπους. Πραγματικά χαίρεσαι όταν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι μέσα από τον εθελοντισμό κάνουν αυτό και σώζουν ανθρώπους. Δηλαδή, τι να πεις για όλους αυτούς. Ευχαρίστησε και τον Άγιο Λουκά, μου είπε χαρακτηριστικά για ποιο λόγο, και το Θεό που ο γιος του ζει και να είναι καλά το παλικάρι, να είναι πάντα καλά, γιατί και ο γιος του πήγε να σώσει άνθρωπο. Δηλαδή, πώς ξεκίνησαν όλα. Έπεσε μέσα για να σώσει άνθρωπο. Και κινδύνευσε να πνιγεί ο ίδιος και είχε όλη αυτή την περιπέτεια. Όλη αυτή την περιπέτεια την πέρασε. Όχι γιατί είχε φάει και μπήκε να κολυμπήσει. Έπεσε να σώσει άνθρωπο. Και στη συνέχεια πέρασε όλη αυτή την περιπέτεια ο ίδιος και η οικογένειά του. Μπράβο σε αυτούς τους διασώστες Βόλβης. Και βέβαια, πραγματικά, όσοι επιχειρηματίες μπορούν, ακούσατε τι μηχάνημα θέλουν να αγοράσουν τώρα. Είναι πάρα πολύ καλό να το κάνουν. Λοιπόν, να πάτε σήμερα στο Σιδηρόκαστρο, έτσι εκεί, στο κάστρο του Σιδηροκάστρου, στο Ισάρι. 9:30 αφιέρωμα στην Πανσέλινο, ταξιδιώτης μελωδίας. Ακούσαμε τον κύριο Τσακυρίδη νωρίτερα, θα είναι κάτι το πολύ πολύ καλό. Αύριο Πέμπτη έχουμε και τον καλοκαιρινό χορό της Ροδόπολης, στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Είπαμε ότι είναι εβδομάδα Ροδόπολης αυτή, έχει πάρα πολλά. Την Παρασκευή έχουμε το δεύτερο αντάμωμα απανταχού γεφυροδιωτών και φίλων με τα Χάλκινα Γουμένισσα, τον Γιώργο Μάρκογλου και τον Θάνο Πατσιάκο. Και βέβαια ωραία εκδήλωση την Παρασκευή. Την Παρασκευή έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις, όπως και το Σαββατοκύριακο, τραγουδώντας τη Μακεδονία, ένα μουσικό οδηπορικό σας τραγούδι της Μακεδονίας στο Δημοτικό Σχολείο του Δραβίσκου. Θα τα πούμε βέβαια αυτά και την Παρασκευή. Στην Ευκαρπία Σερών θα έχουμε την Παρασκευή ένα δημοτικό σαρακατσάνικο γλέντι. Έτσι, μια βραδιά παράδοση μουσικής και χορού την Παρασκευή. Γενικά είναι μια περίοδος που έχουμε πάρα πολλά και βέβαια τα καλέσματα, η χορευτική συνάντηση την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στον Αύριο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου κάτω Ορεινής. Και βέβαια επίσης την Παρασκευή 100 χρόνια Ροδόπολης, μνήμη, τιμή και μέλλον στη Ροδόπολη με τον ξεχωριστό Τάκη Βαμβακίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ανδρέα Κυρέζογλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Όλους εσάς που ήσταν κοντά μας. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Θα σας κρατήσω στροφή για το επόμενο δίωρο. Αύριο δεν θα είμαστε εμείς εδώ κοντά σας. Την εκπομπή θα την κάνει αύριο η Λένια Ιωαννίδου. Εμείς ξανά την Παρασκευή εδώ κοντά σας. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και που σας αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Απολαύστε την Πανσέλινο σήμερα. Να είστε καλά. Καλημέρα, σέρες.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ερώ.
2: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πάρο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία κατοικημένων περιοχών. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση και έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγγα και της Τρυπητής, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις. Δυνατοί άνεμοι πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση με τις ρηπές να φτάνουν τα 8 μποφόρ, γεγονός που προκαλεί αυξημένη ανησυχία για την εξέλιξη της φωτιάς. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112. Στο νησί μεταβαίνουν δεκάδες πυροσβέστες, επίσης επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Όπως είπε, θα ενισχυθούν τα μελτέμια, παραμένουμε αισιόδοξοι, δεν εφησυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροεστίες στην περίμετρο της φωτιάς. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες μένονται οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες από το 1949, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στον Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπυρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Ερχιουμάν, θα έχει σήμερα στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό και οι δύο δήλωσαν δημόσια ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του κυρίου Γκουτέρες. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτήν την προσπάθεια. Αναζωπυρώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος, άνεμοι βορειοανατολικοί στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερώ.
4: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
1: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Ertflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Ertflix. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Φίλες και φίλοι, αγαπημένοι μας, θα είμαστε παρέα έως τις 11.
0: Έχουμε 2 ώρες μπροστά μας, χρόνος ικανός, για να δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα σήμερα. Σήμερα που είναι Τετάρτη, που είναι 29 Ιουλίου, που ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να αποχαιρετήσουμε τον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού για να υποδεχθούμε το φοβερό και τρομερό μήνα, μήνα Αύγουστο. Τον Αύγουστο των διακοπών, τον Αύγουστο της θερινής ραστόνης, τον Αύγουστο που ο ΕΚΟ έλεγε ότι παραδοσιακά δεν υπάρχουν ειδήσεις, τον Αύγουστο των τελευταίων χρόνων που μας απέδειξε όμως ότι υπάρχουν ειδήσεις και κυρίως όχι καλές ειδήσεις. Ας ελπίσουμε ο φετινός Αύγουστος να μας διαψεύσει.
1: Ας το ελπίσουμε και να μας δώσει χαρά, χαμόγελα. Τον Αύγουστο έχουμε και το Πάσχα του καλοκαιριού, τη γιορτή της Παναγιάς. Και είναι ένας μήνας που ουσιαστικά και αγαπάμε πολύ. Δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πάει διακοπές, όσοι πάνε διακοπές. Επιλέγει να πάει τον Αύγουστο. Είναι και μια συνήθεια που έχει μείνει από παλιά. Συνήθως τον Αύγουστο πηγαίνανε για διακοπές και μετά το 15 Αύγουστο πια γεννούσαν στις καθημερινές τους ασχολίες, γιατί θεωρούνταν ότι αρχίζουν τα μελτέμια μετά, οι αέριδες, οι βροχές, και πάμε προς το φθινόπωρο.
0: Μα τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα άλλαζε και ο καιρός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και ήταν ένα προήμιο φθινοπόρο, ναι, το, ναι, 20 Αυγούστου, ας πούμε, μετά το 15 Αύγουστο. Μην βλέπετε τώρα που το καλοκαίρι κρατάει πολλές φορές μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Αυτό τώρα είναι άλλο θέμα.
1: Είναι άλλα τα, αλλιώς τα πράγματα, εντελώς διαφορετικά. Όπως και να έχει όμως, εμείς θα το καλοδεχθούμε τον Αύγουστο. Ξανθός είναι ο Αύγουστος, ναι, ο ξανθός Αύγουστος με τα λιοπύρια του και τα σταφύλια του και.
0: Που είναι και παχές ημίγες.
1: Που είναι και παχές ημίγες και ο κολλιός τον Αύγουστο, ναι, είναι, ναι, και ο κολλιός, ναι, και ο κολλιός και παχές ημί, ποιος μας πιάνει τώρα και οι διακοπές και όλα. Σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου, βάσει του εορτολογίου, τιμάται η μνήμη της Αγίας Θεοδότης Μαρτύρος και του Αγίου Καλλινίκου του Κύλικος. Του Τέστην γιορτάζει ο Θεόδωτος, ο Θεοδότης, η Θεοδότη, ο Καλλίνικος και ο Καλλινίκης.
0: Στο δικό μου εορτολόγιο λέω χρόνια πολλά στον Καλλίνικο και την Καλλινίκη, αυτό μόνο αναφέρει. Ναι. Χρόνια πολλά σε όλους, γεροί να είστε, ευτυχισμένοι και ό,τι επιθυμείτε εσείς που σήμερα έχετε την ονοματική σας εορτή. Έχουμε γλυκό ημέρας.
1: Έχουμε γλυκό ημέρας και είναι ωραίο γλυκό ημέρας. Είναι πώς είναι τα cupcakes, εκείνα τα... πώς να τα πω, στα κουπάκια, που, τα μικρά κεκάκια που λέμε στους φούρνους,
0: ναι,
1: έτσι. Κρατήστε μόνο το σχήμα από αυτό που σας λέω, διότι η γέμιση είναι κανταΐφι σιροπιαστό. Αυτό λοιπόν,
0: ατομικό δηλαδή κανταϊφάκι,
1: ατομικό κανταϊφάκι ακριβώς, και είναι... Ναι, είναι σε σχήμα cupcake, είναι ξυροψημένο ωραία, σιροπιασμένο ωραία, μέσα με καρύδια και απ' έξω με φιστί και γίνης.
0: Το μέσα με καρύδια, τώρα πες μου, πραγματικά πώς το είδες?
1: Έχω,
0: άντε το σιροπιασμένο, το εξειδικευμένο μάτι να το καταλάβει.
1: Έχω διαπεραστικό μάτι,
0: ναι,
1: εξειδικεύομαι.
0: Αυτό είναι. Είπαμε, εμείς δεν κάνουμε ρεπορτάζ, το ζούμε.
1: Μόνο
0: τα
1: γνωρίζω, μιλάω, το ξέρεις πολύ καλά, ναι, τόσα χρόνια, ναι. Οπότε...
0: Το μπορώ ζούμε το ρεπορτάζ, το γευόμαστε. Το έχουμε πάει σε άλλο, ναι, επίπεδο.
1: Ναι.
0: Τα είπαμε όλα για τη μέρα, δηλαδή μέρα, ημερομηνία, γιορτή. Δεν είπαμε παγκόσμια μέρα. Σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα τίγρης. Καθιερώθηκε το 2010 με απόφαση της συνάντησης κορυφής για την τίγρη που συνήλθε στην Αγία Πετρούπολη υπό την αιγίδα του τότε Πρωθυπουργού της Ρωσίας και νυν Βλαντιμίρ Πούτιν. Σκοπός του εορτασμού αυτού, της Παγκόσμιας ημέρας, που τιμάται κάθε χρόνο σαν σήμερα, 29 Ιουλίου, είναι η προώθηση ενός παγκόσμιου συστήματος για την προστασία της τίγρης που απειλείται από αφανισμό. Και πραγματικά υπάρχουν σήμερα διάφορες φωτογραφίες από τα διάφορα είδη που υπάρχουν ανά τον κόσμο, ποια είναι υπό εξαφάνιση, ποια είναι σπάνια κτλ. Και είναι εντυπωσιακό ζώο.
1: Είναι, ναι.
0: Να το βλέπεις από μακριά βέβαια.
1: Μην ξεχνάμε πως μέχρι πρότινο στα τσίρκο υπήρχαν τα ζώα αυτά, τα οποία ήταν σκελετωμένα, τα καημένα, και σε διάφορα στην Παλίνη, στο ζωολογικό κήπο, δεν θυμάμαι αν έχει τίγρης, πάντως έχει λιοντάρια και τα λοιπά, τα οποία κοιμούνται συνέχεια. Αυτή η εικόνα είναι θλιβερή. πραγματικά είναι θλιβερή. Γιατί είναι ένα περήφανο ζώο που δεν έχει καμία σχέση με ένα ζώο που κυλιέται έτσι ναρκωμένο, δεν ξέρω, ζαλισμένο, δεν ξέρω τι είναι. Από εδώ και από εκεί δεν το επιτρέπεται δηλαδή αυτή η εικόνα μπροστά σε αυτό που είναι. Και βέβαια την εξαφανιστεί έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως και πολλά άλλα ζώα από τις παρεμβάσεις του ανθρώπου που με την εξυπνάδα του, εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικά, προσπαθεί να επιβληθεί. Και αυτό λειτουργεί ως μπούμεραγκ. Πάντα αυτό συμβαίνει.
0: Στο βωμό του κέρδους.
1: Ναι.
0: Ειδησιογραφικά, έχουμε και άσχημη είδηση. Η αλήθεια είναι που κυριαρχεί σήμερα στην τοπική επικαιρότητα από χθες. Ένας 68χρονος αγρότης τραυματίστηκε θανάσιμα στο Στριμονικό όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε. Και δυστυχώς δεν είναι πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιο ατύχημα να γίνεται και να υπάρχει ατυχής κατάληξη. Τι να πούμε, συλληπιτήρια στους οικείους του.
1: Τραγικό.
0: Ναι.
1: Καλή δύναμη στην οικογένειά του. Το θέμα με τις τηλεφωνικές απάτες καλά κρατεί, έτσι. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε εμείς, ό,τι και να λέει η αστυνομία, οι υποδείξεις που γίνονται, η βοήθεια που δίδεται μέσως ενημέρωσης, οι σκέψεις που γίνονται, οι ενημερωτικές συναντήσεις που γίνονται, βλέπουμε ότι αποτέλεσμα δεν έχουν τουλάχιστον αυτό το οποίο αναμενόταν να έχουν. Και το λέμε αυτό διότι έχουμε συνεχώς τηλεφωνικές απάτες και σε όλη την Ελλάδα. Τα παιδιά μου λέγανε από την Οριστιάδα, που το πρωί που δίνω την ανταπόκριση, ότι και εκεί το φαινόμενο είναι σε έξαρση και είναι μόνιμο.
0: Ναι, είναι μόνιμο.
1: Ναι, έχει κάμψει κάποιες μέρες, επανέρχεται. Έχουμε την εξιχνίαση 4 απατών τηλεφωνικών σε βάρος γυναικών από τις 3 έως 6 Ιουλίου. Και επίσης, εδώ η λία ήταν 14.800 ευρώ και κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ. Εδώ με τη μέθοδο των υπαλλήλων της ΔΔΕ. Έτσι το κόλπο ότι πρέπει να συγκεντρωθούν τα χρήματα, να τα βάλετε κάπου, διότι υπάρχει μεγάλη βλάβη και τα λοιπά και πάνε και τα αρπάζουν. Και να πούμε ότι στην Μπέλα περάσα χειροπέδες ένα 30χρονο και σε μία 20χρονη, η οποία ήταν η δράστας τηλεφωνικής απάτης, με θύμα μια 40χρονη γυναίκα από τις Σέρες, και του συνέλαβαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Πέλας. Και τι έκαναν, πώς συνέλαβαν, αυτό που ήξεραν. Δηλαδή προσπάθησαν να εξαπατήσουν μια γυναίκα στα Γιαννιτσά με τη μέθοδο του λογιστή. Και από τη συνεχιζόμενη έρευνα, συνεργασία και με τους αστυνομικούς εδώ των Σερών, προέκυψε ότι οι ίδιοι άνθρωποι είχαν εξαπατήσει την 40χρονη γυναίκα και της άρπαξε, να θυμίσω, 22.000 ευρώ και κοσμήματα 4.000 ευρώ.
0: Δυστυχώς, καθημερινά διαφορετικά σενάρια, εφάνταστα, πιστευτά όμως, όταν χάνουμε την ψυχραιμία μας. Γι' αυτό το σημαντικό, αυτό που λέμε στο πλαίσιο της ενημέρωσης, δεν είναι τόσο να σας πούμε ποια σενάρια σκαρφίζονται, που και αυτό είναι σημαντικό. Το σημαντικότερο όλων είναι, ό,τι και να μας πει κάποιος τηλεφωνικά, ένας άγνωστος, να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν δίνουμε χρήματα, κοσμήματα ή ό,τι άλλο πολύτιμο έχουμε.
1: Ένα άλλο φαινόμενο που επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη ενημέρωση και υπάρχουν και πρόστιμα, και μάλιστα βαρβάτα πρόστιμα, αλλά μυαλό δεν βάζουν κάποιοι, είναι το καίω ξερά χόρτα. Γιατί έτσι θέλω. Αγνοώντας τον κίνδυνο που εμπεριέχει αυτή η κίνησή μου, αυτή η πράξη μου. Χθες το λέμε γιατί χθες επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 1.500 ευρώ σε έναν άντρα ο οποίος έκυγε ξηρά χόρτα στην περιοχή του Δήμου της Ηράκλειας. Βρήκε πέρα κάποια χόρτα. Τώρα έχει ζέστη, μπορεί να προκληθεί φωτιά, μπορεί να εξαπλωθεί η φωτιά, μπορεί να κάψει κάποιους ανθρώπους. Θυμάστε τι είχαμε πάθει τότε πριν από χρόνια που ένα χωριό.
0: Η Βαμβακιά.
1: Η Βαμβακιά. Παραλίγο θα κυγόταν οι άνθρωποι. Αλλά τίποτα, μετά από χρόνια συνεχίζουμε.
0: Είτε υπολείμματα από αγροτικές καλλιέργειες, είτε ξερά χόρτα, ο άλλος είχε κάψει στο σκούταρι σκουπίδια. Δεν υπάρχει λόγος να γίνονται αυτά, υπάρχει καταστροφή για το περιβάλλον, είμαστε σε αντιπυρική περίοδο και όλα αυτά ούτως ή άλλως απαγορεύονται. Και γενικότερα είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Χθες συνολικά έχουν καταγραφεί 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε 24 ώρες πανελλαδικά, όπου συμμετείχαν πυροσβεστικές δυνάμεις, από διάφορες περιοχές, συμμετείχαν υδροφόρες των Δήμων, ολόκληρος ο μηχανισμός. Επίσης είχαμε ένα αέρια κάλυψη σε μια προσπάθεια να σβηστούν οι πυρκαγιές αυτές. Και βέβαια έχουμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στην Πάρο, στο νησί της Πάρων.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Και το επόμενο διάστημα, πέρα από τη ζέστη, θα ενισχυθούν και οι άνεμοι και θα πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί όσον αφορά τη συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, δυστυχώς κάποιοι μυαλό δεν βάζουν.
1: Να δούμε λίγο έτσι, να κάνουμε μια γρήγορη αναφορά στην αρχή της εκπομπής με το θέμα της πλατείας του Ίκα. Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, χθες πέρασα από εκεί η Θάλια το απόγευμα. Ήταν σαν να λειτουργούσε κανονικά η παιδική χαρά. Γεμάτη παιδιά, γεμάτη γιαγιάδες, παππούδες, μαμάδες. Κανονικά, στις σκούνιες, στα παιχνίδια.
0: Σπασμένη είναι κλειστή, η πόρτα. Για κάποιο λόγο, δεν τους λέει τίποτα.
1: Ναι. Να θυμίσουμε ότι η παιδική χαρά είναι κλειστή, απαγορεύεται να εισέλθει κάποιος μέσα. Διότι γίνονται εργασίες και μπορεί κάποιος χτύπα ξύλο να τραυματιστεί. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ένα κοριτσάκι, ένα παιδάκι που έσπασε το χεράκι του. Γίνονται εργασίες, δεν επιτρέπεται. Τώρα θα μου πείτε από την άλλη και πού να τα πάμε τα παιδιά. Πόσο καιρό πια είναι κλειστή αυτή η παιδική χαρά. Και αυτό είναι σωστό και το ακούμε. Αλλά χρειάζεται κάποιος χρόνος προκειμένου να πάρουν πιστοποίηση όλα τα μηχανήματα. Μέχρι τότε γίνονται εργασίες. Υπάρχει κίνδυνος, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να υποθεί. Σου λέω κανονικά σαν να λειτουργούσε γεμάτη η παιδική χαρά.
0: Υπάρχουν γονείς που παρακούνε τις όποιες εντολές, δεν βλέπουν τις ταινίες τις κόκκινες. Υπήρχαν καταγγελίες ότι έχουν αφαιρέσει και την πόρτα, δεν ξέρω αν
1: ναι,
0: ισχύει.
1: Ναι, ότι τη βγάλανε λέει, την πόρτα.
0: Καλά, αυτό
1: και έχει εξαφανιστεί κιόλας έτσι. Την πήραν, ναι. Την κρύψαν κάπου, δεν ξέρω. Δεν
0: ναι,
1: υπάρχει
0: γιατί
1: πόρτα.
0: Γιατί είναι από το σπίτι μας η πόρτα, ό,τι θέλουμε την κάνουμε. Ναι. Έλεγχος δεν γίνεται.
1: Πηγαίνουν λέει εκεί από την δημοτική αστυνομία, τους λένε, τους απομακρύνουν, ξαναπάνε.
0: Απομακρύνουν το για λίγο και μετά ξαναφεύγουν.
1: Ναι, ξαναγυρίζουν.
0: Καλά, εδώ που τα λέμε, δεν υπάρχει η στοιχειώδης λογική. Πώς η δημοτική αστυνομία είναι πάνω το κεφάλι μας. Είναι και αυτό. Θα το δούμε όμως.
1: Ναι, ναι, να το δούμε λίγο.
0: Και κυρίως και να δούμε... θα γίνει, πότε θα πιστοποιηθεί.
1: Μπράβο,
0: να
1: και πότε θα ανοίξει.
0: Ναι.
1: Πότε θα ανοίξει. Γιατί δεν είναι να μας περισσεύουν οι παιδικές χαρές.
0: Θα μιλήσουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο στη συνέχεια της επικοινωνίας μας. Σήμερα είναι η μέρα συνεδριάσεων στα Δημοτικά Συμβούλια Βυσαλτίας και Σερών. Και την Παρασκευή έχουμε και συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αμφίπολης. Κάποια από αυτά και πολλά περισσότερα στη συνέχεια της επικοινωνίας μας. Μείνετε κοντά μας και βέβαια θέλουμε να σας ακούσουμε, δεν θέλουμε να είστε μόνο παθητικοί ακροατές, να γίνετε κυρίως δημιουργικοί αναμορφωτές αυτής της θεματολογίας, αυτής της επικοινωνίας, αυτής της εκπομπής. Έχουμε πει πολλές φορές ότι θέλουμε να είστε τα μάτια και τα αυτιά μας. Θέλουμε λοιπόν να σας ακούσουμε, να ανταλλάξουμε καλημέρες και ό,τι άλλο εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 2-3-21-0-55-6-38 2-3-21

Πάμε στο καιρό, πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε όλη τη χώρα. Έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά, τις θερμές ώρες της ημέρας, μικρή πτώση θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια, άνεμοι έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, οι θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 34, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 36 έως 39 βαθμούς στην Ήπειρο, ανεβαίνει η θερμοκρασία εκεί, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά έως και 40 βαθμούς, στην Κρήτη έως και 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νότια του νησιού θα είναι υψηλότερη η θερμοκρασία, θα φτάσει και τους 36 βαθμούς, στα Επτάνησα έως 36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν

0: γενικά από βόρειο-βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 5 με 6 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη τώρα αναμένεται αίθριος καιρός, η άνεμοι θα πλέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως και 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Πριν περάσουμε στην πρόγνωση Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να ευχαριστήσουμε και τον ακροατή Βοντιπολιακόν που επικοινώνησε μαζί μας. Εκεί υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά την ποιότητα του νερού. Θα το δούμε και θα σας ενημερώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάντως που είστε και στην παρέα μας, αλλά και που επικοινωνήσατε μαζί μας. Τώρα σας λέγαμε χθες σας λέγαμε για τα στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και κυρίως πώς καταγράφονται οι μεγάλες πυρκαγιές και από τους δορυφόρους και τις επιπτώσεις αυτές που υπάρχουν και στο κλίμα και στην ατμόσφαιρα γενικότερα και το μεγάλο κύμα από τον καπνό στην πυρκαγιά της Γαλλίας που είχε φτάσει μέχρι την Ισπανία και ήδη υπάρχουν νεότερα καθώς υπάρχει εξειδικευμένη υπηρεσία, λέγεται πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME της μονάδας του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών και έδωσε ήδη στη δημοσιότητα μία σειρά από στοιχεία για το πώς φτάσαμε στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία όπου μέχρι στιγμής έχουν καεί, σημειώστε λίγο τον αριθμό, πάνω από 1.230.000 στρέμματα. Αυτή είναι η καμένη γη και αυτό φυσικά θα έχει μία σειρά από επιπτώσεις που θα επηρεάζουν και το κλίμα και τα φαινόμενα για τα οποία κάνουμε λόγο καθημερινά. Εάν ενδιαφέρεστε για περισσότερα, τώρα για οικονομία χρόνου να μην κάνουμε αναφορές, πραγματικά πληκτρολογήστε meteo.gr και δείτε το τι λένε οι ειδικοί αυτής της ομάδας FLAME και φυσικά τι έχουμε να περιμένουμε από αυτή την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή που ήδη πραγματοποιήθηκε. Τώρα, για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, κανονικές θερμοκρασίες αναμένονται σήμερα και αύριο για τα δεδομένα της εποχής, δηλαδή ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 βαθμούς, πιο ζεστή ημέρα αναμένεται η Παρασκευή που ο υδράργυρος θα τσιμπήσει και 1-2 τιμές προς τα πάνω, για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα το Σάββατο. Όπως και να έχει, οι θερμοκρασίες θα είναι κοντά στους 35 βαθμούς. Ακόμη και όταν λέμε κανονικές θερμοκρασίες. Τώρα θα μου πεις 35 βαθμοί, μέση, μέγιστη τιμή πάντα. Στο κέντρο της πόλης η αίσθηση είναι σαφώς μεγαλύτερη. Υπάρχει ζέστη, αντιληπτό, αλλά σκεφτείτε ότι ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε και τον Ιούλιο. Δεν τα θέλουμε όλα δικά μας και μέχρι στιγμής από πλευράς θερμοκρασίας μια χαρά ήμασταν. Ακραίες έτσι συμπεριφορές ζέστης, ακραία φαινόμενα μάλλον ζέστης δεν είχαμε. Με ηλιοφάνεια λοιπόν ξεκίνησε η σημερινή ημέρα, έτσι θα πορευθούμε καθαρός ο σαραϊκός ουρανός, ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει στη μέγιστη τιμή του στους 34 βαθμούς, αλλά και εδώ είναι το αλλά, και εδώ είναι που αισθανόμαστε περισσότερη ζέστη. Μέχρι τις 6 το απόγευμα ο υδράργυρος δεν πρόκειται να πέσει κάτω από τους 32 βαθμούς. Αύριο με τις ίδιες καιρικές συνθήκες θα ξεκινήσει η μέρα και θα ολοκληρωθεί, δηλαδή καθαρό το σαραϊκό ουρανό, ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος στους 34 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι και στους 35 στους 6 το απόγευμα. Και βέβαια στο κέντρο της πόλης το Σερών η αίσθηση της ζέστης θα είναι μεγαλύτερη. Για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία και στον Ευρωκόπη ξεχωριστή, ζεστή καλημέρα. Εκεί τα πράγματα είναι σχετικά δροσερά ακόμη. Κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή από σήμερα έως το Σάββατο στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου. Ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος το πολύ να φτάσει τους 32 βαθμούς. Σήμερα με καθαρό τον ουρανό του Ευρωκοπίου ξεκίνησε η μέρα. Λίγα συννεφάκια θα κάνουν την εμφάνισή τους προς το μεσημέρι. Δεν θα αλλάξει αυτό κάτι όσον αφορά στην ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Αύριο με τις ίδιες καιρικές συνθήκες θα ξεκινήσει η μέρα στον Ευρωκόπη, δηλαδή καθαρός ο ουρανός, ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος θα τσιμπήσει και μια τιμή προς τα πάνω φτάνοντας στις 3 το μεσημέρι στους 31 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

0: οι εφημερίδες γράφουν.
1: Πρωτοσέλιδα εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας, τύπος Θεσσαλονίκης. Απόφαση σταθμός για τη νέα ΔΕΘ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προσψήφισε η σύμβαση που κατοχυρώνει το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων. Ένα ακόμη βήμα για τη μεγάλη αστική παρέμβαση στη Θεσσαλονίκη. Κεντρικό της εφημερίδος, ένα ακόμη θέμα επιλέγουμε από την πρώτη σελίδα. Μετρό Θεσσαλονίκης, μέσα στον Αύγουστο η επέκταση προς την Καλαμαριά.
2: Από τον τύπο της Θεσσαλονίκης περνάμε στην εφημερίδα τα νέα. Το πρωτοσέλιδο είναι χωρισμένο στα τρία, ας δούμε και τα τρία θέματα. Μητσοτάκης, Ιερώνυμος, μυστικός δείπνος για τις εστίες. Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Τι άλλο περιέλαμβανε το μενού.
1: Πάντως αυτό το ακούμε πάρα πολύ καιρό, δεν είναι η πρώτη φορά.
2: Όσον αφορά την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας.
1: Γενικότερα και ειδικότερα για προς όφελος των φοιτητών και των απόρων. Τι βήματα έγιναν από τότε που το ακούμε τόσο καιρό προς την αξιοποίηση.
2: Αποκαλυπτική έρευνα, δεύτερο θέμα, SOS από Μακεδονία για φωτιές. Η πλειονότητα των πυρκαγιών εντοπίζεται πλέον στη Βόρεια Ελλάδα και έγονται για 8η ημέρα Γαλλία-Ισπανία. Και στην Κασπία το σημείο 0, πώς συγκλονίζουν οι δύο πόλεμοι. Στη μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου εφάπτονται το μέτωπο της Ουκρανίας με το μέτωπο του Ιράν. Ο κίνδυνος ενός παγκοσμίου πολέμου, γράφει η εφημερίδα, και δείχνει εδώ σε διάφορους χάρτες τον θαλάσσιο δρόμο Αστραχάν Μαντάρ Ανζαλή, που αποτελεί την κύρια γραμμή μεταφοράς εμπορευμάτων.
1: Έχω τη στάρα, αλλά είναι άλλη ημέρα. Οπότε.
2: Ναι,
1: την προσπαινώ.
2: Είναι πολύ άλλη ημέρα.
1: Ναι, πάω στο ριζοσπάστη. Ακρίβεια, φορολογία στα ύψη και μισθή στο πιάτο. Το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη μέρα. Σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους και της πολεμικής εμπλοκής για να ανασάνει ο λαός. Τα θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων είναι η άλλη όψη της ακρίβειας που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας ριζοσπάστης.
2: Θα πάω τώρα στην σημερινή Σταρ. Πανσέλινος τρόμου εν μέσω θέρους. Όχι, θα ήταν μια χαρούμενη πανσέλινη.
1: Λεφάκης.
2: Ακριβώς. Το φεγγάρι του ελαφιού. Αναταραχή στη ζωή μας φέρνει η σημερινή πανσέλινος. Τι φέρνει? Φόνη, εμπρισμοί, οικονομικό αδιέξοδο και καρδιαγγειακά περιστατικά. Μακροχρόνιες συνέπειες από τη δυσαρμονία του πλούτονα στον άξονα του Λέοντα. Και αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη.
1: Εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, έρχονται μόνοι τους αυτά.
2: Κοίταξε, αν έχουν προηγηθεί φόνοι, εμπρισμοί, οικονομικό αδιέξοδο, είναι πολύ λογικό να ακολουθήσουν και τα καρδιαγγειακά περιστατικά. Δεν είναι καθόλου.
1: Πάντως το φεγγάρι είναι πανέμορφο. Καθίστε στη βεράντα, πάρτε ό,τι επιθυμεί η καρδούλα σας εκείνη την ώρα, να πιείτε, να φάτε, καθίστε και δείτε το, να το απολαύσετε μόνοι σας, με αγαπημένα πρόσωπα, ό,τι θέλετε. Και τώρα αυτές οι προβλέψεις, εντάξει, ένα τριχύλα προκαλούν. Η εικόνα που εισπράττουμε βλέποντας το ωραίο φεγγάρι στον καθαρό ουρανό είναι σαφώς πολύ καλύτερη. Λόγος. Παρέμβαση Ελλάδας για το φυσικό αέριο. Ζήτημα αλλαγής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την πληρότητα των αποθηκών φυσικού αερίου θέτει η Ελλάδα, η ανάρτηση του Νίκου Τσάφου.
2: Εφημερίδα Κόντρα. Το μεγάλο φαγοπότη με τα αρχαία μνημεία εκχωρούν την εκμετάλλευση σε εταιρεία συμμετέρων που τις χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Ακόμη και η διαχείριση της Ακρόπολης περνάει σε χέρια ιδιώτη.
1: Αυτό έτσι που ακούγεται, αν είναι έτσι.
2: Είναι τρομακτικό.
1: Είναι ανατριχιαστικό.
2: Βέβαια, ο Υπουργός Πολιτισμού χθες υποστήριξε.
1: Άλλα πράγματα,
2: ναι,
1: είπε, ναι.
2: Κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Και είπε ότι είναι πλήρης η προστασία των μνημείων, έτσι κύριε Μενδώνη. Πάμε στην καθημερινή. Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες, γράφει η εφημερίδα, σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ Νετανιάχου. Άντε πάλι, αυτοί οι δύο, οι πολύ αγαπημένοι.
2: Επίσης έχει και πρόσφατες έτσι μελέτες, ναι, η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα, και που λένε ότι η στοματική υγεία συμβάλλει στη μακροζωία. Τι προλαμβάνει? Τη σωματική υγεία ως παράγοντα συνολικής υγείας και μακροζωίας προσεγγίζουν πλέον οι επιστήμονες, καθώς τα βακτήρια από τον Ασούντα Ούλα μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονές σε άλλα μέρη του σώματος και να σε βάλουν σε παθήσεις όπως είναι ο διαβήτης, η αρθρίτιδα, η χρόνια υπατική νόσος, καθώς και σε καρδιακά προβλήματα. Το νου μας λοιπόν, το στόμα μας και τα μάτια μας. Μανιφέστο. Αυτή είναι η στιγμή για λύση, γράφει η εφημερίδα. Ισχυρή δέσμευση Γκουτέρες για το Κυπριακό. Η ευθύνη για την επίλυση ανήκει πρωτίστως στους ίδιους τους Κυπρίους, ενώ και οι εγκύτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν το ρόλο τους. Η φράση είναι σε εισαγωγικά.
1: Και κάτω γράφει η Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλάει στο Μανιφέστο. Το προλαμβάνω, μπήκε στη ζωή μας έσπαση ταμπού από το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης, την καθημερινή μάχη για τις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας. Όντως όμως, για να πούμε τα πράγματα όσα έχουν, το προλαμβάνω. Πιστεύω ότι έσωσε πολλές ζωές ανθρώπων, δηλαδή γιατί πολλοί κάναν χρήση αυτού του προγράμματος. Δωρεάν εξετάσεις είναι, διάφορες εξετάσεις δωρεάν. Και σίγουρα βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους.
2: Ναι. Και μακάρι να έχει και επέκταση.
1: Μακάρι. Ναι.
2: Από το Σεπτέμβριο, μακάρι. Γιατί έχουν κοπεί και κάποια φάρμακα που συνταγογραφούνταν, όπως για το θέμα της παχυσαρκίας.
1: Ναι.
2: Όπως επίσης και κάποιες εξετάσεις και ο γυναικολογικός έλεγχος μέσα σε αυτό. Περιμένουμε να γίνει επανεκκίνηση του προγράμματος.
1: Εσπρέσο, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ μόνο στην Εσπρέσο. Νιφούλα η Καλυμάνη στο πλευρό του παραγωγού της, Μιχάλη Τουρατζίδη. Η Ιουλία χόρευε. Το εντυπωσιακό μονόπετρο της τραγουδίστριας και οι γαμήλιες καμπάνες το Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας.
2: Έχει τώρα... δύο αποκλειστικά εφημερίδα. Αποκλειστικό ναι. Ένα και αποκλειστικό δύο.
1: Ναι, το αποκλειστικό 2, τώρα αν ας πούμε καίγεστε να μάθετε αν μένουν μαζί η Παπαδημητρίου και ο Γεροντιδάκης, εμείς θα δώσουμε την απάντηση. Δηλαδή τώρα ξυπνήσατε το πρωί καλοκαιριάτη και λες μένουν μαζί.
2: Είναι
1: τώρα
2: το δεύτερο
1: το ζευγάρι.
2: Της εφημερίδας.
1: Το δίνει λοιπόν αποκλειστικά η εφημερίδα και λέει ότι ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους και μέσα σε πλαίσιο κάτω από την ίδια στέγη.
2: Ελεύθερη ώρα. Το 30% των ψηφοφόρων ενάντια στην ατζέντα 2030. Δημοσκόπηση βόμβα στα θεμέλια του πολιτικού συστήματος, γράφει η εφημερίδα. Οι Έλληνες αναζητούν ένα πολιτικό κόμμα ηγέτη ενάντια στο παρακμισμένο βαθύ κράτος, ενώ ο Τασούλας είναι προβληματισμένος από το φιάσκο της δεξίωσης στο προεδρικό. Το απαγορευμένο ερώτημα, γιατί εμείς επιβιώσαμε 3.500 χρόνια και οι άλλοι εμφανίστηκαν.
1: Εμείς όταν λέει...
2: Οι Έλληνες, φαντάζομαι. Να συνεχίσω ή θα συνεχίσω.
1: Όχι, στελεχώνεται το κόμμα Σαμαρά που το πάει η κόμπρα της Μεσσηνίας, γράφει.
2: Η κόμπρα της Μεσσηνίας.
1: Ναι, η κόμπρα της Μεσσηνίας. Το λέει με την έννοια της δύναμης ή του δηλητηρίου, δεν ξέρω πώς το γράφει. Ελεύθερος τύπος, τα ποσά για νέα εφάπαξ σε 36 ταμεία. Αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου, συγκριτικός πίνακας 2025-2026. Αυξήθηκαν σε 19 τομείς πρόνοιας και μειώθηκαν σε 17. Στις 24.527 ευρώ το μέσο βοήθημα από το δημόσιο. Έως 97.463 στον ΟΣΕ, 45.785 στον ΟΤΕ, 50.693 ευρώ στη ΔΕΗ, 16.954 για δικηγόρους. Μειώσεις εκπαιδευτικούς, ασφαλισμένους νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κληρικούς. Στον ΟΣΕ 97.000 εφάπαξ.
2: Η εφημερίδα έχει και δύο σελίδες ρεπορτάζ για το θέμα. Εν τω μεταξύ, όσον αφορά τις μελέτες σε θέματα υγείας, μελέτη λέει δείχνει πως η διάγνωση καρκίνου γίνεται σε προχωρημένο στάδιο, η παγίδα του τσιγαρόφυγχα και η άρνηση των ανδρών για προληπτικές εξετάσεις. Επίσης, δύο σελίδες αφιέρωμα και είναι καλό να τις διαβάσουμε και κυρίως να αλλάξουμε έτσι τα.
1: Συμπεριφορά.
2: Ναι, τις συνήθειές μας ακριβώς. Εφημερίδα των συντακτών. Ο πολιτισμός σε άλλο. Ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Πειρά αποσύσσωμε την αντιπολίτευση στο ντροπιαστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε επιχειρηματικά προϊόντα. ψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Καμία χρήση τους δεν είναι ασύμβατη. Το αφήγημα της Λίνας Μενδώνη για τους μαρτυρικούς τόπους. Αποσταθεροποίηση και στον κινηματογράφο. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Θησείο για να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο.
1: Πάω στην απογευματινή, γιατί η Δημοκρατία είναι παλιό φύλο. Απογευματινή λοιπόν, χθες Λέρο, σήμερα Γαθονήση. Ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας. Η σπουδαιότερη παρέμβαση στο ΕΣΥ από ιδρύσεώς του. Κεντρικό της εφημερίδος, πυρετό στο Μαξίμου, περιοδία 7 υπουργών σε Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα και Γρεβενά είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Και Daily Mail είναι μια εφημερίδα που γράφει ένα θέμα το οποίο έχει πάρει η απογευματινή και το έχει βάλει στην πρώτη σελίδα. Ποιες επεξεργασμένες τροφές ευθύνονται για καρκίνο του εντέρου. Θα παρακαλούσα λίγο η ένταση να κατέβει, γιατί ακούγεστε από τα μικρόφωνα έξω από το στούντιο.
2: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας με την εφημερίδα Δημοκρατία. Χορηγό στην Ήβρη κατά της αρχαίας Ελλάδος. Ανατριχύλα από τους επένους Μητσοτάκη για την μαύρη ωραία Ελένη. Αμετανόητος προπαγανδιστής της Walk Agenda έδωσε συγχαρητήρια στον κινηματογραφικό χαρακτήρα του Νόλαν που διαστευλώνει το ομυρικό έπος. Θα ντρεπόμουν αν είχα γράψει το σενάριο, τον κατακεραυνώνει η κορυφαία ελληνίστρια και μεταφράστρια της Οδύσσιας Έμιλι Βίλσον. Λευκόλενος, μακούς βραχίωνες, Ελένη γράφει ο Όμηρος. Και το ελληνικό κράτος επιχορόγησε με 6,6 εκατομμύρια την απαράδεκτη ταινία, γράφει η εφημερίδα.
1: 9:47 πρώτα λεπτά, πάμε σε λίγο στις τοπικές εφημερίδες.

0: πάμε στην εφημερίδα Η Πρόοδος. Μάλλον ξεκινάμε με την εφημερίδα Η Πρόοδος. Τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Η μητρότητα, πολύτιμη ευλογία και μεγάλη ευθύνη. Μητροπολίτη Σερών και Νιγνήτη Θεολόγο. Είναι η δήλωση που έκανε ο Σεβασμιότατο. Πανηγυρική θεία λειτουργία στον Άγιο Παντελεήμονα, από όπου και οι φωτογραφίε. Σε φάση υλοποίηση ενεργειακή αναβάθμιση στο δεύτερο γυμνασίου Λυκείου και η σχετική φωτογραφία από την επίσκεψη της Δημάρχου και όχι μόνο στο σχολείο. Ριζική ανακαίνιση στο Μαξίμιο Πνευματικό και Πολιστικό Κέντρο και εδώ σχετική φωτογραφία. Το Σεβασμιότατο να βρίσκεται στο Μαξίμιο και να ενημερώνεται για τις εργασίες που γίνονται, τις εργασίες ανακαίνησης. Εξιχνιάστηκαν 4 τηλεφωνικές απάτες, ένα ακόμη θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας και η μόνιμη σχολογραφική στήλη παρασκηνιακά κι άλλα.
1: Καθημερινός παρατηρητής για τη συνέχεια. Εξιχνιάστηκε υπόθεση εξαπάτησης σε βάρος γυναικών στις Σέρες. Απάτη με δίθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Βάλτε τα χρήματα κάτω από τον πίνακα. Συνελήφθησαν στην Πέλα οι προσποιούμενοι τους λογιστές. Τραγωδία στις Σέρες. Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του. Δήμος Σερών. Σύσκεψη εργασίας για το έργο ενεργειακής αναβάθμισης του δευτέρου γυμνασίου δευτέρου Λυκείου. Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης στο κτίριο του Ορφέα. Η Νέα Δημοκρατία έχει αντίβολα πρώτα την κοινωνική δυσαρέσκεια και τη λαϊκή ορχή. Προφανώς είναι τίτλος από άρθρο που φιλοξενείται στο εσωτερικό της εφημερίδας. Έρχονται αλλαγές στις λαϊκές αγορές. Και μάλαμα μνημεία ντεκόρ για την ματοδοξία πλουσίων και χρηματοδοτήσεις στις σαπουνόπερες στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Σερραϊκόν Θάρρος, δημοσιντική σε αεροδρόμιο Χορτερού, ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Η Δημοτική Αρχή προχωρά με υπευθυνότητα σε λύση του γόρδιου δεσμού που αφορά στο αεροδρόμιο του Χορτερού, γράφει η εφημερίδα. Στα Γενιτσά εντοπίστηκαν οι δράσεις μεγάλης απάτησης στις Σέρες που συνελήφθησαν, είχαν αποσπάσει 22.000 ευρώ και κοσμήματα. Τουρισμός για όλους. Ξεκινούν οι αιτήσεις, ποιοι θα πάρουν 200 με 600 ευρώ, τι αλλάζει με τη διάρκεια των vouchers. Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτης Θεολόγος, η μητρότητα είναι πολύτιμη ευλογία και μεγάλη ευθύνη. Με λαμπρότητα και τη συμμετοχή εκατοντάδων πιστών, τιμήθηκε και φέτος η μνήμη του Αγίου Παντελεήμονα. Σπίτι μου 3, το νέο σχέδιο για μόνιμα και πιο φθηνά στιγατιστικά δάνεια. Και νέα μέθοδος μετατρέπει πλαστικά σκουπίδια σε υδρογόνο. Αποτέλεσμα είναι η καλύτερη ανακύκλωση και η παραγωγή καθαρής ενέργειας.
1: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων με τη σημερινή των Σερών. Πρώτη συνεδρίαση με τη νέα σύνθεση, Δημοτική Επιτροπή Σερών. Την συνεδρίαση του κορυφαίου οργάνου του Δήμου χαιρέτησε η Δήμαρχος Σερών, Βαρβάρα Μητλιάνκα, ευχόμενη καλό ξεκίνημα και καλή και παραγωγική θητεία προς όφελος των Σεραίων Δημοτών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και της υπευθυνότητας για την αντιμετώπιση των ζητημάτων του Δήμου. Και χαρακτηριστική φωτογραφία. Τα υπόλοιπα θέματα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών με τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, συναντήθηκε με τον Αντώνη Αυγερινό. Σερών Θεολόγος, μητρότητα, πολύτιμη ευλογία και μεγάλη ευθύνη στη Θεία Λειτουργία για την Ιερή Μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος. Φωτεινή Ραμπατζή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, 18 χρόνια χαμένα με ευθύνη του Πασόκ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής, 15.946 γεννήσεις στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026 και ανέβηκε στο νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης η Εθνική Πόλο Ανδρών σταθερά στην ελίτ. Είχαμε ένα μήνυμα νωρίτερα, Δέσποινα, από την φίλη καλλιτέχνηδα πανελίστρια Θωμαή, σχολιάζοντας το γλυκό. Δεν το είδα και δεν ζητώ συγγνώμη, αφού στείλουμε την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
1: Τώρα λέει, αυτό αν ήταν εκ με κανταΐφη θα ήταν καλύτερο.
0: Ναι, θα ήταν. Ναι. Θα ήταν, συμφωνώ κι εγώ. Είναι από τα γλυκά που επειδή είναι σιροπιαστά μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί σκέτο, έχεις δίκιο, Θωμαή μου. Είναι ελιπές, δηλαδή το εκμέκ είναι πιο ολοκληρωμένο σε γεύση. Πιο περίτεχνο, πολύπλοκο.
1: Εμείς πριν από λίγο είχαμε παρέμβαση από έναν ακροατή από την Παλαιοκόμη σχετικά με την ποιότητα του νερού. Τι γίνεται εκεί? Εκεί όντως το νερό της περιοχής κρίθηκε κατάλληλο για πόσιμο, για πόση και μαγείρεμα, λόγω αυξημένων νητρικών. Αρχές Ιουλίου ήταν, όταν έγινε ενημέρωση από τον Δήμο Αμφίπολης. Φαντάζομαι ενημερώθηκαν και όλοι οι κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοκόμης ότι οι τελευταίες χημικές αναλύσεις απαγόρευαν την κατανάλωση του νερού, καθώς είχε διαπιστωθεί υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των νητρικών. Δόθηκε εντελή από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ερών να μην χρησιμοποιείται το νερό για μαγείρεμα ή επεξεργασία τροφίμων μέχρι νεότερη ανακοίνωση, η οποία ανακοίνωση τουλάχιστον στα μέσα ήρθε. Γιατί μας πήρε ο ακροατής αγανακτισμένος και λέει τόσο καιρό εμείς αγοράζουμε εμφιαλωμένο νερό και κανείς δεν μας είπε πρώτον τι είχε το νερό μας και αν πρέπει το καταναλώσουμε. Λίγες μέρες μετά, ένα πενταήμερο, υπήρξε και νέα ανακοίνωση όπου σύμφωνα με τους νέους ελέγχους που έγιναν θεωρήθηκε το νερό κατάλληλο για πόση και μαγείρεμα και κάθε φυσικά οικιακή χρήση. Θετικά τα αποτελέσματα των τελευταίων εργαστηριακών αναλύσεων για την ποιότητα του νερού και μάλιστα είχα δώσει ο Δήμος σε κάποια μέσα ενημέρωσης και τα χημικά και τα στοιχεία από τα χημικά εργαστήρια και τις αναλύσεις. Αυτή την ενημέρωση, αγαπητοί ακροατοί, έχουμε μέχρι στιγμής. Θα δούμε αν έχει αλλάξει κάτι τις τελευταίες μέρες που μας λέτε. Λογικά έπρεπε να σας είχαν ενημερώσει ότι από τις 7 κάποιες μέρες, δηλαδή αυτό να έγινε 3 Ιουλίου η απαγόρευση, αμέσως μετά από κάποιες μέρες, 5 αν δεν κάνω λάθος, είχε έρθει και νέα ανακοίνωση που προφανώς ήρθε από την κοινότητα της περιοχής σας, ότι το νερό είναι κατάλληλο. Αν άλλαξε κάτι στο μεσοδιάστημα, θα σας ενημερώσουμε. Mm-hmm. Ήδη το ψάχνουμε. Πάντως μέχρι στιγμής η εικόνα με το νερό έχει αυτή. Πάντως ο ακρατής που πήρε τηλέφωνο κατήγγειλε το γεγονός ότι δεν υπάρχει η ανάλογη ενημέρωση από το Δήμο όπως θα έπρεπε ή όπως θα ήθελε ο ακρατής. Και γι' αυτό θα έχουμε απάντηση στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πάντως που επικοινωνήσατε μαζί μας.
0: Και πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο, δεν απειλούνται οικισμοί. Έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται να ενισχυθούν. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές, καθώς η φωτιά έχει μεν περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, εξακολουθούν όμως να υπάρχουν αναζωπυρώσεις. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 τη νύχτα για την προληπτική εκένωση οικισμών. Στο νησί συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης αυτή την ώρα παίρνουν μέρος 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Παραμένουμε αισιόδοξοι, σημείωσε, δεν φυσυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροαιστείες στην περίμετρο της φωτιάς. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, καλή είναι και η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες μένονται οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες των τελευταίων 77 ετών, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στο Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπυρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει τις οικονομικές επιπτώσεις, καθώς 130.000 εργαζόμενοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Τα βλέμματα στραμμένα στην κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τούρκο-Κυπρίων του Φάνερ Χιουμάρ θα έχει σήμερα στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό και οι δύο δήλωσαν δημόσια ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Για την επανεκκίνηση απαιτούνται βέβαια κάποια βήματα που θα οδηγήσουν αρχικά σε μια άτυπη πενταμερή, όχι πριν από το φθινόπωρο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Στο Αγανακτονήσι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού, ενώ θα έχει συζήτηση με πολίτες. Αναζωπυρώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πάνω από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, στις Κυκλάδες άγγιξε τα 2,25 ευρώ το λίτρο, με ορισμένα πρατήρια να πωλούν ακόμη ακριβότερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρατηριούχων, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, οι πρώτες μειώσεις στη λιανική τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φανούν από αύριο. Καθησυχωτικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News μετά τη σεισμική δόνηση των 4,5 ρίχτερ που σημειώθηκε τη νύχτα στα Ιωάννινα. Όπως είπε, κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Μάρτιο και βρίσκεται πλέον σε φθήνουσα πορεία. Σε κατοίκον περιορισμό παραμένει ο άντρας, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο μετά από διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέως. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου που αναμένεται να αποφανθεί εντός της εβδομάδας. Αντίθετα, η 30χρονη σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
0: Ο καιρός.
1: Ενίσχυση των βοριάδων μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα. Πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
5: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Και πάλι μαζί, 12 λεπτά μετά από τις 10. Καλημερίζουμε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Ερών, είναι η ΕΡΤΣ Ερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας. Και για να ξεκινήσουμε με κάτι που ήταν εκτός θεματολογίας αλλά προέκυψε. Αυτό που λέγαμε στην έναρξη της επικοινωνίας μας. Τι γίνεται τελικά με την παιδική χαρά στην πλατεία του ΙΚΑ. Πότε θα λειτουργήσει, είναι η ερώτηση πολλών γονέων που αναζητούν χώρους που θα πάνε τα παιδιά τους κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Δεν μπορείς να κρατήσεις ένα παιδί μέσα στο διαμέρισμα όλη
1: και ούτε
0: τη μέρα.
1: Μπορείς να το πηγαίνεις συνέχεια σε παιδότοπους.
0: Είναι οικονομικά σύμφορο κάτι τέτοιο. Αλλά τι γίνεται με το γεγονός ότι το είπαμε, το ξαναείπαμε, έχουν μπει και τα απαραίτητα, τέλος πάντων, οι απαραίτητες κορδέλες εκεί, ότι η παιδική χαρά επισήμως είναι κλειστή. Και κάθε απόγευμα βλέπουμε και μικρά παιδιά, βλέπουμε και τους γονείς τους εκεί.
1: Το ξαναλέω, χθες το απόγευμα που πέρασα ήταν σαν να λειτουργούσε κανονικά. Και διαρωτάται κανείς, ομιγέννητο, αν συμβεί κάτι πάλι, θα έχουμε να λέμε του κόσμου, τα μύρια όσα. Την προηγούμενη εβδομάδα έσπασε το χεράκι του ένα παιδάκι. Ειλικρινά, όταν υπάρχουν ταμπέλες παντού που λέει απαγορεύεται, τι δεν καταλαβαίνουμε. Α, ειλικρινά, αυτό δεν ξέρω. Είναι ο αντιδήμαρχος μαζί μας, ο κύριος Πουλιάκας. Καλή σας ημέρα, κύριε Πουλιάκα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Δεύτερη φορά σας έχουμε κοντά μας για το ίδιο θέμα.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Τι γίνεται τώρα?
2: Τι να σας πω. Από τότε που το δημοσιοποιήσαμε το θέμα και από τότε που βγήκα και εγώ για να μιλήσω, παρατηρώ ότι αυξάνεται η κακοποίηση των στοιχείων που λένε για να μην μπαίνουμε μέσα στην παιδική χαρά. Έχει καταστραφεί η πόρτα ξανά. Τη Δευτέρα περάσαμε από τη Δημοτική Επιτροπή την εξουσιοδότηση να πάω να κάνω μήνυση κατά γνώστον για τις φθορές αυτές. Αλλά εγώ εκλιπαρώ τους ανθρώπους που πηγαίνουν στην παιδική χαρά να σταματήσουν να πηγαίνουν μέχρι ότου έχουμε πάρει το πιστοποιητικό, πάρουμε το πιστοποιητικό που μας λέει ότι είναι όλα εντάξει για να μπει μέσα ο κόσμος.
1: Τώρα, κύριε Πουλιάκα, να δώσουμε όμως και ένα χρονικό ορίζοντα, γιατί καταλαβαίνουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οικονομικά σύμφορο να πηγαίνουν σε παιδοτόπους.
2: Όχι, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή είναι οικονομικά σύμφορο και πάμε να βάλουμε σε κίνδυνο τα παιδιά μας?
1: Όχι.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Δεν λέω αυτό. Πρέπει όμως να κάνουμε και μία ακόμη ανάγνωση αυτού του γεγονότος. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, όντως υπάρχουν κάποια ζητήματα, προβλήματα. Δεν βάζουμε σε καμιά περίπτωση σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού μας. Από την άλλη όμως και ο γονιός κάπου πρέπει να πάει το παιδί του να παίξει.
2: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Κάπου πρέπει να πάει το παιδί του να παίξει. Όμως, αυτή τη στιγμή υπάρχει για συγκεκριμένο λόγο κλειστή η παιδική χαρά για λόγους ασφαλείας. Πρέπει να το σεβαστούμε. Έλπιζα ότι αυτήν την εβδομάδα θα πάρουμε το πιστοποιητικό. Δεν είναι δικό μας θέμα να πάρουμε το πιστοποιητικό. Είναι ανεξάρτητος φορέας. Έχουμε παρακαλέσει να έρθουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ελπίζω μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Η πιστοποίηση από πού έρχεται, για θυμίστε μας.
2: Είναι ο πιστοποιητής για τις παιδικές χαρές που είναι ανεξάρτητος, είναι εκτός Δήμου και είναι συγκεκριμένος.
1: Πόσο καιρό είναι η πλατεία του ΙΚΑ έτσι κλειστή?
2: Από την ημέρα των εργασιών είναι από το τέλος Ιουνίου.
1: Ένα μήνα δηλαδή σχεδόν.
2: Είναι ένα μήνα. Ναι, δυστυχώς είναι μέσα στο καλοκαίρι, όμως το έργο έχει μια συγκεκριμένη χρονική προθεσμία. Έπρεπε να γίνει μέσα στο καλοκαίρι ώστε να μην είμαστε εκτός προθεσμίας.
1: Και βλέπουμε και μια επίθεση έτσι υψηλότατων τόνων.
0: Ναι, έντονη κατά της Δημοτικής Αρχής, ότι δεν προβλέψατε οι εργασίες αυτές να είχαν γίνει νωρίτερα και είναι ντροπή να είναι κλειστή η μεγαλύτερη τέλος πάντων παιδική χαρά της πόλης
2: του Σερών. Όντως υπάρχει πρόβλημα γιατί είναι καλοκαίρι. Υπάρχει πολλοί κόσμος, όμως υπάρχουν και δίπλα πλατείες, πάρκα που μπορούν να παίξουν τα παιδιά, όχι με τα όργανα αυτά της τραμπάλης κτλ. Υπάρχουν όμως και άλλες παιδικές χαρές που είναι λίγο πιο κάτω. Εγώ ξαναλέω, ο κόσμος πρέπει να ακούσει, να σεβαστεί το ότι η παιδική χαρά είναι κλειστή, ώστε να μην έχουμε προβλήματα.
0: Τώρα, οι πληροφορίες μας που θέλουν την πόρτα να την έχουν πάρει
1: ισχύουν?
2: Θα πάω να δω τώρα, μέχρι χθες το πρωί δεν ίσχυε. Θα πάω να δω τώρα.
1: Μας είπαν ότι πήραν την πόρτα από εκεί και είναι ανοιχτή η πόρτα. Εκεί είναι ανοιχτός ο χώρος. Απλά, κύριε Πουλιάκα, όμως, έως ότου έρθει η πιστοποίηση, οι άνθρωποι αυτοί πηδάν τα κάγκελα, δεν ξέρουμε ποιο τρόπο. Έχει χαθεί η πόρτα και μπαίνουν μέσα. Τέλος πάντων, βρήκαν έναν τρόπο και μπαίνουν μέσα, και αυτοί και τα παιδιά τους. τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Πάει η δημοτική αστυνομία, πάνε κάποιοι υπάλληλοι που τους λένε σας παρακαλώ φύγετε, απομακρυνθείτε, γιατί υπάρχει κίνδυνος? Τι γίνεται τώρα?
2: Η δημοτική αστυνομία πηγαίνει περιοδικά από εκεί και όσους βλέπει τους απομακρύνει, αλλά δεν μπορούν να είμαστε 24 ώρες εκεί πέρα.
1: Σίγουρα.
2: Ναι, από εκεί και πέρα υπάρχουν, άμα γινόταν αυτό στη Γερμανία, υπήρχε περίπτωση να μπει άνθρωπος μέσα. Δηλαδή είναι η κοινοτροπία μας.
1: Ναι. Κοιτάξτε, σε αυτό που λέτε, εντάξει, θα το δώσουμε το δίκιο, γιατί όντως είναι δίκιο. Δηλαδή δεν μπορείς να παίζεις με την ασφάλεια του παιδιού σου για να διασκεδάσει 2 και 3 ώρες.
2: Όταν σου λένε ότι... Εγώ πέτυχα μετανάστη, ο οποίος δουλεύει στη Γερμανία και ήταν μέσα στην παιδική χαρά. Και του είπα αυτό ακριβώς που σας λέω και τώρα. Στη Γερμανία θα το κάνεις αυτό?
1: Και τι σας είπα, όχι.
2: Φυσικά όχι.
1: Φυσικά όχι. Εδώ ναι. Γιατί το κάνει?
0: Εντάξει. Γιατί δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν παίρνουν πρόστιμα. Γιατί.
1: Ναι.
0: Η δημοτική αστυνομία εργάζεται μέχρι το μεσημέρι, όχι το απόγευμα, έτσι δεν είναι?
2: Όχι το απόγευμα, ναι.
0: Το απόγευμα υπάρχει δυνατότητα κάποιος να βλέπει αν έχει κόσμο, να ειδοποιεί την αστυνομία, κάτι να γίνεται?
2: Εγώ, η δημοτική σύμβουλη, και βγάζουμε τον κόσμο. Έτσι κάνουμε. Δυστυχώς. Οι άνθρωποι που δουλεύουν στο Δήμο εκτός υπηρεσίας πηγαίνουν και βλέπουν. Αλλά και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε όλη τη μέρα εκεί.
1: Ναι, δεν μπορούμε να έχουμε ένα αστυνομικό πάνω από το κεφάλι, σε εισαγωγικά αστυνομικό, έναν υπάλληλο, έναν αντιδήμαρχο πάνω από το κεφάλι μας λέει τι πρέπει να κάνουμε.
0: Αυτή η εβδομάδα χάθηκε. Την επόμενη υπάρχει διαβεβαίωση, θα έχουμε την πιστοποίηση.
2: Ελπίζω. Είχα πει αυτή την εβδομάδα, δεν έγινε. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να είμαστε ανοιχτά.
0: Και μέχρι τότε δεν κάνουμε χρήση.
2: Δεν αφορά πώς το λένε, εργασίες που πρέπει να κάνει ο Δήμος, περιμένουμε την πιστοποίηση από τον φορέα της πιστοποίησης.
1: Ξέρετε, ίσως όμως βλέποντας ότι δεν γίνονται κάποιες εργασίες που απλά να μένουμε, ίσως γι' αυτό μπαίνουν μέσα. Σου λέει εντάξει, δεν υπάρχει κίνδυνος, ούτως ή άλλως θα είναι όπως θα είναι μετά από μια εβδομάδα που θα πάρουμε την πιστοποίηση. Ό,τι να γίνει έγινε από εργασίες. Ισχύει αυτό?
2: Εντάξει, ισχύει. Δεν μπορώ να πω στο μυαλό του καθενός.
1: Όχι, λέω ισχύει αυτό ή γίνονται και κάποιες εργασίες παράλληλα?
2: Αν υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις μικρές θα υπάρχουν, θα πρέπει να τις ολοκληρώσουμε και μετά να το ανοίξουμε.
1: Μάλιστα. Αυτό. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.
2: Παρακαλώ.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα.

0: Αφήνουμε πρόσχερα το Δήμο Σερών, μεταφερόμαστε στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά.
1: Λέγαμε πριν για την Παλαιοκόμη, πάμε τώρα στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Ο αντιδήμαρχος ο κύριος Στόικος είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γεννακίδου, κυρία Καμπουρίδου και στους ακροατές.
0: Για την Παλαιοκόμη λέγαμε για την ποιότητα του νερού. Πώς πάει η κατάσταση στην περιοχή σας?
2: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε στα χωριά Νέο Σούλη, Χρυσό, Δαφνούδη και Παραλίμνιο, σε τέσσερα χωριά που έχουμε ξεπεράσει τα νητρικά το όριο το 50-50. Είναι μεταξύ το 51 μέχρι 60 τα συγκεκριμένα χωριά.
1: Ποια χωριά, με συγχωρείτε, μπορείτε να τα ξαναπείτε?
2: Νέο Σούλη, Χρυσό, Δαφνούδη και Παραλίμνιο.
1: Ναι.
2: Αυτά θα να σας πω ότι σε αυτά τα χωριά, ειδικά στο Νέο Σούλη, Χρυσό και Δαφνούδη, από μέσα Δεκεμβρίου

0: μέχρι και μέχρι 15 Ιουλίου, επειδή υδροδοτούνταν μόνο από τις πηγές του Μινικίου, ήταν 0 τα νητρικά. Από τις 15 Ιουλίου και μετά, όταν άρχισαν να πέφτουν οι πηγές του Μινικίου, μπήκαν οι γεωτρήσεις, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε αυτό το πρόβλημα. Έχουν ανακοινωθεί στα χωριά ότι όταν περνά το όριο του 50, είναι το νερό δεν πρέπει να πίνουμε και να μαγειρεύουμε. Mm-hmm. Μέσα εντάξει στα χωριά έχουμε βάλει φίλτρα στις πλατείες χωριών, βρύσεις με φίλτρα αντίστοιχης όσμωσης, όπου μπορούν οι κάτοικοι εκεί να πάνε να γεμίζουν νερό κατάλληλο και για πόση και για το μαγείρεμα.
1: Και με τους ηλικιωμένους τι γίνεται, τους βοηθούν οι άλλοι, οι γείτονες?
0: Εντάξει, τώρα στα χωριά μικρές είναι οι αποστάσεις, υπάρχει αυτή η αλληλοκατανόηση.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια συνηθισμένη διαδικασία την οποία αντιμετωπίζεται και αντιμετωπίζουν και οι κάτοικοι κάθε καλοκαίρι όταν ξεκινούν οι γεωτρήσεις.
0: Γι' αυτό ακριβώς εμείς δεν σταματάμε. Κατά πρώτον έχουμε εξυπηρετήσει όλες τις πηγές του Μινικίου, γι' αυτό και 7 μήνες τουλάχιστον το χρόνο έχουμε νερό με 0 νητρικά. Από εκεί πέρα όμως, όπως ξέρετε, το έχουμε πει επανειλημμένως στην εκπομπή σας για τη γεώτρηση που έχουμε βρει στο Άγιο Πνεύμα, γιατί είμαστε στο στάδιο αυτή τη στιγμή της χρηματοδότησης, περιμένουμε τη χρηματοδότηση για να αξιοποιήσουμε τη συγκεκριμένη γεώτρηση, έτσι ώστε να δώσουμε κι άλλο κατάλληλο νερό στα χωριά μας. Και φυσικά ετοιμάσαμε και μια μεγάλη μελέτη άλλη για να γίνουν 12 ερευνητικές γεωτρήσεις σε όλο το Μινίκιο Όρος. Γιατί από ό,τι φαίνεται, μόνο πάνω βόρεια το χωριό μας προς το Μινίκιο θα βρούμε νερό που θα είναι κατάλληλο με χαμηλά νητρικά ή καθόλου νητρικά.
2: Ναι. Έχει κατακάνει γεωτρήσεις στο Άγιο Πνεύμα και στο Δαφνούδι. Μόνο τελικά αξιοποιήσιμες είναι αυτές στο Άγιο Πνεύμα?
0: Αυτή τη στιγμή είναι η μία στο Άγιο Πνεύμα είναι αξιοποιήσιμη, όπου μετρήσαμε και το νερό είναι κατάλληλο. Από εκεί πέρα βάζουμε στο πρόγραμμα, ήδη έχουμε ετοιμάσει μελέτη για άλλες 12 γεωτρήσεις που θα γίνουν σε όλο το Μινίκιο Όρος.
1: Χρηματοδότηση πότε αναμένετε να έχετε, τι ξέρετε για το Άγιο Πνεύμα?
0: Εντάξει, τώρα πιστεύουμε ότι μετά το μέσο Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, κάπου τη μέσα.
2: Πόσα χρήματα χρειάζονται?
0: Για την γεώτρηση του Αγίου Πνεύματος η μελέτη είναι 580 χιλιάρικα συν το ΦΠΑ.
1: Είναι λεφτά.
0: Φυσικά, γιατί είναι 1200 μέτρα μακριά. Χρειάζεται και η ΔΕΗ, χρειάζονται όλες οι εγκαταστάσεις. Δεν είναι δίπλα σε κάποια άλλη γιώτευση. Είναι βόρεια ανατολικά του χωριού, γι' αυτό και το νερό που βρέθηκε είναι κατάλληλο με πολύ χαμηλά τα νητρικά.
1: Τώρα θα ξαναγίνουν μετρήσεις, πώς θα το χειριστείτε?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή κάθε 15 μέρες κάνουμε μετρήσεις. Βλέπουμε πώς πάνε τα πράγματα, που ακριβώς βρισκόμαστε και ανάλογα
1: κινείστε.
0: Ανάλογα κινούμαστε. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο θέμα. Βλέπετε ότι σε πολλούς δήμους πλέον δεν είναι μόνο η ποιότητα, αρχίζει να φαίνεται θέμα και στην ποσότητα του νερού.
2: Ναι. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι φέτος είμαστε λίγο καλύτερα, νομίζω, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά την επάρκεια.
0: Ναι, βοήθησε τουλάχιστον σε εμάς το δικό μας, βοήθησε ο καιρός και το χειμώνα είχαμε χιόνια, είχε αρκετές βροχές. Και αποτέλεσμα αυτό που λέγαμε ότι το Μινίκιο Όρος είναι ένα σφουγγάρι που μαγεύει το νερό και τα χιόνια του χειμερινούς μήνες και το βγάζει στις πηγές του. Γι' αυτό και η προσπάθεια έγινε πρώτα να αξιοποιήσουμε τις πηγές του Μινικίου και μετά να πάμε στις γεωτρήσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε μαζί με εσάς και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια από το Δήμο έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Συνεχίζουμε την επικοινωνία μας, συνεχίζουμε και το ταξίδι μας στους διάφορους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Από την αναφορά στο Δήμο Αμφίπολης και την Παλαιοκόμη, πήγαμε στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, σταθήκαμε στο Δήμο Σερών και τώρα σειρά έχει ο Δήμος Συντικής, όπου θα ενημερωθούμε για το αν υπάρχουν και τι είδους εξελίξεις όσον αφορά το πολυσυζητημένο αεροδρόμιο του Χορτερού, αλλά και το τι πρόκειται να γίνει στην Αθήνα, καθώς εκεί πετύχαμε τον Δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Γιώργο Τάτσιο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
0: Καλημέρα από τις Σέρες.
2: Χαίρετε.
0: Μας ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω. Χαίρετε.
1: Ναι, ωραία. Καλημέρα. Έχουμε κάποια θέματα που αφορούν το αεροδρόμιο Χορτερού, έτσι δεν είναι? Είναι κάποιες σε εξέλιξη, κάνετε μια προσπάθεια, θα μας πείτε τι συμβαίνει και τι κινήσεις γίνονται από πλευρά του Δήμου.
2: Όταν το 2018 έγινε η μίσθωση του αεροδρομίου, το θέμα πήγε στην Επίτροπο. Η Επίτροπος απέρριψε το ένταλμα πληρωμής, θεωρώντας ότι δεν προκύπτει κέρδος για το Δήμο να λειτουργεί δημοτικό αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα από το 2018 μέχρι σήμερα να μην μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Mm-hmm. Συσσωρεύονται τα χρέη προς το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και επειδή εμείς θέλουμε να το αξιοποιήσουμε, πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει πραγματικά αναπτυξιακό παράγοντα για την περιοχή, προβαίνουμε σε μια αναθεώρηση, σε μια ουσιαστικά τροποποίηση της σύμβασης σε συνεννόηση με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, έτσι ώστε να ξαναπάει στην Επίτροπο με νέους όρους. Πλέον έχουμε εθνικό κτηματολόγιο, έχουμε κάνει κινήσεις για υπεκμίσθωση σε μια αερολέσχη η οποία θα λειτουργήσει το αεροδρόμιο, έτσι ώστε να προκύπτει κέρδος όχι μόνο οικονομικό για το Δήμο και οικονομικό για το Δήμο, αλλά κυρίως για την περιοχή, με την ανάπτυξη του αεραθλητισμού και την προσέλκυση πολλών επισκεπτών στην περιοχή. Αυτό θα είναι το ουσιαστικό κέρδος. Θα έχουμε όμως και τυπικό κέρδος με οικονομικές απολαβές από την υπεκμίσθωση στην ιδιωτική αερολέσχη. Ελπίζουμε η Επίτροπος να τα λάβει αυτά υπόψη, σύντο ότι το ιδιοκτησιακό πλέον έχει λυθεί, στο Εθνικό Κτηματολόγιο έχει καταχωρηθεί ότι είναι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, άρα δικαιολογείται να δώσουμε χρήματα, να το μισθώσουμε δηλαδή από εκεί και να το λειτουργήσουμε.
0: Πάντως είναι τουλάχιστον τραγελαφικό να είμαστε ναι τη 2026 και να λέμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς έχει ολοκληρωθεί για μια συγκεκριμένη περιοχή. Τόσο καιρό δεν ξέραμε ποιος ήταν τι και όλα αυτά ήταν τροχοπέδι στο να γίνουν πράγματα.
2: Το ξέραμε πιανού, ήταν απλά η Επίτροπος επέμενε...
0: Δεν το λέω για σας, γενικά μιλάω τώρα, ότι στις περισσότερες φορές αυτό προκύπτει.
2: Εδώ είναι θέμα Επιτρόπου. Επέμενε ότι δεν υπήρχε σαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τώρα αυτό έχει αποσαφινιστεί και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να επιμένει σε αυτή την άρνηση πληρωμής του εντάλματος.
0: Η αλήθεια είναι με την Επίτροπο έχετε τα θέματα ως Δήμος Συντικής, άλλωστε και αυτό το θέμα είστε στην Αθήνα.
2: Ακριβώς. Ο Δήμος Συντικής έχει πολλά θέματα με την Επίτροπο. Ερχόμαστε για πέμπτη φορά να διεκδικήσουμε στο ελληνικτικό την πρόσληψη 6 μηχανικών για να στελεχώσουν την τεχνική.
0: Ναι,
2: για να στελεχώσουν την τεχνική υπηρεσία, για να μπορέσουν να απορροφήσουμε τα εκατομμύρια ευρώ τα οποία μας περιμένουν από προγράμματα στα οποία έχουμε ενταχθεί ή είμαστε υπό ένταξη. Και χωρίς μηχανικούς δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε ευρώ. Αν αναρωτιόμαστε γιατί ο νομός Σερών βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις ανάπτυξης στο κατακεφαλήν εισόδημα στη χώρα μας, οι απαντήσεις υπάρχουν και εγώ μπορώ να τις δώσω όπου θέλετε και όπως θέλετε.
1: Κύριε Δήμαρχε, η αιτιολογία της άρνησης ποια είναι?
2: Ενώ το ελεγκτικό έχει κρίνει την νομιμότητα της πρόσληψης αυτών των μηχανικών, ναι, ωστόσο υπάρχουν κάποιες έμεσες δαπάνες που προκύπτουν, οι οποίες κάθε φορά μας βρίσκει κάτι διαφορετικό. Είτε η Επίτροπος είτε το ελεγκτικό. Εμείς ζητούμε από το ελεγκτικό να μας δώσει μια τελική λύση, να μας δικαιώσει δηλαδή. Πέντε φορές έχουμε πάει, είναι η πέμπτη φορά. Δηλαδή θα έπρεπε από την αρχή να μας πούνε τι πρέπει να κάνουμε για να εναρμονιστούμε, έχουμε τη διάθεση να το κάνουμε, να εναρμονιστούμε και να τους πάρουμε σύμφωνα με τον νόμο. Βέβαια η Επίτροπος εκείνο που κάνει είναι ότι επανέρχεται και θέματα τα οποία κρίθηκαν ως νόμιμα από το ελεγκτικό τα επαναφέρει. Και γι' αυτό αυτή την πέμπτη φορά πλέον δεν γίνεται, έχει ξεχυλήσει το ποτήρι, πρέπει να μάθει ο κόσμος τι γίνεται και για ποιο λόγο καθυστερούμε όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία καθυστέρηση βέβαια, να ξέρετε, δεν είναι εις βάρος του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής. Είναι εις βάρος του λαού, εις βάρος του τόπου μας, που δεν μπορεί να γίνει ούτε ένα έργο χωρίς να έχουμε αυτούς τους μηχανικούς.
1: Έστε.
0: Αναμένουμε. Η συνεδρίαση ή αύριο?
2: Αύριο είναι η συνεδρίαση το πρωί στις 10. Το σίγουρο είναι ότι ο Δήμαρχος Συντικής θα βρίσκεται στα κάγκελα μέχρι να δικαιωθεί.
1: Ωραία, και να είναι και μαζί μας τηλεφωνικά να μας πει τι έγινε ακριβώς.
0: Ωραία.
2: Βεβαίως.
1: Μετά τη συνάντηση. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ, χαίρετε. Νόμια.

0: Για να μείνουμε λίγο στο θέμα με το οποίο ασχολούμαστε από το πρωί όσον αφορά την παιδική χαρά στην πλατεία του ΙΚΑ.
1: Λοιπόν, να σας πούμε πως αυτή την ώρα γίνονται εργασίες στην παιδική χαρά του ΙΚΑ.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και φωτογραφίες που μας στείλαν από εκεί. Γίνονται εργασίες. Με συγχωρείτε, να σας πω ότι έχει πάει ο αντιδήμαρχος εκεί, ο κ. Πουλιάκας. Οι πόρτες είναι στη θέση τους. Δηλαδή, τις είχαν βγάλει τώρα, περάσαν άλλες, δεν ξέρω τι έγινε. Τις είχαν μετακινήσει. Είναι στη θέση τους, που σημαίνει ότι για να πάει κάποιος πρέπει να πάει να ανοίξει την πόρτα ή να επιδείξει πάνω από την πόρτα.
0: Προς το παρόν γίνονται εργασίες, άρα δεν μπορεί να γίνει. Να επιτραπεί η είσοδος αναγκαστικά.
1: Ναι,
0: τώρα το απόγευμα τι θα βρούμε περνώντας από εκεί, είναι ένα άλλο θέμα.
1: Αυτή την ώρα δηλαδή δεν υπάρχουν παιδάκια εκεί, γιατί γίνονται εργασίες. Και βέβαια σας είπα, είναι ο αντιδήμαρχος εκεί, δεν ξέρω αν είναι και κάποιοι πάλι, που δεν επιτρέπουν να μπουν μέσα στην παιδική χαρά κανένας. Φωτογραφίες βλέπουμε, είναι μόνο οι άνθρωποι που κάνουν τις εργασίες αυτή την ώρα. Έτσι, συμβουλή καρδιά σας το λέω. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το πω.
0: Εντάξει, αλήθεια, δεχτήκαμε πολλά μηνύματα και από τις δύο πλευρές.
1: Ναι.
0: Μία, μα είναι δυνατόν να λέμε τα αυτονόητα, και από την άλλη.
1: Και πού να τα πάω.
0: Και πού να τα πάμε. Είναι πολλά τα μηνύματά σας και βέβαια και περισσεύει και η κριτική προς τη Δημοτική Αρχή. Γιατί έγιναν τώρα αυτές οι εργασίες, θα μπορούσαν να είχαν γίνει το Πάσχα ή κάποια άλλη στιγμή. Το έργο έπρεπε να γίνει τώρα, μας το διαβεβαίωσε ο κύριος Πουλιάκας, και είναι θέμα ημερών να πάρουμε την πιστοποίηση. Δεν έγινε αυτή τη βδομάδα, θα γίνει από εβδομάδα όπως μας είπε.
1: Λοιπόν, το παρακολουθούμε το θέμα, το βλέπουμε και βεβαίως σας ενημερώνουμε.

0: Να πάμε σε εκδηλώσεις.
1: Να πάμε σε εκδηλώσεις.
0: Όλο αυτό το διάστημα πραγματικά είναι πλούσια ατζέντα των εκδηλώσεων. Το έχουμε πει και το ξαναλέμε. Η περιφέρεια έχει πάρει τα σκύπτρα των εκδηλώσεων. Γίνονται πολλά περισσότερα από ό,τι στην πόλη των Σερών. Και σήμερα, παρά το γεγονός ότι είμαστε μέσα στην εβδομάδα, Τετάρτη, έχουμε να σας παρουσιάσουμε αρκετές προτάσεις για να περάσετε όμορφα και πάνω απ' όλα με εναλλαγές τη σημερινή βραδιά. Θα ξεκινήσουμε από μια περιοχή που είναι πανέμορφη, την Πρώτη Σερών, όπου θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών με τίτλο «Τι χετρανός χορός θα γίνει». Διοργανωτής ο Σύλλογος Φιλομούσων Πρώτης η Πρόοδος, σήμερα στις 9 στην κεντρική πλατεία του χωριού. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Βλάχων Προσοτσάνης, η Γραμμουστιάνη, Ευρυτών Δράμας ο Εύρος, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Αλεστράτης Άγιος Αθανάσιος, Σύλλογος Ποντίων Παφραίων Ηλίας Πάνου, Σύλλογος Γυναικών και Φιλονέου Σουλίου, Σύλλογος Φιλομούσων Πρώτης η Πρόοδος, ενώ θα ακολουθήσει και μετά Γλέντι με την Τζέι. Από το Δήμο Αμφίπολης και την Πρώτη, στο Δήμο Συντικής και στο Σιδηρόκαστρο, όπου το κάλεσμα είναι να απολαύσουμε το φεγγάρι σε μια πολύ όμορφη περιοχή, στο μαγευτικό κάστρο Σιδηροκάστρου, οι ταξιδιώτες της μελωδίας μας προσκαλούν για ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα, ποίηση, αγαπημένες μελωδίες αφιερωμένες στο φεγγάρι. Με τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων και ξένων δημιουργών, ποιητικούς στίχους της Σαπφούς και του Γιάννη Ρίτσου και τη μοναδική ατμόσφαιρα της καλοκαιρινής Πανσελίνου, μας περιμένουν εκεί οι χοροδοί υπό τη διεύθυνση της Στέλλας Βλαχοπούλου. Παράλληλα θα είναι οι μαθητές του Ανέστη Ακριτίδη, Θέμης Τομπουλίδης, Κυριακή Καμπέρη και Τριαντάφυλλος Μανασής, στο πιάνο η Ελίνα Γραμματοπούλου και σολίστ η Μελίτα Τσαλουχίδου. Από τις 9.30 και μετά, και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Θέλετε κάτι διαφορετικό? Έχουμε και διαφορετικό. Στην Κίμηση, όπου η Κίμηση βέβαια ετοιμάζεται να βάλει τα καλά της για να υποδεχθεί τους πολυάριθμους επισκέπτες του Wake Up Festival. Καθώς φέτος μιλάμε για την 8η διοργάνωση, θα πούμε πολλά περισσότερα στην αυριανή μας επικοινωνία. Προς το παρόν, εκεί σήμερα υπάρχει μια διαφορετική πρόταση. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οδός Ονείρων παρουσιάζει την πρώτη του θεατρική παραγωγή με τίτλο «Δεν φταίω εγώ». Πρόκειται για μια πρωτότυπη μαύρη κωμωδία, γραμμένη και σκηνοθετημένη από τη Χρυσοβαλάντου, που κινείται ανάμεσα στο γέλιο και τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Μέσα από καθημερινές καταστάσεις, οι χαρακτήρες έρχονται αντιμέτωποι με την ευθύνη, τη σιωπή, τη συλλογική συνενοχή, θέτοντας ένα ερώτημα που μας αφορά όλους. Πόσο εύκολα λέμε «Δε φταίω εγώ»? Πάρα πολύ συχνά. Mm-hmm. «Δε φταίω εγώ», φταίνει οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Φταίει ο Χατζιπετρής, οποιοσδήποτε άλλος εκτός από εμάς.
1: Ναι.
0: Σήμερα λοιπόν στο Δημοτικό Σχολείο Κίμησης από τις 9.30 ελεύθερη είσοδο για το κοινό και είναι προπομπός, αν θέλετε, η εκδήλωση αυτή για το Wake Up Festival.
1: Πολύ ωραία. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πάω Παρασκευή τώρα σε ένα κάλεσμα, μάλλον μια χορευτική συνάντηση με τίτλο «Καλέσματα» στην κοινότητα της Ορεινής από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ντόπιων Ορεινής, που γίνεται σε συνεργασία με τον Δήμο Σερών. Η χορευτική αυτή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ορεινής. Αποτελεί έναν ετήσιο θεσμό για την περιοχή που τιμά και προβάλλει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά μέσα από τη μουσική, τον παραδοσιακό χορό και τις αυθεντικές τοπικές φορεσιές. Μια πάρα πολύ ωραία πρόταση και να πούμε ότι θα έχει πολύ δροσιά στην Ορεινή, έτσι, δηλαδή και καμιά αυτό ζακετούλα, πάρτε. Κλείνουμε,
0: κλείνουμε.
1: Είναι 3 περίπου λεπτά πριν από τις 11, πριν το Δελτίο Ειδήσεων. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, τους αγαπημένους μας, που και σήμερα ήσταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Από τις 9 σήμερα το πρωί, την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχαν ο Θόνος Παπουτσής και ο Ανδρέας Κυρέζογλου. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Ραντεβού αύριο, ξέρετε εσείς, στις 9 ακριβώς. Να είστε όλοι καλά.

0: θα σε τρώω. Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά καπνογόνες εστίες από τις οποίες μπορεί να προκύψουν αναζωπηρώσεις. Δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός, αλλά δεν εφησυχάζουμε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι χθες στο νησί και γρήγορα το πύρινο μέτωπο ξεκίνησε την ανεξέλεγκτη πορεία του. Λίγο μετά τη 1:30 το βράδυ εστάλει μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της Αγκεριάς, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς την παραλία της Αλικής για λόγους ασφαλείας. Στις 2 και 4 ακολούθησε νέο μήνυμα για τις περιοχές Τρυπητίας, Προχωριό, Γλυφά και Πυργάκη, με οδηγή απομάκρυνσης προς το Δριό, ενώ έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί. Στο μέτωπο επιχειρούν περισσότεροι από 80 πυροσβέστες, ομάδες δασοκομάντος από την Αττική, μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ στην Πάρο έχουν μεταφερθεί δυνάμεις από τη Σύρο, την Άξο, την Αθήνα, τα Μέγαρα και την Ελευσίνα, οι οποίες ενισχύθηκαν περαιτέρω το πρωί. Έκρηξη σε ATM τράπεζα σημειώθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Καλαμαριάς, προκαλώντας αναστάτωση. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη διασταύρωση των οδών Σοφούλη και Καπετάν Γκόνη, όταν δύο δράστες τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς πίσω από τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε σοβαρές φθορές τόσο στο ένα ATM όσο και στους χώρους του τραπεζικού καταστήματος. Κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών έσπευσε στο σημείο και εξουδετέρωσε τον δεύτερο εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος δεν εξεράγει. Μέχρι στιγμής είναι αδιευκρίνιστο αν οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν χρήματα από το μηχάνημα, ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνες για τον εντοπισμό τους. Το Αγαθονήσι επισκέπτεται σήμερα. Ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και στο αρχαιολογικό μουσείο, ενώ θα έχει συζητήσεις με πολίτες. Κοινή συνάντηση με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φάνερ Χιουμάν, έχει στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για το αν θα γίνουν ενέργειες για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Αντώνιο Γκουτέρες θα δώσει συνέντευξη τύπου, στην οποία θα παραθέσει τα αποτελέσματα των επαφών του στην Κύπρο. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και Συσκευασίας Ξιδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Τα αίτη αναμένεται να προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών. Δύο δοχικές επαφές είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου. Σε ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Στο μεταξύ, άνοδο του 3% σημείωσαν τα ξημερώματα οι τιμές του πετρελαίου μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανικό στρατό ότι το Ιράν πραγματοποίησε βαλιστική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Το Brent κατέγραψε άνοδο 3,39% φτάνοντας τα $86,94 το βαρέλι. Η έγκριση του σχεδίου σύμβασης για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης προς την ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ και την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ στο πλαίσιο της υλοποίησης του Μητροπολιτικού Πάρκου της ΔΕΘ είναι το πρώτο θέμα της σημερινής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος της Διεθνούς Έκθεσης, Χρήστος Τσετεμεΐδης, αναμένεται να παρουσιάσει το τελικό σχέδιο της προωθούμενης ανάπλασης. Χτες το μεσημέρι, ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης είχε σύσκεψη με τους επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και παρουσίασε τα τοπογραφικά, όπου φαίνεται ότι από τα 161.000 τετραγωνικά μέτρα του συνολικού χώρου, τα 33.000 τετραγωνικά θα καταλάβουν τα δύο νέα κτίρια, ενώ 121.000 τετραγωνικά μέτρα θα είναι το Μητροπολιτικό Πάρκο και οι ελεύθεροι χώροι. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τα ορεινά προβλέπεται σήμερα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: αστροχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας. Σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου. Χρήστος Χατζημίσης, Εύη Τσαμπάση. Επόμενη στάση ενημέρωση.
1: Καλημέρα.
0: Ελπίζουμε να είστε καλά. Έχουμε μια ζεστή μέρα. Διανύουμε και τις τελευταίες ώρες του Ιουλίου. Καυτές ημέρες. Καυταίο και το πολιτικό σκηνικό, Χρήστο, καθώς έχουμε, πώς να το πω, μεταγραφές, έχουμε αποχωρήσεις, έχουμε full περιοδίες από όλα τα κόμματα.
1: Αυτά που συζητάμε όλες αυτές τις ημέρες.
0: Ακριβώς, και νομίζω έτσι θα συνεχιστεί το καλοκαίρι. Ίσως υπάρξει κάποια ανάπαυλα που δεν το βλέπω εκεί
1: για
0: το
1: Αύγουστο,
0: 15 Αύγουστο.
1: Ποιος ξέρει.
0: Ακριβώς. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε στο στούντιο. Δεν είμαστε οι δυο μας σήμερα. Είναι μαζί μας και ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ πλέον, εδώ και λίγες ώρες. Κύριο Χουρδάκη, καλησπέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Τσαμπάς, κύριε Χατζημίση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενείτε στο στούντιο.
0: Το έχετε συνηθίσει το βουλευτής ΠΑΣΟΚ? Γιατί φαντάζομαι, εντάξει, το σκεφτόσασταν.
2: Είναι η πρώτη μέρα σήμερα. Κοιτάξτε, δεν είναι πολύ δύσκολο να το συνηθίσει κανείς, με την έννοια ότι ο σκοπός δεν είναι τι γράφει στην ταμπέλα, είναι αλλά το τι κάνεις. Και αυτό που κάνει κάποιος ή που θέλω εγώ να κάνω είναι να ενώσω τις δυνάμεις μου, όπως είπαμε χθες και με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, προς μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, η οποία θα δώσει την ευκαιρία στους πολίτες να απαλλαγούμε, και επιλέγω αυτή τη λέξη, να απαλλαγούμε από τη λέλαπα Μητσοτάκη. Δεν θεωρώ ότι μπορεί ο τόπος να αντέξει άλλη μια κυβέρνηση, είτε θα είναι τετραετίας είτε έστω και ένα χρόνο ακόμα Μητσοτάκη. Βλέπουμε ότι 5 οικογένειες, έτσι χοντρικά να σας το πω, έχουν πλουτίσει και 9,5 εκατομμύρια Έλληνες αγκομαχούν.
0: Πάντως, κύριε Χουρδάκη, κοινός παρονομαστής όλης της αντιπολίτευσης είναι αυτό που λέτε, να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά στις δημοσκοπήσεις ο κόσμος φαίνεται ότι προτιμάει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ή δεν δίνει το ποσοστό της αυτοδυναμίας, έτσι, αλλά είναι στο 30% και στην τελευταία δημοσκόπηση της ΜΑΡΤ.
2: Κύριε Τσαμπάζη, οι δημοσκοπήσεις έχουν δύο εικόνες. Η μία εικόνα είναι ποιο κόμμα προτιμάται, όπου πράγματι εκεί η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί και είναι πρώτη, με διαφορά από τον όποιο δεύτερο, μακριά βέβαια από την αυτοδυναμία. Υπάρχει και η ερώτηση στη δημοσκόπηση, χρειάζεται ο τόπος αλλαγή? Όπου εκεί πέρα βλέπουμε ότι το ποσοστό που δεν ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, το 75-80%, θεωρεί αδύρυτη ανάγκη το να υπάρξει μια αλλαγή. Αυτή την αλλαγή θέλουμε να επιτύχουμε στο ΠΑΣΟΚ. Αυτή την αλλαγή έχει ανάγκη ο τόπος, και σε αυτή την αλλαγή ήρθα και εγώ να ενώσω τις δυνάμεις μου.
1: Με το που φύγατε από τους Δημοκράτες ακούγονταν οι φήμες, δεν σας εξέφραζαν οι Δημοκράτες?
0: Θες να πούμε ότι υπήρχε και μια ακόμη αποχώρηση από το κόμμα του κυρίου Κασολάκη, της κυρίας Κοροβέση.
2: Ήταν η αντιπρόεδρος του κόμματος.
0: Αντιπρόεδρος, άφησε και διάφορες αιχμές. Να πούμε ότι η κυρία Κοροβέση ορκίστηκε πρόσφατα και βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου, και μετά ανεξαρτητοποιήθηκε και μετά αποχώρησε από το...
2: Δεν είναι μόνο η κυρία Κοροβέση, ούτε η δική μου αποχώρηση, κύριε Χατζημίση. Είχε προηγηθεί την ίδια μία μέρα πριν της κυρίας Τζάκρη, ενδιάμεσα έφυγε η κυρία Πούλου, έχει φύγει ο διευθυντής του κόμματος, έχουν φύγει πολύ σημαντικά στελέχη. Οι περισσότεροι έχουμε επιλέξει να το κάνουμε αυτό με έναν τρόπο πάρα πολύ ήπιο και πολιτισμένο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν πάρα πολύ σημαντικές διαφωνίες. Οπότε στο ερώτημά σας αν με εξέφραζε ή όχι, να σας πω ότι μπήκα σε αυτή την προσπάθεια με τον Στέφανο Κασελάκη, τους Δημοκράτες, όπως και το κίνημα Δημοκράτες όπως λεγόταν στην αρχή, πιστεύοντας ότι θα είναι κάτι διαφορετικό, φρέσκο, για το καλό της χώρας και της αλλαγής. Διαψεύστηκα. Ο καθένας μαθαίνει από τις επιλογές του. Ελπίζω τώρα και έχω την βεβαιότητα, και ήδη το βλέπω με τον τρόπο που είδα ότι λειτουργεί το ΠΑΣΟΚ και το πόσο οργανωμένα είναι οι δομές του, και το τι ενημέρωση έχω λάβει, ας πούμε, από χθες μέχρι σήμερα, μου είναι κάτι πρωτόγνωρο.
0: Καλά,
2: και
0: τώρα
2: θα βοηθήσει...
0: δεν συγκρίνεται τα δύο κόμματα. Το ένα έχει μια τεράστια ιστορία πίσω του, οι Δημοκράτες είναι...
2: Να σας πω όμως κάτι. Ναι. Το ότι κάποιος έχει ιστορία ή παρελθόν δεν σημαίνει ότι εξακολουθεί και είναι οργανωμένος ή ότι έχει κερδίσει από την εμπειρία του. Μπορεί να είναι κάποιος για πολλά χρόνια και απλώς να βράζει στο ζουμί του. Βλέπω λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ανήκει στην κατηγορία την δεύτερη, αλλά βελτιώνεται διαρκώς, και πιστεύω ότι θα, με την υποβοήθηση στο κοινοβουλευτικό έργο, και η δική μου δουλειά θα γίνει πολύ καλύτερη και πολύ μεγενθυμένη.
0: Εγώ επιμένω στο ερώτημα του Χρήστου.
1: Τι σας οδήγησε, ναι, να ενταχθείτε, δηλαδή, στο
0: γιατί
1: ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι,
2: μα
0: δεν
2: δε σας το απάντησα.
0: Γιατί φύγατε
2: από
0: τους δημοκράτες, δηλαδή λένε κάποιοι ότι έχει αλλάξει πολιτική κατεύθυνση ο Στέφανος Κασελάκης.
2: Αυτό σας είπα, ότι ήταν, ναι, είναι διαφορετικό, το θέλετε τα,
0: ναι,
2: λιράκια.
0: Το θέλω λίγο πιο καθαρό.
2: Λοιπόν, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, ούτε αιματηρές, ας πούμε, λεπτομέρειες και γεγονότα επιπεράτα. Θα σας πω όμως το εξής. Όταν είσαι σε έναν οργανισμό που πρέπει να μιλάει το εκτελεστικό γραφείο και να παίρνει μια απόφαση, περιμένεις αυτή η απόφαση να υλοποιηθεί ή να αλλάξει. Αλλά να αλλάξει επίσημα. Και όχι άλλα λέμε το πρωί και άλλα γίνονται το βράδυ και άλλα ανακοινώνονται την άλλη μέρα. Το κερασάκι στην τούρτα για πάρα πολλούς που έφυγαν ήταν ο αγώνας αντισφαίρησης μεταξύ του Κασελάκη και του Γεωργιάδη, αλλά και χωρίς αυτό νομίζω ότι ήταν ήδη σαφές ότι το στίγμα δεν ήταν αυτό που έπρεπε να είναι. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα γιατί έφυγε ο Χουρδάκης από το κόμμα του Κασελάκη, και αν θέλετε ακόμα και το γεγονός ότι αναφερόμαστε σε κόμμα Κασελάκη ή σε κόμμα Τσίπρα ή σε κόμμα Κωνσταντοπούλου ή σε κόμμα Βελόπουλου είναι προβληματικό. Εμένα τουλάχιστον με ενοχλούσε και χαίρομαι τώρα που δεν λέμε κόμμα Ανδρουλάκη αλλά λέμε Πασόκ. Πραγματικά υπάρχει διαφορά σε αυτό, με την έννοια ότι υπάρχει μια δομή, η οποία αυτή η δομή οργανωμένη μπορεί να βοηθήσει και να φέρει την αλλαγή. Εγώ μετά από την συνέντευξή μου εδώ πέρα θα συναντηθώ με τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ήδη από χθες έχω ξεκινήσει η ενημέρωση και θέλω να σας πω ότι είναι εντυπωσιακό το πόσοι άνθρωποι εργάζονται εθελοντικά και συνεισφέρουν τα ταλέντα τους στο ΠΑΣΟΚ, και αυτή τη στιγμή αυτή η προσφορά είναι δυσανάλογη με τα δημοσκοπικά αποτυπώματα. Mm-hmm. Είμαι βέβαιος ότι όλοι θα ενώσουμε δυνάμεις για να αλλάξει και να βελτιωθεί αυτό.
0: Μάλιστα. Γιατί επιλέξατε τώρα να πάτε στο ΠΑΣΟΚ, δεν περιμένατε, ας πούμε, να περάσει το καλοκαίρι, λέω εγώ.
2: Σαν προσωπικότητα μου αρέσει τα πράγματα, να αυτό μπορείς να κάνεις σήμερα να μην το αφήνεις για αύριο. Νομίζω το κάνω σε όλες μου τις καθημερινότητες. Από την άλλη, ξέρετε, είτε αν έχεις πάρει μια απόφαση, δεν είναι πάντα σωστό να βλέπεις τι είναι το προτιμότερο για σένα, αλλά το τι είναι το προτιμότερο για την απόφαση αυτή. Και αυτό που εξυπηρετεί η απόφαση η δική μου με τη χθεσινή ανακοίνωση από τον κύριο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε, εξυπηρετεί, είναι ότι άμεσα ενημερώνω τον κόσμο ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που ενώνει τις δυνάμεις του με αυτό το κόμμα, και ότι ήδη ξεκινάω αυτή που σας είπα την περιοδία ή τον μπαράζ ενημερώσεων για να μπορώ και εγώ στο δυνατόν πιο γρήγορα να ενσωματωθώ αποτελεσματικότερα στο ΠΑΣΟΚ.
1: Θα ασχοληθείτε κυρίως με το δημογραφικό θέμα.
2: Σωστά. Μετά από συζήτηση που είχαμε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αναλαμβάνω το κομμάτι του δημογραφικού και με έμφαση και στη δημόσια υγεία. Ξέρετε, το δημογραφικό δεν είναι μόνο ένα θέμα λιγότερων γεννήσεων ή αλλαγής του ισοζυγίου γεννήσεων με θανάτους. Είναι κάτι το οποίο επηρεάζει βαθύτατα την οικονομία της χώρας, επηρεάζει βαθύτατα το μέλλον αυτής της χώρας, και άρα πρέπει έτσι να το δούμε, και είναι η πρότασή μου που την έχει οδηγήσει ο πρόεδρος και ήδη υπήρχε από πέρσι από την έκθεση ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή μαγιά για το δημογραφικό. Το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει δημογραφικό αποτύπωμα σε κάθε απόφαση της δημόσιας διοίκησης. Όπως εξετάζουμε αν αυτό εξυπηρετεί όχι το περιβάλλον και αν έχει δημοσιονομική, ποιο είναι το δημοσιονομικό του αποτύπωμα, το ίδιο πρέπει να υπάρχει και δημογραφία, γιατί ξέρετε, δεν αρκεί να πούμε 5.000 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα, για να γεννήσετε δεύτερο ή τρίτο παιδί. Θα έχει παιδικό σταθμό να πάει, θα έχει μετασχολείο, το πάρκο θα είναι σε απόσταση που να μπορώ εγώ να πάω το παιδάκι μου να παίξει. Αν δουλεύω, ποιος θα προσέξει το παιδί, το πεζοδρόμιο θα χωράει το καροτσάκι, να είναι τουλάχιστον 80 εκατοστά. Άρα μπαίνει μέσα η αυτοδιοίκηση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο. Είναι με οριζόντιο τρόπο, ναι, ναι, ακουμπάει σε όλη την καθημερινότητα. Και αυτό είναι που θα προσπαθήσουμε τώρα να το υπογραμμίσουμε και να το προτείνουμε σαν αλλακτική.
0: Είπατε και πριν ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Θα επιμείνω λίγο στις δημοσκοπήσεις. Ο λόγος έγινε πολύ έντονος λόγος τα Χριστούγεννα τα περασμένα και από τον κύριο Γερουλάνο για να ανέβει η Βελόνα. Η Βελόνα τελικά δεν ανεβαίνει, αλλά λίγο μειώνεται και έχει καθιερωθεί πλέον το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, ενώ στη δεύτερη θέση της δημοσκοπήσης είναι η Ελλάς. Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αρκετά χαμηλά ποσοστά στο ερώτημα για το ποιος είναι κατάλληλος πρωθυπουργός. Το ΠΑΣΟΚ, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι εδώ και 1,5-2 χρόνια γυρνάει όλη την Ελλάδα, κάνει μεγάλες εκδηλώσεις, ασχολείται με μεγάλα θέματα, έχει πρόγραμμα, το παρουσιάζει. τι είναι αυτό, σίγουρα σας προβληματίζει στο ΠΑΣΟΚ, τι είναι αυτό και δεν ανεβαίνει η βελόνα, για να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή την έκφραση, που τη χρησιμοποιούσαν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Κάτι φταίει,
2: δικαίως,
0: δεν μπορεί να μην φταίει.
2: Δικαίως
0: κάτι.
2: Λέτε ότι δημιουργεί μια, αν θέλετε, ανασφάλεια το γεγονός ότι από τη δεύτερη θέση έπεσε στην τρίτη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπήρχαν δύο καινούργια κόμματα, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, και επανέρχομαι σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι τα λέμε με τον ιδιοκτήτη τους και όχι με τον
0: όνομά
2: τους.
0: Είναι όμως ένα φαινόμενο της σύγχρονης εποχής, ήθελα να σας πω.
2: Στην Ελλάδα, όχι στις υπόλοιπες χώρες.
0: Στην Ελλάδα.
2: Και σύντομα πιθανώς να έχουμε και το κόμμα Σαμαρά, το οποίο θα πιέσει περισσότερο, οπότε λένε οι γνώστες, τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης.
0: Είστε σίγουρος γι' αυτό?
2: Νομίζω ότι περισσότερο θα έχει να ανησυχεί η Νέα Δημοκρατία από το κόμμα Σαμαρά παρά, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ ή η Ελλάς.
0: Εντάξει, απλώς...
1: Το ΠΑΣΟΚ όχι, αλλά η ελληνική λύση ίσως.
2: Η ελληνική λύση σίγουρα,
0: η
2: Αφροδίτη, η Λατινοπούλου, σωστά. Από τη Νέα Δημοκρατία και δεξιά θα δημιουργηθεί το ρήγμα.
0: Συνανοηθήκαμε τώρα.
2: Συμφωνήσαμε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η δημοσκοπική απήχηση επηρεάζεται και πάρα πολλά και από πάρα πολλά άλλα γεγονότα. Θα μου επιτρέψετε εγώ να πω αυτό που πραγματικά πιστεύω ότι ισχύει, ότι υπάρχει ένα πολύ σκληρό οικονομικό και μηντιακό σύστημα ελεγχόμενο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από τους συναυτό, το οποίο βολεύεται με το να παρουσιάζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης ως ανεπαρκής ή ως λίγος. Και γι' αυτό αυτή η πληροφορία ανακυκλώνεται. Δηλαδή
0: αν σας έλεγα, οι δημοσκοπήσεις είναι όλες κατευθυνόμενες. Είναι.
2: Όχι, δεν σας είπα αυτό. Αλλά κοιτάξτε, εγώ είμαι καθηγητής στην ιατρική. Αν από το πρωί μέχρι το βράδυ είχατε 10 παπαγαλάκια να λένε τι κακό μάθημα που κάνει ο Χουρδάκης. Και ο Χουρδάκης αργεί. Και ο Χουρδάκης σημειώσει του είναι μουτζουρωμένες. Και ο Χουρδάκης το ένα και ο Χουρδάκης το άλλο. Στο τέλος και καλό μάθημα να έκανα, θα το πιστεύατε. Ή θα το πίστευαν αρκετοί και θα λέγανε πώς κάνει μάθημα ο Χουρδάκης. Θα λέγανε, α, μέτριος είναι αυτός.
0: Ναι, όμως αυτοί που θα ήταν στο μάθημά σας θα ξέρανε.
2: Μπράβο.
0: Αν κάνατε
2: λοιπόν, αυτοί
0: καλό
2: που είναι στο μάθημα.
0: Μάθημα
2: και αυτοί που βλέπουν τις πολύ καλές εκδηλώσεις.

0: Υπάρχουν τομείς που πρέπει να βελτιωθούν. Υπάρχουν. Αυτές τις ζητήσεις είμαι σίγουρος ότι γίνονται στα ιστορικά όργανα του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχω υπάρξει ακόμα σε αυτά τα όργανα. Ναι. Δεν νομίζω ότι κανείς δεν θέλει τη βελτίωσή του. Και είμαι βέβαιος ότι όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, αυτή η βελτίωση και οι διορθωτικές κινήσεις θα είναι όλο και περισσότερες, με αποτέλεσμα αυτό πραγματικά σας είπα, να μπορέσει ο κόσμος να δει το ΠΑΣΟΚ ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Μην με παρεξηγείτε. Δεν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ αύριο θα περάσει στην πρώτη θέση. Αλλά αν ο κόσμος πιστέψει και καταλάβει ότι έχει μπροστά του ένα κόμμα σοβαρό, με πρόγραμμα, που και εσείς το λέτε και το βλέπουν όλοι όσοι παρακολουθούν τα τεκτενόμενα, με στελέχη τα οποία μπορούν να δώσουν μια εναλλακτική, πιθανώς και να μπορέσουμε να τους τραβήξουμε, και πρέπει, αυτή είναι η δουλειά μας, να τους τραβήξουμε προς τα δω για να βελτιωθούν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και να δοθεί και ελπίδα στον κόσμο.
1: Πάντως, θες, ο Δήμαρχος Αθηναίων και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ είχε διεκδικήσει και την Προεδρία. Ο κ. Χάρης Δούκας ήταν στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Για την τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια, ήταν η εκδήλωση.
2: Και πολλές φορές έχει.
0: Ο κ. Δούκας θα απαντήσει τα δικά του μόνος του. Όμως, να σας πω κάτι. Εγώ, που σας είπα, πήγα την περασμένη εβδομάδα σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, δεν είχα ακόμα ανακοινωθεί. Ήμουν ανεξάρτητος βουλευτής και πήγα να ακούσω ένα πάνελ για την παιδεία. Γιατί ήθελα να ακούσω τον κύριο Καραμπατζό, που ήταν και η κυρία Διαμαντοπούλου, και άλλος ένας ομιλητής. Δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι αυτό. Άκουσα την πληροφορία που ήθελα.
2: Σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας όμως δεν πήγατε. Πήγατε μόνο του ΠΑΣΟΚ.
0: Ας κάνει μια ποιοτική εκδήλωση η Νέα Δημοκρατία και ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν το αποκλείω να παραβρεθώ και εκεί. Ξέρετε, εγώ ως ακαδημαϊκός έχω πάθει.
2: Εντάξει, ο κ. Δούκας πήγε και ως δήμαρχος.
0: Μα προφανώς.
2: Ναι, εντάξει, αλλά έχει την ιδιότητα για να.
0: Προφανώς. Δεν νομίζω έτσι, τώρα ότι και ως δήμαρχος Αθηναίων, δηλαδή και θεσμικά μόνο αν το δει κανείς, θα έπρεπε να παραβρεθεί.
1: Να είναι.
2: Μάλιστα. Οπότε λέτε ότι δεν είναι όλα καλά εντός του ΠΑΣΟΚ. Καλά, τώρα μπήκατε κι εσείς. Εντάξει, μην χαμογελάτε.
1: Να μην το βάλουμε τον άνθρωπο τώρα.
0: Μην χαμογελάω, διότι και ο κύριος Δούκας, που επίσης είναι καθηγητής, νομίζω ότι και αυτός με ακαδημαϊκό τρόπο μπορεί να συμμετείχε εκεί πέρα. Και είναι πάρα
2: σίγουρα
0: πολύ
2: συμμετείχε ως δήμαρχος, γιατί
1: ήταν η εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Και ήταν επίσης, παραχώρησαν την αίθουσα προκειμένου
0: άρα,
2: να γίνει.
0: Νομίζω τώρα προσπαθούν όσοι λένε για τον Δούκα και κακώς πήγε, ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν εκ του μειόντος πρόβλημα.
2: Καλά, εντάξει, έχει κάνει και διάφορες δηλώσεις ο κύριος Δούκας. Δεν νομίζω ότι μόνο οι γύρω-γύρω προσπαθούν να προκαλέσουν πρόβλημα. Τα παρακολουθούσατε. Στον πολιτικό χώρο ήσασταν. Και μια που λέμε για τον πολιτικό χώρο, εσείς να πούμε ότι εκλεχτήκατε βουλευτής Α Θεσσαλονίκης το 2023 με την Πλεύση Ελευθερίας.
0: Μετά από τρεις μήνες η κυρία Κωνσταντοπούλου με διέγραψε με έολες δικαιολογίες. Ξέρετε, το αμάρτημά μου ήταν ότι στις αυτοδιοικητικές τον Οκτώβριο του 2023 έκανα μια ανάρτηση λέγοντας, αναφέροντας 16 πρόσωπα και λέγοντας στους ηλεκτρονικούς διαδικτυακούς φίλους μου ότι ανεξαρτήτως ποιον επικεφαλής και ποιο κόμμα έχετε επιλέξει, αν έχετε επιλέξει το κόμμα του ΤΑΔΕ, πολύ καλός για δημοτικό σύμβουλος που τον ξέρω και εγγυώμαι προσωπικά είναι ο ΤΑΔΕ, ο ΔΙΝΑ κτλ. Mm-hmm. Και μάλιστα είχα και για το ψηφοδέλτιο του Τζικώστα μια πρόταση, και για το ψηφοδέλτιο του Μιλόπουλου μια πρόταση, και για το ψηφοδέλτιο του Παπαστεργίου μια πρόταση. Άτομα που τους γνωρίζω και πραγματικά θα μπορούσα να αγγιθώ για αυτούς. Αυτό δεν άρεσε την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία και είχε και άλλου τύπου παράπονα μη θεσμικά από μένα. Εγώ όμως ήμουν θεσμικός, παραμένω θεσμικός και δεν έχω κανέναν ενδιασμό για το ότι βρέθηκα έξω από την Πλεύση Ελευθερίας.
2: Mm-hmm. Και έγινε όπως είπατε και εσείς σύντομα. Φαντάζομαι δεν έχετε πλέον επαφές με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Φαντάζομαι μόνο κοινοβουλευτικά.
0: Κοινοβουλευτικά. Γιατί την ακούω και εγώ όπως και εσείς.
2: Εσείς ήσασταν. Ναι. Εσείς ήσασταν ανεξάρτητος βουλευτής περίπου για 2,5 χρόνια, οι οποίοι ανεξάρτητοι αυτή τη στιγμή
1: ήταν πάρα πολύ.
2: Όχι, και είναι πάρα 51, πολύ. Είναι στη δεύτερη θέση, νομίζω, μετά την
0: Νέα
2: Δημοκρατία. Είναι
0: 51 ανεξάρτητοι, μέχρι χθες μέχρι μένα ήταν 52. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός στα χρονικά του ελληνικού κοινοβουλευτισμού. Υπήρχαν γύρω σε 60 για πολύ μικρό χρονικό διάστημα την εποχή των μνημονίων. Αλλά ανεξαρτήτως το αν είναι 5 ή 50, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο εγώ το τόνιζα και θα εξακολουθήσω να το τονίζω, ότι ανεξάρτητοι αποκλείονται από τις ψηφοφορίες της Βουλής. Mm-hmm. Ξέρετε, αν δεν είναι ομαστική ψηφοφορία, δεν χρειάζεται καν ο βουλευτής να είναι παρόν. Ψηφίζει ο εισηγητής και αυτό πολλαπλασιάζεται επί τη δύναμη του κόμματος. Άρα, σε μια εκλογική διαδικασία που λέει ψηφίσανε 250, μπορεί στη Βουλή να είναι μόνο 8.
2: Μάλιστα.
0: Και αυτό νομίζω πρέπει να αλλάξει, πρέπει να βρεθούν οι τρόποι η Βουλή να ξαναζωντανέψει και θεσμικά και ο κόσμος να αρχίσει να την ξαναεμπιστεύεται. Με το δίκιο τους αρκετοί παραπονιούνται για τη λειτουργία της Βουλής και αν θέλετε να το πάω και ένα βήμα παρακάτω και για τα κόστη και το που δίνει η Βουλή αν θέλετε, χορηγίες. Διάβασα προχθές

0: σε ένα δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας ότι μόνο ιδρύματα του κέντρου πήραν, η Θράκη 0 και όσο πολύ περισσότερο απομακρύνεστε από την Αθήνα, τόσο μειώνεται και η υποβοήθηση από τη Βουλή.
1: Κλείνοντας, κύριε Χουρδάκη, Πασόκ Θεσσαλονίκης. Τώρα μπαίνετε, εντάξει, εγώ είμαι σίγουρο ότι είχατε επαφές και νωρίτερα και ξέρατε και την ανθρωπογραφία του Πασόκ στη Θεσσαλονίκη και κάτω, είχατε κάνει επαφές, δηλαδή χθες νομίζω απλώς ήταν που το βγάλατε προς τα έξω. Οπότε έχετε μια εικόνα και για την παρουσία του Πασόκ στην πόλη μας.
0: Ξέρετε ότι...
1: Μην μου πείτε ότι χθες έγινε το
0: τηλεφώνημα. Ξέρετε ότι εγώ μιλάω πάντα τη γλώσσα της αλήθειας και, δεν κρύβομαι.
1: Το ξέρω, γι' αυτό ρωτάω.
0: Λοιπόν, άρα προφανώς και δεν είναι ότι χθες την ώρα που περνούσα έξω από το γραφείο του Προέδρου του Πασόκ μου λέει «Οπ, ωραίος είσαι εσύ, έξυπνος είσαι, καθηγητής είσαι, έλα, τι λες, έρχεσαι». Προφανώς και δεν έγινε έτσι. Και προφανώς εδώ και πάρα πολύ, σχεδόν χρόνια θα σας έλεγα, την πρώτη στιγμή που άρχισα να κυκλοφορώ ως βουλευτής στην πόλη, στελέχη του Πασόκ στην πόλη αναρωτιόντουσαν γιατί δεν είμαι στο Πασόκ. Και αυτό
1: είναι αλήθεια.
0: Με έκανε και εμένα να σκέφτομαι και ερχόμενος...
1: Και όταν πήγατε και στους Δημοκράτες υπήρχε αυτή η φημολογία, έτσι.
0: Σωστά. Έτσι. Και ερχόμενος εγκύτερα σε αυτούς τους ανθρώπους και την οικογένεια, αν θέλετε, του Πασόκ, αντιλήφθηκα πόσο δίκιο έχουν. Άρα αυτό ζυμώθηκε προφανώς. Λίγο-λίγο. Δεν την ξέρω καλά την ανθρωπογεωγραφία του Πασόκ. Τώρα θα τη μάθω. Ξέρετε, αυτό έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Εγώ το θεωρώ πιο θετικό να μπαίνεις σε έναν χώρο και από την αρχή να τον διαβάζεις και να μην έχεις προκαθορισμένες, προτυποποιημένες και στερεότυπες ιδέες. Ευελπιστώ και εγώ να συνδράμω. Ακούω και χαίρομαι που παίρνω αυτή την πληροφορία από πάρα πολλούς, είτε έχουν ψηφίσει είτε όχι, ότι μέχρι τώρα σαν βουλευτής αυτά που κάνω τους αρέσουν και με έχουν αναδείξει.
1: Είναι γεγονός ότι έχετε κάνει πολλές κοινοβουλευτικές δράσεις. Δηλαδή, αν μπει κάποιος στο προφίλ σας στη Βουλή, το αντιλαμβάνεται και ερωτήσεις. Και,
0: και αυτό θα εξακολουθήσει να γίνει. Αυτή τη φορά με την στόχευση των θεμάτων που αναδεικνύει το Πασόκ και σαφώς και με την υποβοήθηση του Πασόκ, που σας είπα, έχει ένα πάρα πολύ οργανωμένο και δομημένο κόμμα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλές διακοπές. Θα χαλαρώσετε τώρα, δώσατε και τα χέρια, εντάξει.
0: Αύριο θα είμαι πάλι στην Αθήνα, οι διακοπές θα είναι ολιγοήμερες στη Χαλκιδική.
1: Γιατί σαν τη Χαλκιδική για μας τη Θεσσαλονικής δεν έχει.
0: Δεν έχει, αλλά ξέρετε το πρόβλημα είναι για αυτούς που δεν μπορούν να πάνε διακοπές ενώ θέλουν.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό πρέπει να αλλάξει.
1: Ναι, υπάρχει
2: αυτό
1: και έρευνα από ότι πολλοί δεν θα πάνε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χουρδάκη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Εδώ είμαστε, ακούτε πάντα, είστε πάντα συντονισμένοι στον 102 FM. Επόμενη στάση ενημέρωση 6930-078-228 είναι το νούμερο στο Viber που μπορείτε να μας στείλετε έτσι τα ερωτήματά σας, την καλημέρα σας.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Βαγγέλη που μας ακούει από το Λιτόχωρο.
0: Γεια σου Βαγγέλη.
1: Γεια σου Βαγγέλη που και μπήκατε και στην λίστα της UNESCO. Ναι.
0: Θα το συζητήσουμε το θέμα, είναι και δροσερά εκεί στο Λιτόχωρο.
1: Βεβαίως.
0: Επίσης, να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα ασχοληθούμε και με τον νέο εξοδικαστικό νόμο, τον εξοδικαστικό πρόγραμμα, δεν είναι νόμο, συγγνώμη, με τις νέες ρυθμίσεις που έχει περισσότερες δόσεις, οπότε αν έχετε κάποιο ερώτημα, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, μπορείτε να μας στείλετε το ερώτημά σας για να το θέσουμε στην ειδικό που θα είναι μαζί μας στο 6930-078-228.
1: Πες
0: αν θέλετε
1: κίνηση.
0: Να κάνετε κάποιο ερώτημα για αν χρωστάτε σε φορείες, ΕΦΚΑ, σε ασφαλιστικά ταμεία, στις τράπεζες.
1: Για την κίνηση.
0: Ναι, βιαστικός. Γιατί είσαι τόσο βιαστικός, δεν θέλει άγχος η ζωή. Γιατί παιδί μου είσαι τόσο βιαστικός σήμερα, δεν θέλει άγχος. Λοιπόν,
1: κοίταξε να δεις
0: στον περιφερειακό. Υπάρχουν κάποια προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Κλασικά βέβαια στο ύψος της Τριανδρίας, δηλαδή εσείς που κινείστε από δυτικά προς ανατολικά, με το που θα περάσετε την Τριανδρία, εκεί στενεύει και λίγο δρόμος, οπότε εκεί θα είστε για κάποια μέτρα στο σταμάτα ξεκίνα. Εσείς που ξεκινήσατε από ανατολικά για να πάτε δυτικά, μόλις περάσετε το ύψος της Τριανδρίας, εκεί θα σταματήσετε, εκεί θα είστε στο σταμάτα ξεκίνα. Επίσης τώρα η Κωνσταντίνου Καραμαλή κλασικά έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα εκεί στο ύψος της 25ης Μαρτίου. Καθυστερήσεις έχουν και τα δύο ρεύματα στην Κατσιμίδη. Η Δελφόν κυκλοφορεί πάρα πολύ ωραία, οπότε μπορείτε να την προτιμήσετε. Και η Εγνατία δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Καλά, δεν το συζητάω. Η Λεωφόρο Νίκης είναι χάρμα, δηλαδή δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Περνάς έτσι και απολαμβάνεις και τη θάλασσα.
0: Έτσι.
1: Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
0: Συγγνώμη, και η Βασιλής Όλγας κυκλοφορεί καλά με λίγες μικροκαθυστερήσεις.
1: Εντάξει, τα φανάρια είναι οι καθυστερήσεις.
0: Ναι, εκεί στην Πότσαρη.
1: Λοιπόν, η θερμοκρασία είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου τώρα. Σήμερα δεν θα πάει και πάρα πολύ. Μέχρι 32 βαθμούς θα φτάσει.
0: Εγώ νιώθω ότι και εγώ είμαι βέβαια.
1: Με πολύ καλό καιρό. Περίμενε να δω λίγο την.
0: Το πώς αισθανόμαστε.
1: Την αίσθηση. Είναι 32 βαθμοί. Η αίσθηση, έχουμε υγρασία στο 50%. Mm-hmm. Και τι
0: Full,
1: άλλο.
0: Κλασικά έχουμε και υγρασία.
1: Η ναι. ορατότητα είναι στα 23 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Άσχετο, αλλά είναι για τα αεροπλάνα.
0: Ποια ορατότητα.
1: Βλέπουν 23 χιλιόμετρα.
0: Ποια αεροπλάνα, τι λέει σήμερα. Τι λέει.
1: Λοιπόν, να πούμε για ένα σημαντικό γεγονός το οποίο συμβαίνει στην Πάρο. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές. Δεν απειλούνται βέβαια οι οικισμοί. Η φωτιά έκαιγε όμως όλο το βράδυ. Έντονη ανησυχία προκαλούν οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται να ενισχυθούν. Η φωτιά τώρα έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 τη νύχτα για προληπτική εκένωση οικισμών, αρκετών οικισμών μάλιστα. Στο νησί συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης αυτή την ώρα παίρνουν μέρος 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Βελτιωμένη όμως είναι η εικόνα της φωτιάς. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον Γιάννη Αρτοπιό, που μίλησε στο RT News, παραμένουμε αισιόδοξοι, δεν εφησυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροαιστείες στην περίμετρο της φωτιάς. Όμως φωτιά είχαμε και στον Τύρινα της Θεσσαλίας, ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Καλή είναι όμως η εικόνα της φωτιάς. Όπως επίσης καλή είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Σήμερα ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός για την εκδήλωση πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και η Ικαρία, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος στις Κυκλάδες. Όπως είπαμε, άλλωστε στην Πάρο αναμένεται να ενισχυθούν οι δυνατοί άνεμοι που ήδη πνέουν στο νησί, όπου εκεί έχουμε την φωτιά.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι στο Αγαθονήσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από εκεί είπε ότι οι νησιώτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και ότι θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους. Ήταν μία αναφορά στο θέμα το μεταναστευτικό. Βλέπουμε και τις τελευταίες μέρες τις δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη. Και να πούμε και κάτι χρηστικό τώρα, καθώς έχουμε διακοπή νερού από τη μία το μεσημέρι, μέχρι και τη μία το μεσημέρι για λίγες ώρες. Δεν έχετε νερό εσείς που είστε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, εκεί στην Παπαναστασίου Αλεξάνδρου Σταύρου. Λοιπόν, πάμε τώρα, το είχαμε συζητήσει στην εκπομπή πριν από λίγες μέρες,
1: Χρήστο. Το έχουμε αναφέρει πολλές φορές, ακριβώς, διότι είναι πολύ σημαντικό γεγονός.
0: Έγινε γνωστό ότι ο Όλυμπος βρίσκεται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και μάλιστα εκείνη τη μέρα που ανακοινώθηκε χιόνιζε στον Όλυμπο. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο είναι σύμπτωση. Θα δούμε τώρα πόσο εύκολη δεδομένη ήταν αυτή η επιτυχία και τι ακριβώς σημαίνει στην πράξη. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε το μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, κύριε Κουμουτσάκο.
2: Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, που την αγαπώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε? Είστε πολύ χαρούμενος, φανταζόμαστε, και πολύ κουρασμένος ίσως, δεν ξέρω.
2: Είναι πράγματι, κοιτάξτε, εγώ γύρισα από την Κορέα χθες στο πόστο μου. Είναι ένα ταξίδι 13 ώρων. Πρέπει να σας πω, ναι, ότι είμαι λίγο κουρασμένος μαζί με το jet lag, αλλά αυτά είναι πολύ μικρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είμαι στο γραφείο μου.
1: Περιμένατε αυτή την απόφαση, κύριε Κουμουτσάκο?
2: Αγωνιστήκαμε πολύ για αυτή την απόφαση. Αγωνιστήκαμε πολύ.
0: Ήταν και ομόφωνη, να πούμε, κύριε Κουμουτσάκο, έτσι. Ήταν ομόφωνη.
2: Δεν υπήρχε άλλη επιλογή, θα σας πω. Δουλέψαμε πολύ για αυτή την απόφαση. Μήνες. Θα έλεγα χρόνια, γιατί ο φάκελος της υποψηφιότητας είχε ετοιμαστεί πολλά χρόνια πριν, στην τελική του φάση ξεκίνησε να διαμορφώνεται το 23, κατετέθη στην UNESCO, αλλά η απόφαση, η κρίσιμη απόφαση, λήφθηκε την περασμένη εβδομάδα. Δουλέψαμε πάρα πολύ για αυτή την απόφαση, διότι οι τεχνοκράτες της UNESCO είχαν ορισμένες επιφυλάξεις, τεχνικές αποκλειστικά. Τα κράτη λοιπόν έπρεπε να ξεπεράσουν αυτές τις επιφυλάξεις, έπρεπε να γίνει δουλειά πειθούς και βεβαίως δουλειά ουσιαστικής δικής μας ανταπόκρισης στις σημειώσεις που είχαν κάνει οι τεχνοκράτες, και έτσι φτάσαμε σε μια ιστορική απόφαση. Και σας λέω ότι δεν υπήρχε επιλογή πλειοψηφίας για μας. Εγώ δεν είχα στρατηγική μιας απλής πλειοψηφίας, διότι δεν νοείται ο Όλυμπος ως πολιτιστικό και φυσικό αγαθό μοναδικής οικουμενικής αξίας να υπάρχει έστω και μια μειοψηφία η οποία θα έλεγε όχι. Ακόμα και αν παίρναμε την απόφαση με τη μέγιστη πλειοψηφία. Για μένα η επιλογή ήταν μόνο ομοφωνία. Εξού και έγινε αυτή η δουλειά που έγινε, για να μην υπάρχει καμία καταγεγραμμένη στην ιστορία ούτε μικρή επιφύλαξη γι' αυτό. Είναι λοιπόν μια ιστορική απόφαση, επιβεβαιώνει την ακτινοβολία, τη μοναδικότητα, την ιστορία χιλιετιών που φέρνει μαζί του αυτό το μυθικό βουνό, που είναι ταυτισμένο με την ελληνική μυθολογία. Το ότι την προηγούμενη της απόφασης χιόνισε στις κορυφές του Ολύμπου μέσα στο κατακαλό καιρό, τι να σας πω, εγώ το είδα σαν ένα προμήνυμα γιορτής.
0: Ναι.
2: Και έτσι το ανέφερα κιόλας.
0: Mm-hmm, ναι, ακριβώς. Στην πράξη, κύριε Κουμουτσάκο, γιατί μας λέτε κι εσείς ότι ήταν δύσκολη διπλωματική διαδικασία για αυτή την τόσο σημαντική διάκριση.
2: Ναι, αυτό που σε εμάς φαίνεται προφανές, κυρία Τσαμπάση, αυτονόητο, αν θέλετε και μια υποχρέωση της ανθρωπότητας να αναγνωρίσει αυτό το οποίο φέρει μαζί του ο Όλυμπος, δεν είναι καθόλου απλό όταν από μια πεποίθηση πρέπει να είναι συγκεκριμένη πολιτική απόφαση και διπλωματική απόφαση. Γι' αυτό και η δουλειά που έγινε εντατική πολλούς μήνες.
1: Τώρα, κύριε Κουμουτσάκο, αλλάζει κάτι? Δηλαδή τι σημαίνει αυτό στην πράξη, ότι έχει αναγνωριστεί?
2: Κοιτάξτε τι αλλάζει. Πρώτα απ' όλα υπάρχει... Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο διαστάσεις. Η μία είναι η ιστορική και ηθική και πολιτιστική αξία και ακτινοβολία που πλέον, του Ολύμπου, που πλέον έχει τη σφραγίδα, μια παγκόσμια σφραγίδα της UNESCO. Το δεύτερο είναι ότι αυτή η στιγμή μεγάλης υπερηφάνειας εθνικής και χαράς είναι ταυτόχρονα και μια στιγμή μεγάλης ευθύνης. Και αυτό το λέω γιατί, διότι πλέον φέροντας αυτή την σφραγίδα, αυτή την τεράστια διάκριση, η Ελλάδα, η πατρίδα μας, οφείλει απέναντι στην ιστορία αλλά και απέναντι στις επόμενες γενιές να προφυλάξει, να αναπτύξει με τρόπο απολύτως βιώσιμο και με σεβασμό αυτό το μοναδικό αγαθό. Δηλαδή αυτή η διάκριση έρχεται μαζί με την υποχρέωση της Ελλάδας να κάνει όλα εκείνα, να εφαρμόσει όλες εκείνες τις πολιτικές, πολλές εκ των οποίων τις ήδη τις εφαρμόζει, αλλά πρέπει να τις ενισχύσει, για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για τον έλεγχο, αν θέλετε, των ροών του ενδιαφέροντος που θα υπάρξει πλέον ενισχυμένο, των επισκεπτών. Να προκαλέσουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από επιστήμονες, ιστορικούς, ανθρώπους που ασχολούνται με το περιβάλλον. Ξεκινά ένα κεφάλαιο υποχρέωσης μεγαλύτερης αναβάθμισης και ταυτόχρονα προστασίας. Και αυτό πρέπει να γίνει με συγκεκριμένες πολιτικές από συγκεκριμένα υπουργεία και να συνεχίσει να γίνεται. Διότι, ξέρετε, θα ξανακριθούμε. Διότι σε 1,5 χρόνο από τώρα, ορισμένες υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει αξιολογηθούν και πάλι από την UNESCO. Όχι ότι θα χάσουμε την εγγραφή, αυτό δεν γίνεται, αλλά γιατί αυτό πια έκλεισε. Αλλά αυτές οι τακτικές εξετάσεις εντός εισαγωγικών που πρέπει να δίνουμε, πρέπει να δείχνουν και να επιβεβαιώνουν ότι εμείς πρώτοι είχαμε συνείδηση της σπουδαιότητας της απόφασης και της οικουμενικότητάς της.
0: Θα υπάρξουν κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία επιπλέον, κύριε Κουμουτσάκο?
2: Ξέρω ότι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ο Υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, ενέκρινε, και μάλιστα αυτό είναι κάτι το οποίο βοήθησε τη διαπραγματευτική μας θέση, γιατί έγινε σε χρόνο προγενέστερο της απόφασης, ενέκρινε ένα κονδύλι της ύψους σχεδόν 8 εκατομμυρίων ευρώ, 7 εκατομμυρίων 600 χιλιάδων νομίζω, για να υπάρξουν μελέτες, όχι μόνο μελέτη, αλλά και εφηρμοσμένα μέτρα για την περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος στον Όλυμπο. Αυτά είναι πολύ καλά μηνύματα και αυτά και αξιοποιήσαμε για να πείσουμε, έτσι. Όπως σας είπα, δεν ήταν απλή υπόθεση. Θεωρώ λοιπόν ότι η ελληνική πολιτεία έχει ήδη καταγράψει την ευαισθησία και την σωστή αξιολόγηση που κάνει σε αυτή την απόφαση και βεβαίως με την εντός εισαγωγικών πίεση πάνδημης και ομόφωνης του ελληνισμού, το βουνό αυτό που τόσο πολύ διακρίθηκε έχει μόνο ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του.
1: Αυτό σημαίνει και τουρισμό, κύριε Κουμουτσάκο, θα επιφέρει επιπλέον τουριστική κίνηση?
2: Όχι τουρισμό με την έννοια που το λέτε, αλλά σίγουρα το ενδιαφέρον θα είναι αυξημένο για επισκέπτες. Βέβαια το ίδιο το βουνό δεν είναι δεκτικό στο να είναι ένας τουρισμός ανθρώπων που δεν κατανοούν τη σημασία του.
1: Φυσικά.
2: Θα έρθουν επιστήμονες, θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι μελετάνε την ιστορία, άνθρωποι οι οποίοι σέβονται το περιβάλλον και το αναβαθμίζουν. Επομένως, ό,τι έχει να γίνει θα γίνει από ανθρώπους που βεβαίως θα είναι περισσότεροι από ό,τι μέχρι τώρα και επισκέπτες περισσότερους από ό,τι έχουμε μέχρι τώρα, αλλά αυτό πλέον θα γίνει με έναν τρόπο υποχρεωτικά αναβαθμισμένο και βιώσιμο. Αυτό λοιπόν είναι η πρακτική διάσταση. Έχει μια έντονη αναπτυξιακή διάσταση αυτή η απόφαση, αλλά αναπτυξιακή με σεβασμό, αναπτυξιακή με μελέτη, αναπτυξιακή με σχέδιο.
1: Και πάντα υπό το βλέμμα της UNESCO, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, υπάρχει πάντα η πιθανότητα στο βάθος του χρόνου, εάν ένα κράτος δεν κάνει αυτά που πρέπει για να διατηρήσει και να επιβεβαιώσει αυτή τη διάκριση, μπορεί και ακόμα και να τη χάσει ένα κράτος. Έχουν υπάρξει δύο περιπτώσεις στην ιστορία, όχι από την Ελλάδα, από άλλα κράτη και μάλιστα της Δυτικής Ευρώπης, που ενώ είχαν ονομαστεί μνημεία και είχαν ενταχθεί στον κατάλογο, αυτόν τον κατάλογο περιοπής των μνημείων παγκόσμιας εμβέλειας και σημασίας στην ανθρωπότητα, απεσήρθησαν. Γι' αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ηθική, πολιτική και πολιτιστική ήττα για τη χώρα που το υφίσταται.
1: Για ποια μιλάτε?
0: Δεν θέλετε να πείτε, ναι.
2: Η Μεγάλη Βρετανία.
1: Για να καταλάβω.
2: Η Μεγάλη Βρετανία.
0: Κύριε Κουμουτσάκο, όταν συστήσατε τον Όλυμπο, αυτό που λέτε ότι για μας μπορεί να είναι ένα πολύ σημαντικό μνημείο, αλλά ίσως στο εξωτερικό δεν το βλέπουν έτσι. Κάποιοι το ήξεραν την ιστορία του Όλυμπου?
2: Ναι. την ιστορία του Ολύμπου την ξέρανε όλοι. Mm-hmm. Ο Όλυμπος είναι σημείο αναφοράς, αρκεί να σας πω κάτι που δεν έχει ίσως ακουστεί για το τι είναι ο Όλυμπος και τι φέρει μαζί του. Ξέρετε ότι τώρα σχεδόν θα γελάσετε, αλλά αυτό ήταν πολύ σημαντικό και ήταν και ένα πολύ μεγάλο επιχείρημα για την ακτινοβολία της ιστορίας του Ολύμπου. Mm-hmm. Στον πλανήτη Άρη έχει ανακαλυφθεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα ένα τεράστιο βουνό και μάλιστα ηφαιστειακών χαρακτηριστικών. Αυτό το βουνό ονομάστηκε όχι από την Ελλάδα, αλλά από την διεθνή επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με τόσο μεγάλα ζητήματα, Όλυμπος. Υπάρχει Όλυμπος στον Άρη. Επομένως, θέλω να σας πω ότι η ακτινοβολία του ονόματος και ό,τι φέρει αυτό το όνομα μαζί του είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. Το ζητούμενο λοιπόν ήταν κάτι άλλο. Εάν όταν καταθέσαμε την υποψηφιότητα, την είχαμε καταθέσει με όλα εκείνα, με όλες εκείνες τις δικλείδες ασφαλείας που αφενός δείχνουν την προστασία και την έγνοια της Ελλάδας γι' αυτό, αλλά και με όλα εκείνα τα στοιχεία που επιβεβαίωναν τη μεγάλη πολιτιστική του ακτινοβολία.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτό έγινε γιατί ο φάκελος που ετοιμάστηκε από δύο υπουργεία, το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ήταν αρτιότατος. Αυτό έγινε γιατί οι τεχνοκράτες που υποστήριξαν τη δική μας διπλωματική προσπάθεια ήταν άριστοι, γιατί συνεργάστηκαν καλά, γιατί συντονίστηκαν καλά.
0: Πόσο καιρό χρειάστηκε η προετοιμασία, κύριε Κουμτσάκο?
2: Κοιτάξτε, η προετοιμασία για την τελική φάση πήρε 1,5 χρόνο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά είναι η τελική φάση. Η έναρξη είναι πολύ πιο πίσω, έτσι. Όταν αρχίζεις να χτίζεις στοιχείο-στοιχείο, δεδομένο-δεδομένο το φάκελο.
0: Έτσι. Κλείνοντας, υπάρχουν άλλα ελληνικά μνημεία ή τοπία που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν αντίστοιχη αναγνώριση?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω τώρα να μπω σε αυτήν την ονοματοδοσία. Υπάρχει μια λίστα, αυτή είναι μια mm-hmm. λίστα προσωρινή, η οποία αξιολογείται και σιγά-σιγά αναβαθμίζεται. Μάλιστα. Μέχρι την υποβολή υποψηφιότητας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουμουτσάκο.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Να πούμε ότι αυτή την ώρα γίνεται η συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, για το Κυπριακό. Αυξημένο το ενδιαφέρον από τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Μπορώ να μετρήσω, δεν ξέρω κι εγώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και παραπάνω μικρόφωνα τουρκικά. Το ΡΙΚ από ό,τι διακρίνω εκεί είναι, κάτι άλλο δεν
0: είναι
1: βλέπω.
0: Είναι από την Κύπρο το ΡΙΚ.
1: Ναι, το ΡΙΚ βέβαια, της Κύπρου, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Σίγουρα θα έχουμε στη συνέχεια τις λεπτομέρειες για το τι είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ. Με μεγάλο ενδιαφέρον οπωσδήποτε περιμένουμε να δούμε το τι ακριβώς θα πει για το Κυπριακό. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Πάμε όμως ένα δελτίο
1: ειδήσεων. Πρέπει όμως να πάμε στις
0: ειδήσεις. Επιστρέφουμε.

Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η προστασία των συνόρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, δεύτερη μέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι ουδέποτε η χώρα είχε τόσο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες, θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το φυλάκιο του νησιού ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Έστειλε επίσης μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι σήμερα η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίζουμε την εικόνα του 2000, είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι σήμερα η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίζουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, σημείωσε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα. Ολοκληρώθηκε στη Λευκοσία η κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη που παρουσιάζει αυτήν την ώρα σε συνέντευξη τύπου ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, οπότε αναμένεται να φανεί αν υπάρχουν πραγματικές προϋποθέσεις επανεκκίνησης των συνομιλιών ή αν οι δύο πλευρές περιοριστούν στη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Πάρο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Η φωτιά έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 για την προληπτική εκένωση οικισμών στο νησί. Συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Παραμένουμε αισιόδοξοι, δεν εφησυχάζουμε, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Καλή είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Οι έρευνες στην υπόθεση Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι να οδηγηθούν όλοι οι δράστες στη δικαιοσύνη, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Σε 38χρονη Βρετανία νίκη σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη πριν από 10 ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Βρετανή που φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω Κύπρου προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πρώτη εξέταση της σωρού δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα. Το εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρέθηκε η βαλίτσα είναι γνωστό στις αρχές ως σημείο που συχνάζουν χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Οι έρευνες της Ελλάς συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθήκων κάτω από τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της. Μερικά 24 ώρα κράτησε η αναστολή των αεροπορικών επιδρομών των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησε Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατόπιν πως εξαπέλυσε μαζί με τη Σαουδική Αραβία βομβαρδισμούς στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκύμενων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Οι εξελίξεις πυροδότησαν ξανά άλμα των τιμών του πετρελαίου στις αγορές πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνελήφθη 46χρονος στο άστρος Κοινουρίας για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Αφορμή στάθηκε βίντεο που τον δείχνει να μεταφέρει σκυλάκι δεμένο με σύρμα στο λαιμό σε κάδο απορριμμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ενίσχυση των βοριάδων, έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι προς το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, άνεμη βορειοανατολική στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. 21η μέρα του Ιουλίου, Τετάρτη σήμερα. Με πολλά θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον και τρέχουν στον κόσμο, στη χώρα μας και στις περιφερειακές ενότητες που σκοπεύουμε να ταξιδέψουμε σε λίγο. Έρχομαι ο Μωτινής, έρχομαι Καβάλας, έρχομαι ο Ρουσιάδος, έρχομαι σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα αυτή την ώρα που μιλάμε. Και επίσης να πούμε ότι στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι ο Σαμί Καραπιούγκολου, στην τράπεζα του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας που κάνουν μια εξαιρετική δουλειά. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, θέλουμε να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου έτσι και της χώρας μας με τίτλους. Τα πλήγματα επαναλαμβάνονται στη Μέση Ανατολή, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Οι τιμές του πετρελαίου αναπηδούν και ανεβαίνουν. Στο Ιράν τώρα οι φορείς της επανάστασης λένε ότι έχουν πλήξει 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο στενό τρόμο. Ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και για μας εδώ. Έχει τελειώσει η τριημερή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του κ. Γουτέρες με τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδου και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Φιούρμαν. Αυτή την ώρα τρέχει κοινή συνέντευξη τύπου για να δούμε αν θα έχουμε και μια θετική εξέλιξη. Στο θέμα της Ρωσίας με την Ουκρανία, στο πόλεμο που κρατάει αρκετά χρόνια, από την Ουάσιγκτον ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι, δηλώνει ότι ο Πούτιν δεν έχει πλέον πρωτοβουλία στον πόλεμο. Ενώ μία έτσι εξαγγελία από την κυβέρνηση του Τραμπ αναστατώνει ξανά την Αμερική, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να καταργήσει την επιχορήγηση της ασφάλισης υγείας και των φαρμάκων πολιτών άνω των 65 ετών. Και μόνο η δήλωση που έχει γίνει έχει αναστατώσει πάρα πολλούς ανθρώπους που βρίσκονται πάνω σε αυτές τις ηλικίες στις ΗΠΑ. Στη δική μας τη χώρα, οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που αυτή την ώρα βρίσκεται στο φυλάκιο του αγαθού νησίου. Στις Σέρβες είχαμε ένα νεκρό 69χρονο μετά από ανατροπή τάκτερ. Και στη δική μας την περιφέρεια έχουμε την ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τις ανακπλήρωτες απομοιγές κυβέρνησης και αρμοδιών υπουργείων δεσμεύσης για την καταπολέμηση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών στην αγροτοδιατροφική αλυσίδα. Έχουν καταθέσει 6 ανεξάρτητοι βουλευτές της αριστεράς με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθη του κ. Χουσέιν Ζέρμπακ. Και έχουμε και το έργο των 162.000 ευρώ που τρέχει και είναι η βελτίωση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων γύρω από το Σισμανούλιο Νοσοκομείο, έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα και έχουν ανακοινωθεί από την Αντιπεριφέρεια και τον Αντιπεριφερειά και τον κύριο Μανώλη Ταπατζά. Πάμε τώρα προς την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟΥ, εκεί να συναντήσουμε την Χρυσούλα. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους, Σαμί. Καλό μεσημέρι. Έχει αρχίσει να ζεσταίνει πάλι, να ανεβαίνει το θερμόμετρο. Και έχουμε για την περιοχή μας σήμερα, είμαστε στην κατηγορία στα κίτρινα, να το πω αλλιώς, του χάρτη Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, δηλαδή υψηλού κινδύνου. Αυτό αφορά περιοχές των Δασαρχείων, Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, αλλά και τη Σαμοθράκη, από ό,τι βλέπω και τη Θάσο πιάνει αυτό το κίτρινο. Ισχύουν οι γνωστές συστάσεις, μεγάλη προσοχή και αποφυγή κάθε ενέργειας που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά. Σε ό,τι αφορά την περίπτωσή μας εδώ στο νομό, εννοώ, έχουμε σε ισχύ και τις απαγορεύσεις που συνήθως ανακοινώνονται όταν είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Είναι η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων. Μέχρι τις 10 το βράδυ ισχύει αυτή σε συγκεκριμένες περιοχές, τόσο του Δασαρχείου της Αλεξανδρούπολης όσο και στο περιαστικό δάσος της Σαμοθράκης. Εν τω μεταξύ να σας πω ότι αγροτικές εκτάσεις κάηκαν χθες από την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι κοντά στον οικισμό των Λαβάρων. Κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο συνέδραμε, αλλά και η Δήμη Σουφλίου και η Δημοτήχου. Και ευτυχώς η φωτιά ελέγχθηκε πλήρως 2-3 ώρες μετά την έναρξή της. Να πούμε τώρα, να κάνουμε μια βόλτα σε κάποια έργα που γίνονται σε δήμους του νομού. Να πω πρώτα ότι είναι προς ολοκλήρωση πλέον η τελευταία διάβαση, η έξυπνη διάβαση που κατασκευάζεται στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιεί ο Δήμος σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ουσιαστικά μιλάμε για 7 συνολικά έξυπνες διαβάσεις που κατασκευάζονται στο Δήμο, εκ των οποίων οι 6 είναι μέσα στην πόλη και μία θα γίνει στον οικισμό της Νέας Βίσας. Οπότε τώρα ολοκληρώνεται και η έκτη που γίνεται μέσα στην πόλη. Είναι όλες σε δρόμους που οδηγούν σε σχολεία, Σαμί, θα πρέπει να πούμε, γιατί ο στόχος είναι να είναι σημεία από τα οποία θα περνάνε με μεγαλύτερη ασφάλεια τα παιδιά, οι μαθητές, αλλά και συνολικά οι πεζοί, κυρίως τις βραδινές ώρες, γιατί ανάβουν και κάτι φωτάκια στο δρόμο όταν περνάς από αυτές, και σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας. Και να πάμε τώρα στο Δήμο Διδημοτήχου, εκεί όπου μαθαίνουμε ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τα έργα αναβάθμισης που θα γίνουν στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης και στο κλειστό γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατσιούδης. Όπως είπε ο κ. Χατζηγιάννογλου, ο Δήμαρχος Διδημοτήχου, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και αυτό έγινε εντωμεταξύ με αφορμή και την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Αθλητισμού στο Διδημότυχο, του Γιάννη Βρούτση, έχουν ολοκληρωθεί, έχουν κατατεθεί, έχουν εγκριθεί οι μελέτες των έργων από το Υπουργείο και σύντομα θα έχουμε την προκήρυξη του διαγωνισμού. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1,8 εκατομμύρια ευρώ και μιλάμε ουσιαστικά για έργα, ένα έργο μάλλον, το οποίο θα είναι σε δύο σκέλη όμως. Το ένα σκέλος θα αφορά το Δημοτικό Στάδιο, εκεί θα γίνουν εργασίες συντήρησης και τοποθέτησης νέων καθισμάτων στις κερκίδες. Θα κατασκευαστεί και ένα στέγαστρο πάνω από τις κερκίδες. Θα αναπλαστεί η είσοδος του σταδίου και θα ανακαινιστούν τα αποδυτήρια. Και στο δεύτερο σκέλος έχουμε τα αυτά που θα γίνουν στο κλειστό γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατσιούδης. Εκεί θα μπει ένα νέο σύγχρονο παρκέ. Θα επισκευαστεί η στέγη και θα ανακαινιστούν και εκεί τα αποδυτήρια. Και ο εκτιμόμενος χρόνος, το υπογραμμίζω, εκτιμόμενος είναι, ολοκλήρωσης του έργου θα είναι περίπου ένα έτος μετά την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μιλάμε μάλλον για τα τέλη του καλοκαιριού ή τις αρχές του φθινοπόρου του 2027, εφόσον βέβαια όλα κυλήσουν ομαλά και δεν έχουμε απρόβλεπτες καθυστερήσεις και εμπόδια. Τώρα θα σας πάω στο Δήμο Σαμοθράκης, γιατί εχθές παρέλαβε 50 νέους μπλε κάδους και 2.000 ειδικούς σάκους ανακύκλωσης από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, και όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή, αυτοί οι μπλε κάδοι θα αντικαταστήσουν τους παλιούς, γιατί εκείνοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο της ζωής τους και θα πρέπει να αντικατασταθούν για να συνεχίσει να είναι εύρυθμη η λειτουργία του συστήματος διαλογής. Ενώ με τους 2.000 ειδικούς σάκους θα γίνουν διάφορες δράσεις ορθής διαχείρισης απορριμμάτων το επόμενο διάστημα, και μάλιστα ένα μέρος αυτών σίγουρα θα χρησιμοποιηθεί από τη νέα σχολική χρονιά, γιατί ο Δήμος Σαμοθράκης θα κάνει μια καμπάνια για την τόνωση του ρεύματος ανακύκλωσης, τόσο μέσα στη σχολική κοινότητα, όσο και συνολικά στους πολίτες και στους επαγγελματίες του νησιού. Και κλείνοντας, να σας πω για τη δεύτερη λευκή νύχτα που ετοιμάζεται να έχει, να γιορτάσει, αν θέλετε, αύριο το βράδυ η αγορά του Δημοτήχου, με πρωτοβουλία του Συλλόγου εκεί των Εμπόρων, Επαγγελματιών και Βιοτεχνών. Έχει το προηγούμενο, να πούμε, της πετυχημένης περσινής πρώτης διοργάνωσης και πάει φέτος για τη δεύτερη. Αύριο Πέμπτη θα είναι αυτό, η Λευκή Νύχτα στο Δημότικο. Τα καταστήματα, όπως συμβαίνει στις γιορτές Λευκής Νύχτας, παραμένουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Έχουμε ειδικές τιμές, πολλές προσφορές και βέβαια σε πολλά σημεία του εμπορικού κέντρου θα γίνονται και πολλές εκδηλώσεις και με DJs και μουσικές σκηνές θα στηθούν και διάφορες άλλες δράσεις θα γίνουν. Αυτά, Σαμί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Καλό υπόλοιπο της μέρας να έχουμε. Να αρχίσεις και να πάμε εμείς προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Και εκεί έχουμε πολλά θέματα που τα έχουν. Και εκεί υπάρχει Λευκή Νύχτα αύριο, νομίζω, στην Ελευθερόπολη. Θα πάμε στο Κώστα Λουκούμι να μας πει τι ακριβώς γίνεται αυτή την ημέρα στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Όπως πολύ σωστά είπες, να μείνουμε σε ρυθμούς Λευκής Νύχτας, γιατί αύριο η Ελευθερούπολη γιορτάζει, η γιορτή της Ελευθερούπολης γιορτάζει για την Λευκή Νύχτα, η οποία θα έχει επίσημη προσκεκλημένη την γνωστή τραγουδίστρια Έλενα Παπαρίζου. Είναι το μεγάλο event της βραδιάς και γι' αυτόν τον λόγο μάλιστα στο σημείο που θα τοποθετηθεί το stage, η σκηνή, μπήκαν δεξιά και αριστερά ανεμιστήρες προκειμένου να δροσίζουν όσο μπορούν αυτή την καλοκαιρινή βραδιά. Περισσότερες λεπτομέρειες θα πούμε και αύριο. Βέβαια, λίγο πολύ το πρόγραμμα γνωστό. Ανοιχτά τα καταστήματα μέχρι αργά το βράδυ. Θα υπάρχουν κληρώσεις για τους πελάτες των καταστημάτων και πολλά δώρα. Τώρα, σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αμπελουργοί του Δήμου Παγκαίου μετά την έξαρση του περονόσπορου που απειλεί, όπως περιγράφουν, τη φετινή παραγωγή. Σήμερα το απόγευμα οι αγρότες του Παγκαίου θα συγκεντρωθούν στις Ελευθερές για να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Η πρόταση είναι για κινητοποίηση αύριο το πρωί με συμβολικό κλείσιμο του δρόμου κοντά στη Νέα Πέραμο. Η αμπελουργή της περιοχής είναι, όπως λένε, σε κατάσταση απόγνωσης και γι' αυτό πραγματοποιούν ακόμα μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ζητώντας την άμεση παρέμβαση της πολιτείας και του ΕΛΓΑ για τη σωτηρία του εισοδήματός τους. Τώρα, με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στη Θάσο, στο χώρο του αρχαίου θεάτρου και γύρω από το κλεισάκι του Αγίου Δημητρίου στον Λιμένα, ξεκίνησε η εκτέλεση ενός αρκετά σημαντικού έργου για την προστασία των κατοικημένων περιοχών από τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία περιμετρικών αντιπυρικών ζωνών 10 μέτρων από οικισμούς που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε δάση και δασικές εκτάσεις υψηλής επικινδυνότητας. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Θάσου, ενώ πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση πρόληψης, ιδιαίτερα σημαντική κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, καθώς ενισχύει την ασφάλεια των κατοίκων, των επισκεπτών, των μνημείων και φυσικά του περιβάλλοντος του νησιού. Επίσης, αμή, για σήμερα είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 3 στη Θάσο, σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Να θυμίσουμε ότι απαγορεύεται αυστηρά η καύση αγρών κατά την αντιπυρική περίοδο, συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή και αποφυγή υπαίθριων εργασιών και ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν σπίθυρες από αμέλεια, όπως κάψιμο χόρτων, χρήση δισκοπρίωνων, υπαίθριες ψυσταριές, ρήψη τσιγάρων και οποιοδήποτε αντιληφθεί το οτιδήποτε να επικοινωνήσει με την πυροσβεστική στο 199. Και κλείνοντας από την δράμα Σαμί, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αντικατάσταση της στέγης του γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις Παρανηστείου, σηματοδοτώντας έτσι την ολοκλήρωση ενός κρίσιμου έργου για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Παρανηστείου. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση στο κτίριο του σχολείου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών δίνεται οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα υγρασίας που ταλαιπωρούσε τις εγκαταστάσεις, διασφαλίζοντας πλέον τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς αμή.
1: Πάντως, σημασία έχει, Κώστα, ότι τα παιδιά θα μπουν σε ένα κτίριο το οποίο θα είναι και ευχάριστο για αυτή τη χρονιά, όπως και οι εκπαιδευτικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, για τις πληροφορίες και από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, αλλά και από την περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Και εμείς λέμε να πάμε λίγο πιο δίπλα στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει πολύ υπομονή, αλλά και χαρά. Η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με δυσάρεστη είδηση. Καθώς ένας 68χρονος αγρότης τραυματίστηκε χθες ανάσημα στο Στριμωνικό, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και το καταπλάκωσε. Ο άτυχος άνδρας πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες στο χωράφι του, όταν υπό αδιευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες το όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει. Η σύζυγός του ανησύχησε γιατί άργησε να επιστρέψει, ειδοποίησε τους συγχωριανούς τους, οι οποίοι πήγαν στο χωράφι και τον βρήκαν εγκλωβισμένο κάτω από το όχημα, χωρίς τις αισθήσεις του, προσπάθησαν να τον απεγκλωβίσουν. Δεν γινόταν μόνοι τους να το κάνουν, ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία και το ΕΚΑ. Χρειάστηκε η συνδρομή τους, αλλά δυστυχώς ο άντρας ανασύρθηκε νεκρός. Κατά τα άλλα, έχουμε ευχάριστα. Θα σας πάω στο Δήμο Βυσσαλτίας και στον τοπικό οργανισμό Εγγύων Βελτιώσεων, καθώς σε έκταση κοντά σε χιλιόδεντρα Τερπνής, στον δρόμο του Μεταξά, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου του τοπικού οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων, Ιγρήτας.

0: ζωών και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου του Εύνη Γρίτας. Και μάλιστα ο πρόεδρος του Εύνη Γρίτας έχει υποβάλει και αίτημα σήμερα ανάλογη παρουσίαση του έργου του να γίνει στο πλαίσιο της συνεδρίασης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Βυσσαλτίας, η οποία και θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ. Από το Δήμο Βυσσαλτίας, να σας πω στο Δήμο Συντικής, όπου εκεί έχουμε ευχάριστο όσον αφορά την αξιοποίηση του αεροδρομίου Χορτερού, καθώς σχέδιο για την αντιμετώπιση των εκκρεμωτήτων που αφορούν στην χρήση του αεροδρομίου Χορτερού, παρουσίασε η Δημοτική Αρχή της περιοχής, προτείνοντας την τροποποίηση της σύμβασης μίσθωσης με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και την ανάθεση της διαχείρισης της εγκατάστασης και αερολέσχη με έδρα φυσικά του Χορτερού. Το σχέδιο προβλέπει ότι τη διαχείριση του αεροδρομίου θα αναλάβει μέσω υπομίσθωσης η αερολέσχη, η οποία δραστηριοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην περιοχή. Μάλιστα, όπως υποστήριξε μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Σερών ο δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Στάτσιος, η συγκεκριμένη επιλογή θα επιτρέψει να προκύπτει οικονομικό έφελος προς το Δήμο και να αντιμετωπιστεί το όποιο κόλλημα είχε θέσει η Επίτροπος από το 2018. Τι συνέβη, ο Δήμος Συντικής μίσθωσε το αεροδρόμιο του Χορτερού από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας το 2018 με ένα μηνιαίο μίσθωμα των 500 ευρώ. Η σχετική όμως πράξη απορρίφθηκε από την Επίτροπο με το αιτιολογικό ότι δεν προέκυπτε οικονομικό όφελος για τον Δήμο ούτε για τη λειτουργία του αυτοκινητοδρομίου. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη θέση της Δημοτικής Αρχής, δεν ήταν δυνατή καταβολή των μισθωμάτων. Η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι δεν ασκήθηκε προσφυγή στο ελεκτικό συνέδριο από τότε έως το 2024, επομένως δεν υπήρχε δυνατότητα προσβολής της λόγω παρέλευσης πολλών ετών. Ως εναλλακτική υπήρχαν δύο επιλογές. Είτε να λύσει τη σύμβαση και να επιτρέψει το αεροδρόμιο στο ΤΕΘΑ, είτε να προχωρήσει σε ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως και έγινε. Το σχέδιο τώρα προβλέπει ότι τη διαχείριση του αεροδρομίου θα αναλάβει μέσω της υπεκμίσθωσης η αερολέσχη, η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή, και στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να συνδεθεί η λειτουργία του αεροδρομίου με την ενίσχυση επισκεψιμότητας της περιοχής. Παρά το γεγονός τώρα ότι είναι Τετάρτη, μέσα στο μέσο της εβδομάδας, θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε σειρά εκδηλώσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Θα ξεκινήσω από το Δήμο Αμφίπολης και την πρώτη, όπου εκεί σήμερα θα πραγματοποιηθεί φεστιβάλ παραδοσιακών χορών με τίτλο «Τι τρανός χορός θα γίνει» από τον Δραστήριο Σύλλογο Φιλομούσων Πρώτης Η Πρόοδος. Στην κεντρική πλατεία πρώτη στις 9 το βράδυ πάρα πολλοί σύλλογοι πολιτιστικοί θα συμμετέχουν, και μάλιστα όχι μόνο από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, αλλά από την Προσοτσάνη, τη Δράμα και τις γειτονικές περιοχές, και θα ακολουθήσει γλέντι με την Τζέι μέχρι το πρωί. Η πρώτη έχει και πολύ καλές θερμοκρασίες που ευνοούν τέλος πάντων τον χορό μέχρι ότου αντέξει κάποιος. Από την πρώτη στο Δήμο Συντικής και στο Κάστρο Σιδηροκάστρο, μια καταπληκτική περιοχή, εκεί με κεντρικό σύνθημα «Αφήστε το φως της Πανσελίνου να γίνει αφορμή για μια βραδιά γεμάτη μουσική, εικόνες και συνέστημα», το χοροδιακό σχήμα «Ταξιδιώτες της Μελωδίας» διοργανώνουν ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα, ποίηση και αγαπημένες μελωδίες αφιερωμένες στο φεγγάρι. Με τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων και ξένων δημιουργών, ποιητικούς στίχους της Αφούς και του Γιάννη Ρίτσου και τη μοναδική ατμόσφαιρα της καλοκαιρινής Πανσελίνου, μας περιμένουν για μια ξέχαστη βραδιά. Θα συμμετέχουν μάλιστα και οι μαθητές του Ανέστη Ακριτίδη, Θέμη Στομπουλίδης, Κυριακή Καμπέρη και Τριαντάφυλλος Μανασής. Στο πιάνο θα είναι η Ελίνα Γραμματοπούλου και σολής θα είναι η Μελίτα Τσαλουχίδου από τις 9.30 και μετά, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Και ολοκληρώνω με έναν προπομπό μιας πολύ μεγάλης εκδήλωσης, ενός θεσμού, του Wake Up Festival, που θα πραγματοποιηθεί φέτος για 8η συνεχή χρονιά στην Κίνηση, και γι' αυτό θα σας πω αναλυτικά το πρόγραμμά του αύριο. Προπομπός λοιπόν αυτής της εκδήλωσης, του θεσμού, είναι η σημερινή εκδήλωση, καθώς ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οδός Ονείρων θα παρουσιάσει σήμερα την πρώτη του θεατρική παραγωγή με τίτλο «Δεν φταίω εγώ». Πρόκειται για μια πρωτότυπη μαύρη κωμωδία, γραμμένη και σκηνοθετημένη από την Χρυσοβαλάντου, που κινείται ανάμεσα στο γέλιο και τη σκοτεινή πλευρά και μας φέρνει αντιμέτωπους με αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές όλοι μας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν φταίω εγώ. Μια παράσταση χωρίς διδακτισμό, αλλά με χιούμορ για κάθε ηλικία, στο Δημοτικό Σχολείο Κίνησης από τις 9.30 στο πλαίσιο του Wake Up Festival.
1: Να σε

0: Έχουμε πάρα πολύ θάλια, πολύ κινητικότητα. Έχουν πάρα, πολύ, πάρα πολλές επιλογές οι άνθρωποι που ζουν σε εκείνη την περιοχή από αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι αυτή την ώρα. Να ευχηθούμε στη Θάλια ένα καλό υπόλοιπο της μας και να πάμε εμείς σιγά σιγά ξαναγυρίσουμε στην περιφερειακή ενότητα του ΕΕΒΟ, καθώς εκεί έχουμε εξελίξεις. Είμαστε στο πικ της περίοδου όπου υπάρχει πάρα πολύ κινητικότητα στον Τελωνείο των Κήπων. Είχαμε και μια ανακοίνωση που λέει ότι η αναβάθμιση των κήπων δεν αποτελεί μόνο ζήτημα τοπικής λειτουργίας ενός συνοριακού σταθμού, αλλά θέμα στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή οδική εμπορευματική μεταφορά, τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας με την Τουρκία και την ευρύτερη Ασία, καθώς και τη θέση της χώρας στους διεθνείς εμπορευματικούς διαδρόμους μεταξύ Ασίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η ανακοίνωση που βγαίνει από την Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινηστών Ελλάδας, που προκάλεσε συνάντηση στο Τελωνείο των Κήπων με συμμετοχή των και εκπροσώπων εθνικών ενώσεων οδικών μεταφορών από Αλβανία, Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία και Μαύρη Θάλασσα. Έχουν μεταφέρει αυτή την επιστολή και στον Πρωθυπουργό για όλα όσα συμβαίνουν και τις μεγάλες, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις που φτάνουν και ως τις 2 ή 3 ημέρες. Σε αυτή τη συνάντηση λοιπόν ήταν και αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας ΕΕΒΟ ο Ευάγγελος Πουλιλιός, ο οποίος μίλησε στην ΕΕΤ Κομωτινής. Να δούμε λίγο τι είπε και τι χρειάζεται να γίνει. Αυτό που προκρίνει ο ίδιος είναι ένα καινούριο τελωνείο, εντελώς καινούριο. Αυτά που βλέπουμε σήμερα υπάρχουν από δίπλα είναι οι επεκτάσεις που θα βοηθήσουν όταν θα ολοκληρωθεί, αλλά δεν θα βοηθήσουν πολύ στον βαθμό που θα θέλαμε. Θυμίζουμε ότι οι κατασκευές αυτού του θελωνίου ήταν με προδιαγραφές του 80 και εκεί έχουμε παραμείνει, ενώ η κίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα η λιγότερη καταστήριση να είναι στις 2 ώρες και η μεγαλύτερη στη μία μέρα και κάτι.
1: Είναι μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή αυτήν την περίοδο οι ουρές και στα φορτηγά και στα αυτοκίνητα είναι μεγάλες. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι οφείλεται στο ότι το τελωνείο είναι πριν από πολλά χρόνια κατασκευασμένο, γίνεται μια βελτίωση τώρα και αυτό κάτι είναι, αλλά αν δεν γίνει καινούργιο τελωνείο και καινούργια γέφυρα, η κατάσταση αυτή θα είναι. Γιατί βλέπουμε ότι οι Τούρκοι προτιμούν την Ελλάδα, ή θα μείνουν σε Αλεξανδρούπολη ή κατεβαίνουν προς τα κάτω, αλλά η είσοδος θα είναι σε μεγάλο βαθμό, οπότε αυτό το πρόβλημα θα υπάρχει. Mm-hmm. Αλήθεια αυτή είναι.
0: Εσείς σε αυτή τη σύσκεψη συμμετείχαν αρκετοί άνθρωποι. Τι είπατε, τι μίλησατε, γιατί εντάξει, το να υπάρχει ένα πρόβλημα να καθυστερήσει 2 ώρες το καταλαβαίνει κανένας, αλλά όταν το πρόβλημα φτάνει από τις 3 έως τις 10 ώρες, είναι λίγο δύσκολο κάποιος που το έχει ζήσει να ξανάρθει.
1: Κοιτάξτε, όταν αναλάβαμε σαν αυτοδιοίκηση την περιφέρεια, διαπιστώσαμε ότι οι νταλίκες, τα φορτηγά, όλα αυτά μετέφεραν και ευπαθή προϊόντα, ταλαιπωρούνταν πάρα πολλές ώρες. Το πρόβλημα τότε ήταν ότι οι γεωπόνοι δούλευαν μία βάρδια. Εμείς άμεσα, μετά από εντολή του περιφερειάρχη, κάναμε 2 βάρδιες, απλουστεύσαμε και διευκολύνουμε λίγο τα πράγματα. Σήμερα όμως τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Δεν εξαρτάται μόνο από τον έλεγχο των φορτηγών. Είναι μεγάλος αριθμός. Είναι τεράστιος αριθμός των επισκεπτών. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο το πράγμα. Χθες στη συνάντηση που είχαμε, την είχαν προκαλέσει οι αυτοκινητιστές του Πανελλήνιου, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος και οι Ευρωπαίοι ήταν δηλαδή.
0: Οι άνθρωποι που έχουν τα φορτηγά.
1: Τα φορτηγά. Και λέει δεν μπορούμε να περιμένουμε 72 ώρες. Τέλος πάντων έπαιρναν όμως ακραίες περιπτώσεις. Δεν είναι 72 ώρες. Ας το είναι 15 ώρες. Έτσι. Και αυτό όμως είναι μια καλή πορεία για αυτούς. Έθεσαν τους προβληματισμούς τους. Ότι επειδή περιμένει πολύ χρόνο ο νταλικέρης ο αυτοκινητιστής, δεν βρίσκονται οδηγοί, έθεσαν τα προβλήματά τους. Είπαμε και εμείς τους εξηγήσαμε ορισμένα πράγματα και το πόρισμα ήταν ότι θα πρέπει να γίνει ένα καινούργιο τελωνείο και μια καινούργια γέφυρα.
0: Τώρα εμείς βλέπουμε κάποιες εργασίες δίπλα στο παλιό τελωνείο, λίγο παραπάνω. Αυτά θα είναι προσωρινά ή είναι τα καινούργια κτίρια που ετοιμάζονται, κάποια καινούργια κτίρια?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι η επέκταση που γίνεται και η βελτίωση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων και η αύξηση σε μια λωρίδα ακόμη, η οποία θα προστέψει λίγο καλύτερα τη διαδικασία. Είναι καινούργιες εγκαταστάσεις, 13,5 εκατομμύρια το κόστος των εργασιών όλων. Θα γίνουν, αλλάζει κάποιος κάπως ο έλεγχος που γινόταν κάπως ανάποδα με την παρουσία τη σημερινή των γεωπόλων, θα πάει σε ένα καλύτερο σημείο, θα έχει καλύτερη πρόσβαση, καλύτερη απομάκρυση, γίνεται μια βελτίωση. Είναι καινούργια επέκταση, όχι το καινούργιο τελωνείο, καινούργια επέκταση και διαμόρφωση του υπαρχόντος τελωνείου.
0: Mm-hmm. Εσείς λέτε ότι αυτό θα δώσει όταν ολοκληρωθεί αρκετές λύσεις, αλλά δεν είναι η μόνη λύση που επιθυμούμε.
1: Ναι, και δεν είναι η μόνη λύση και όχι, δεν θα δώσει μεγάλη λύση. Έτσι, θα δώσει μια καλύτερη βελτίωση.
0: Mm-hmm. Η εργασία για την καινούργια γέφυρα, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, στην οποία ακούσαμε πολλά την τελευταία περίοδο, έχουν ξεκινήσει, γίνεται κάτι?
1: Όχι, δεν είναι, ούτε η μελέτη έχει ακόμη δρομολογηθεί, δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Όχι, δεν υπάρχει φως αυτή τη στιγμή για την καινούργια γέφυρα. Κοιτάξτε, η καινούργια γέφυρα είναι λίγο μια δύσκολη κατάσταση. Από ό,τι άκουσα, ότι το μεγαλύτερο μέρος της γέφυρας θα βρίσκεται επί τουρκικού εδάφους. Υπήρχε σκέψη, καθένας θα κάνει το δικό του κομμάτι. Οι Τούρκοι θέλουν να το κάνουν εξ ολοκλήρου. Υπάρχει μια τυχογνωμία εκεί πέρα, την οποία θα λύσουν τα υπουργεία. Τώρα δεν μπορώ να πω σε βάθος, γιατί ίσως και πω πράγματα τα οποία δεν πρέπει να πω.
0: Mm-hmm. Τώρα, για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, δεν έχουμε πολύ μεγάλες εξελίξεις. Θα είναι δύσκολη περίοδος για όλους τους ανθρώπους που ταξιδεύουν ή από εδώ, από την Ελλάδα, από την Τουρκία. Από την Τουρκία προς την Ελλάδα, το δικό σας το μήνυμα για αυτές τις δύσκολες μέρες τι θα ήταν, τι είναι?
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να έχουν οπλιστούν με υπομονή. Αυτό έχω να πω μόνο.
0: Αυτό που μας συμβουλεύει ο κύριος Ευάγγελος Βουλιλιός, είναι ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβου, για αυτά που συμβαίνουν στους κήπους, είναι η υπομονή. Και η αλήθεια είναι ότι κάποιες στιγμές η υπομονή όμως δεν φτάνει, όταν οι ώρες γίνονται πάρα πολλές. Όταν μπαίνεις το απόγευμα στο τελωνείο και βγαίνεις με ένα απλό γιοταχή το πρωί, τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί κάτι το οποίο τουλάχιστον θα αποκλιμακώσει όλη την κινητικότητα που υπάρχει αυτή την περίοδο. Και θυμίζουμε, ο Αύγουστος είναι ο πιο δύσκολος μήνας για όλους τους εργαζόμενους και από τις δύο πλευρές εκεί στο τελωνείο των κήπων, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο. Και από εκεί να πάμε πίσω στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Αμπελογή σήμερα ακόμα σε μια συνάντηση στο Δήμο Παγκαίο για τον καταστροφικό περονόσπορο, και αύριο που ορίζονται να κάνουν έτσι μια κινητοποίηση νωρίς το πρωί. Θα πάμε εκτός όμως από αυτό, τους αμπελογούς που είναι ήδη ετοιμάζουν να βγουν και αύριο στους δρόμους, να δούμε λίγο τι γίνεται και με τις αποζημιώσεις στα πλημμυρισμένα τενάγη. Θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Καβάλας, τον Κώστα Στεφανίδη, να δούμε τι έχει πληρωθεί και γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Ο ίδιος λέει ότι το σύστημα ΟΣΔΕ δεν έχει ανοίξει ακόμα, ποτέ δεν είχε ξαναγίνει αυτό ποτέ στο παρελθόν.
2: Προϋπόθεση για να πάρεις οποιαδήποτε αποζημίωση αυτού του τύπου, διότι θα βγει, αν θα βγει ένα ειδικό κονδύλι αυτό που ανακοινώθηκε, τα 4.800.000 ευρώ, προϋπόθεση είναι να γίνει καταγραφή των αγροτεμαχίων τα οποία είναι μέσα στο νερό. Για να συμβεί αυτό πρέπει να γίνει, να ολοκληρωθεί η διαδικασία των δηλώσεων που κάνουμε κάθε χρόνο για τους δημοτικούς, το υπονομαζόμενο ΟΣΔΕ, Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επιδοτήσεων. Αυτό σημαίνει ΟΣΔΕ. Από όσο βλέπουμε, οι ημερομηνίες πηγαίνουν συνεχώς προς τα πίσω μετά την μεταφορά από τον ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Έχουν δώσει τουλάχιστον 4-5 διαφορετικές ημερομηνίες. Τελευταία ήταν στις 25 Ιούλη, ότι θα ξεκινήσει το ΟΣΔΕ, αλλά δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Αυτό που συνέβη πολύ ύπουλα και μουλοχτά την προηγούμενη εβδομάδα, 22 Ιουλίου αν θυμάμαι καλά, το βράδυ, πέρασε μία τροπολογία στη Βουλή, η οποία τι λέει, ότι η ΑΔΕ αδυνατεί να μπει στη διαδικασία να ολοκληρώσει το ΟΣΔΕ, γιατί δεν μπορεί να ελέγξει, λέει, με τα δεδομένα που έχει, δεν μπορεί να ελέγξει, λέει, όλες τις δηλώσεις των αγροτών, και μεταφέρει αυτή τη δυνατότητα, τη μεταφέρει στα κατατόπους κύρις, στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων ή σε γεωπόνους, αλλά με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα αναλάβουν και εξ ολοκλήρου ό,τι ακριβώς ό,τι μπορεί να συμβεί ή οπουδήποτε υπάρχει πρόβλημα θα πληρώνουν πρόστιμα, εάν υπάρχει πρόβλημα. Η λεγόμενη συνυπευθυνότητα και των γκυρ και των γεωπόνων και των λογιστών δίνει τη δυνατότητα σε όλους αυτούς. Μεταβιβάζει για άλλη μια φορά το επίσημο κράτος την ευθύνη είτε στους ιδιώτες είτε στους αγρότες. Και έχουμε ως αποτέλεσμα σήμερα που έχουμε 26-27, πόσο έχουμε ο μήνας, να μην έχει ανοίξει το ολοκληρωμένο σύστημα. Δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό και δεν συμβαίνει και ποτέ στην Ευρώπη. Να μην έχει ανοίξει ακόμα οι δηλώσεις. Πάμε συνεχώς προς τα πίσω, δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση. Παρόλο το ότι έγινε όλος αυτός ο τόρος ότι θα πρέπει να μεταφερθεί, γιατί ο ΠΚΠ λειτουργούσε έτσι όπως λειτουργούσε, θα έπρεπε να μεταφερθεί στην ΑΔΕ. Και ξέρετε, η μεταφορά αυτή στήχησε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά βλέπετε, ως αποτέλεσμα δεν έχουμε κανένα σοβαρό αποτέλεσμα. Και σήμερα δηλώνουμε αδυναμία να μπουν στη διαδικασία να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία και μεταφέρουν για άλλη μια φορά τις ευθύνες, όπως σας είπα και πριν, στον κόσμο. Εάν δεν γίνουν αυτές οι δηλώσεις, άρα δεν θα μπορεί να γίνει καταγραφή όσων αγροτομακίων βρίσκονται κάτω από το νερό, δεν θα μπορεί να δοθεί και καμία απολύτως αποζημίωση. Η ΔΕ, βέβαια, η 39 του 27, που ανακοίνωσε τότε, το 27, το 26, συγγνώμη, που ανακοίνωσε το κύριος Λιβανός, ο υπουργός, ότι θα δοθούν οι αποζημιώσεις για τα πλημμυρισμένα, δεν φαίνεται στον ορίζοντα να ολοκληρωθεί, ούτε θα ολοκληρωθεί αυτή την ημερομηνία η διαδικασία αυτή, διότι, σας ξαναλέω, δεν έχει ανοίξει ακόμα το σύστημα.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν φαίνεται προς το παρόν. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το πότε οριστικά θα ξεκινήσει η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο οι αποζημιώσεις, να πάνε πολύ πίσω ενδεχομένως να μην δοθούν και οι προκαταβολές των βασικών ενισχύσεων. Και όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία τρέχουν παράλληλα και βασίζονται στην ολοκλήρωση των δηλώσεων αυτών.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί βρισκόμαστε σήμερα.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Κώστας Στεφανίδης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καβάλας, για τα δύσκολα πράγματα. Μια πραγματική δύσκολη χωνιά για τους αγρότες που λέει που δεν έχει τελειωμό και πολλές καθυστερήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για αυτά που δικαιούνται οι άνθρωποι για να μπορέσουν να είναι και του χρόνου στα χωράφια, να σπείρουν και να θερήσουν. Με αυτές τις ειδήσεις θα πάμε και στα ωραία και στα σημαντικά πράγματα που συμβαίνουν. Ανάμεσα στον ύμνο και το τραγούδι είναι ο τίτλος της συναυλίας με την ορχή στα Ανατολικής Μουσικής Μεγάρου Μουσικής Κομωτινής σήμερα στις 9 η ώρα στο Μπεκτασίδικο Τακέκιο του Κλουμπ Μπαμπά στο Σέλινο της Ξάνθης, μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής να ενώνει διαφορετικές παραδόσεις μέσα από μια κοινή ανθρώπινη εμπειρία. Θα πάμε να συναντήσουμε τον μαέστρο, τον επικεφαλής της Ορχήστρας Ανατολικής Μουσικής Μεγάρου της Κομωτινής, που θα τους ακούσουμε πολύ συχνά για την επόμενη χρονιά με πάρα πολλές συναυλίες σε πάρα πολλά σημεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Γιάννη Κατσούλη, για να δούμε τι έχουν ετοιμάσει για τη σημερινή βραδιά.
3: Κοιτάξτε, γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς ότι αυτό το μνημείο, το συγκεκριμένο μνημείο, έχει μια μοναδική, ένα μοναδικό χαρακτηριστικό για την περιοχή μας. Γνωρίζετε ότι τόσο και από τους Μπεκτασίδες αλλά όσο και από τους χριστιανούς κατοίκους της περιοχής εκεί είναι ένας χώρος ιερός, αμφότερους και για τους δύο. Οπότε η συναυλία η οποία προγραμματίζεται περιέχει μέλη τόσο από την κλασική ανατολική μουσική όσο και από την εκκλησιαστική. Βέβαια, τα μέλη που θα ακουστούν από την εκκλησιαστική μουσική δεν έχουν να κάνουν με ύμνους οι οποίοι χρησιμοποιούνται μέσα στη Θεία Λατρεία, αλλά περισσότερο με κρατήματα τα οποία είναι κάποια μέλη οποία βοηθούσαν στη διαπλάτηση των ύμνων και έχουν άμεση σχέση και συνάφεια με την οργανική μουσική και την λεγόμενη εξωτερική και κοσμική μουσική η οποία πεζόταν εκτός του ναού της Μεγάλης Εκκλησίας. Οπότε είναι μια έτσι αρκετά ενδιαφέρουσα προσέγγιση, γιατί λειτουργεί ως ένα συμπίλημα των δύο μουσικών παραδόσεων, οι οποίες, όπως έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερες έτσι συνομιλίες που έχουμε κάνει, ότι έχουν κοινές ρίζες, είναι κοινή η αφετηρία τους και μουσικά εμφανίζουν πάρα πολλές συγγένειες και ομοιότητες.
0: Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και με την τραγουδιστή φωνή του Γιάννη Κατσούλη από έναν εξαιρετικό δίσκο που έχει το τίτλο «Πώς ανατολισμοί» που έχουν κάνει μαζί με τον Μπατζόπλο τον Χριστό. Συνά ο τίτλος του τραγουδιού, μια απόγευση για το τι θα συμβεί περίπου στο τεκέτο και του κλουμπ Μπαμπά. Ο Παναγιώτης Ζιώργας ετοιμάζει για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Απολαύστε το τραγούδι και τα υπόλοιπα θα έρθουν αμέσως. Από εμάς, γεια σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίε και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έφτασε η ώρα για την αθλητική ενημέρωση, την αθλητική ενότητα τη περιφερειακή εκπομπή τη ΕΡΤ, η οποία είναι μαζί σα καθημερινά μετά τι 12 μέχρι και τη 1 περίπου. Με όλα τα νέα από την περιφέρεια, με του 4 σταθμού να είναι συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Χαβάλα, ΕΡΤ Κομοτινή και ΕΡΤ Οριστιάδο. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομοτηνής σε εκπομπή με την Ερμιόνια Δαμίδου μαζί μας, την ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Έχουμε και ρεπορτάζ σήμερα από την Καβάλα, όπου θα έχουμε τις δηλώσεις για το θέμα του γηπέδου, του σταδίου μάλλον, Ανθή Καραγιάννη και τις εργασίες που γίνονται εκεί, καθώς όπως είναι γνωστό, ΑΟΚ δεν θα παίξει τα πρώτα παιχνίδια εκεί πέρα, θα πάμε σε λίγο εκεί. Να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι ορίστηκε η πρεμιέρα, η ημερομηνία για τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Σάββατο 22 Αυγούστου ξεκινώνε, στις 8 το βράδυ, η ΑΕΚ με τον Ηρακλή και η Καλαμάτα με τον Άρη, οι δύο νεοφώτιστοι, ο ένας εκτός και άλλος εντός έδρας, και στις 10 η ώρα Ολυμπιακός Ατρόμητος. Αυτά είναι τα τρία πρώτα παιχνίδια της χρονιάς, Σάββατο 22 Αυγούστου. Την Κυριακή έχουμε άλλα 4 παιχνίδια, 7:30 Όφη Βόλος, ο ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό στις 9, όπως και ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά, και ο Πανετολικός με τον Αστέρα Άκτορ στις 9:30, και φαντάζομαι ότι όλα τα παιχνίδια σχεδόν είναι βραδινά λόγω των θερμοκρασιών που υπάρχουν, γιατί πού να παίξεις μεσημέρι μέσα στον Αύγουστο. Αύριο θα πούμε πιο αναλυτικά και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Πάξη στη ρεβάνς του 1-2 που είχε κερδίσει μέσα στην Ουγγαρία, και τον ΠΑΟΚ στη ρεβάνς του 2-3 που είχε κερδίσει την Δυναμό Κιέβου. Θέλουν να περάσουν και αν γίνεται με νίκη, έτσι ώστε να βελτιώσουν και τη δική τους βαθμολογία αλλά και της χώρας μας που κυνηγά τη 10η θέση. Κλήρωση είχαμε και για την EuroLeague. Στις 24 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η EuroLeague. Απλά να πούμε την πρώτη αγωνιστική, όπου για τις ελληνικές ομάδες ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με την Μπασκόνια, και στις 24 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή. Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Τώρα, όσον αφορά τη 16η αγωνιστική, 11 Δεκεμβρίου έχουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9:15, και 28η αγωνιστική Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα ντέρμπι μεταξύ των δύο κορυφαίων ελληνικών ομάδων, του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το ποδόσφαιρο, την Super League αλλά και το μπάσκετ, είπαμε για την πρεμιέρα. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάποια μεταγραφική εξέλιξη για τις ομάδες της περιοχής. Είχαμε το φιλικό παιχνίδι του Πανθρακικού, ο οποίος νίκησε με 2-0 στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας, την τοπική ομάδα. Καλή εμφάνιση από την ομάδα της Κομοτηνής. Ο Ζόνιος ήταν αυτός ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 28 λεπτό και ο Σαρατίβης συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει. Διαμόρφωσε στο 34 το τελικό 2-0. 22 ποδοσφαιριστές χρησιμοποίησε ο Κώστας Γεωργιάδης. Έπαιξαν όλοι. Ζγουρής, Ντουμάνης, Ζιούλης, Γιαναράκης, Τσελεμπάκης, Πέιος, Παπακοσταντίνου, Παχούμης, Χρήστος, Σαραντίδης και Τσίλεμ και Ζόνιος. Ήταν η αρχική ενδεκάδα. Και αγωνίστηκαν επίσης Παϊτέρης, Απνάρας, Σεβαστίδης, Αναστασόπουλος, Βουτσάς, Ρούτσης, Τσάικα, Παχούμης, Κώστας, Κολαράς, Βασίλη και Τασίδης. Αυτοί ήταν οι παίχτες τους οποίους χρησιμοποίησε ο προπονητής του Πανθρακικού. Τώρα, το επόμενο φιλικό τεστ είναι με τον Έστω Χρυσούπολης το Σάββατο στο Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης. Νομίζω είναι και το πρώτο για τον Νέστο, στις 18:30. Όπου εκεί θα αντιμετωπίσει μια ομάδα την οποία θα την βρει σαν αντίπαλο στο πρωτάθλημα της Super League 2. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον Πανθρακικό, και εμείς θα πάμε τώρα και στην γάμα εθνική, όπου να πούμε ότι ο Μπογιατζίδης είναι ο 16ος που ανανεώνει με τον ΑΟΚΣ, ο οποίος κρατά
τον ίδιο κορμό. Είπαμε χθες ότι η Τενεκέ και Κοσμίδη ανακοίνωσε ο ΑΟΚ, η ομάδα της Καβάλας. Και από εκεί και πέρα, όπως είναι γνωστό, την Παρασκευή θα έχουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος και στις 28 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πρώτη αγωνιστική για την ΓΑΜΑ Εθνική, για τον Όμιλο, στον οποίο υπάρχουν οι ομάδες, τις μόνο ομάδες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, είναι ο Αϊτός Οφρυνίου, Αθλητική Ένωση Θράκης, ο πρώην Παύλος Μελάς Κουτσού, Απόλλων Παραλιμνίου, Άρτας Καστανέων, Δόξα Δράμας, Δόξα Νέων Σιδηροχωρίου, Καβάλα, Νέα Μισός, η Ξάνθη και Ορφέας Ελευθερούπολης. Αυτές είναι οι ομάδες που θα συμμετέχουν στον πρώτο όμιλο, στην κλήρωση την οποία θα γίνει την Παρασκευή. Τώρα, μιας και είπαμε για ΓΑΜΑ Εθνική, να πάμε και στο Ανθή Καραγιάννη, εκεί όπου, όπως είναι γνωστό, εκτελούνται οι εργασίες του γηπέδου.

0: Λοιπόν, όπως ξέρουμε, γίνονται εργασίες τόσο στον ελαστικό τάπητα όσο και στον αγωνιστικό χώρο. Πρόσφατα είχαμε και έχουμε και στην Ελευθερούπολη και στη Χρυσούπολη να γίνονται. Τώρα έχουμε και το Ανθή Καραγιάννη, το οποίο αναβαθμίζεται. Θα ακούσουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο αθλητισμού του Δήμου Καβάλας, τον κύριο Κώστα Χαντιναστασίου, ο οποίος μίλησε για τα έργα που γίνονται εκεί.
1: Ο Λάβος φέρνει τα μηχανήματα. Ο προγραμματισμός είναι μέχρι τέλος του μηνός να ξεκινήσουν οι εργασίες, όπως προβλεπόταν από το διαγωνισμό. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, το ξύλωμα του παλιού ταρτάν, και κάποιες θα γίνουν οι εργασίες υποδομής μέσα στον τον Αύγουστο, και στη συνέχεια, όταν θα πέσει η θερμοκρασία, θα πέσει και το τελικό ταρτάν, γιατί γίνεται σε δύο φάσεις και δεν γίνεται σε μία φάση. Είναι, όπως έχουμε πει στο παρελθόν, το ταρτάν αυτό το υλικό δεν πρέπει να έχει κάψονες. Mm-hmm. Πρέπει οι θερμοκρασίες δηλαδή να μην είναι πάρα πολύ υψηλές. Οπότε αναγκαστικά η δεύτερη φάση θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου, ας πούμε. Mm-hmm. Που οι θερμοκρασίες είναι πιο χαμηλές. Mm-hmm. Είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος. Δεν έχουμε να πούμε κάτι το οποίο μας ανησυχεί προς το παρόν. Πάμε καλά. Θα εκμεταλλευτούμε το κλείσιμο του γηπέδου και mm-hmm. θα κάνουμε συντηρήσεις στο χόρτο. Mm-hmm. Αυτό. Από εκεί και μετά, μέσα στο 26, θα ξεκινήσει και η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων των πυλώνων και η συντήρηση, ας πούμε, των ίδιων των πυλώνων. Αυτό. Από εκεί και μετά, όπως έχουμε πει και πριν μερικές μέρες, καταθέσαμε έτοιμα να χρηματοδοτηθούμε για τον περιβάλλοντα χώρο του Ανθή Καραγιάννη και τα εξωτερικά τυχεία, και αναμένουμε την έγκριση, η οποία σε ελεκτικό επίπεδο έχει δοθεί. Από εκεί και μετά το περιμένουμε από την υποθήκη στο χαρτί, και οπότε μέσα στο 27 θα δρομολογηθεί και ο περιβάλλοντας χώρος.

Λοιπόν, ακούσαμε χθες, μάλλον τώρα ακούσαμε για τα έργα στο Καραγιάννη, που όπως είπε ο Δήμαρχος, το 2026 θα αρχίσουν και οι εργασίες αντικατάστασης του φωτισμού. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με το διάστημα, θα μπορούν να γίνουν αγώνες στο κήπεδο. Μέσα στα μέσα Σεπτεμβρίου θα τοποθετηθεί ο ελαστικός τάπητας. Στην Ελευθερούπολη, όπως ακούσαμε χθες τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη αθλητισμού, τον κύριο Ιγνατιάδη, ξεκίνησε η διμερίδα κλασικού αθλητισμού Ελλάδας-Κύπρου. Παρονέδωσε τόσο ο αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Γιώργος Καλατζής. Επίσης, από την Ομοσπονδία έδωσαν ακόμη το παρόν ο Ταμίας Γιάννης Λιούμπας και μέλη Γιάννης Μιστακίπης και Γιώργος Σημεωνίδης, όπως και ο πρόεδρος του ΑΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, Βασίλης Ιρδανίδης. Και ασφαλώς ο κύριος Τέλειος Ιγνατιάδης ήταν εκεί. Ξεχώρισαν από τις επιδόσεις το 10.69 στα 100 μέτρα το νέο αστέρι της Κύπρου στα σπριντ, 15χρονος Μάριος Παναγιώτου. Είναι μια διημερίδα για παιδιά κάτω των 18 ετών. Ο Παναγιώτου, ο οποίος έχει τρέξει φέτος 10.55 και 20.96 στα 200 μέτρα. 11.07 ο Γιώργος Γόγολος ήταν ο καλύτερος Έλληνας σε αυτή την κούρσα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να σας πούμε, γιατί λέγαμε για το μπάσκετ, για την EuroLeague, δεν είπαμε για το Final Four που θα γίνει, είναι προγραμματισμένο για το Abu Dhabi, αλλά να δούμε τι θα γίνει μέχρι τον επόμενο Μάιο. Ελπίζουμε να έχουν τελειώσει εκεί η σύραξη και η πόλεμη, γιατί διαφορετικά δύσκολα θα γίνει εκεί πέρα το Final Four της EuroLeague. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, αύριο θα έχουμε πολύ περισσότερα. Η Ερμιόνια Δαμίβη ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φωτιζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα, από το Αμίνδεο στις Σέρες, μες στο πούλμαν περνούσαν οι ώρες και οι μέρες, από Άρτα τη Χέρο μέχρι και Βέλια.
0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Καλαμάτα, Αρεόπολη στη Μάνη. Φαντάζομαι ότι ερχόμαστε από προς το τσάνο. Χανιά στην Ιερά Πέτρα, σταμάτα.
0: Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα οι πυρκαγιές σε Τύρναβο και Γενέση Τρικάλων. Ταρακουνήθηκαν τα Ιωάννινα από σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Φορτηγό έπεσε σε χαράδρα 10 μέτρων στο δρόμο Βόλου Ζαγοράς. 2 τραυματίες. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι αποζημιώσεις σε 40 κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τον αυθόδη πυρετό. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Βελτιωμένη εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή Καμπή της κεντροδυτικής Πάρου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο, ωστόσο παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων που αυξάνουν και τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Πάμε να ακούσουμε τη Σοφία Ορφανού.
1: Βλέπουμε κάποια σπίτια τα οποία οι πυροσβέστες κατάφεραν ρίχνοντας νερό να αποτρέψουν την είσοδο της φωτιάς στις οικίες. Ωστόσο, είναι τεράστια οικολογική καταστροφή. Μπορεί η φωτιά να έκαψε χαμηλή βλάστηση. Παρ' όλα αυτά, ήταν τέτοια η δύναμη της φωτιάς που και με τον αέρα ενισχύθηκε και πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Είχαν διασκορπιστεί όλη τη νύχτα εθελοντές, κάτοικοι της Πάρου, πυροσβέστες, αλλά και οποιοδήποτε με λάστιχα, κλαδιά, κουβάδες και οτιδήποτε μπορούσαν για να βοηθήσουν για την κατάσταση της φωτιάς. Η φωτιά έμπαινε σε δύσβατα σημεία που δεν μπορούσαν τα πεζοπόρα τμήματα να προσεγγίσουν, με αποτέλεσμα η φωτιά να συνεχίζει ανεξέλεγκτη το καταστροφικό έργο. Στο σημείο έχουν διασκορπιστεί οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, κυρίως τα σοκομάντους που από την πρώτη στιγμή έφτασαν στο νησί της Πάρου με αεροσκάφος, με ελικόπτερο, και μάλιστα αυτή την ώρα υπάρχουν και αναζωπηρώσεις, κάποιες μικρές αιστείες που δημιουργούνται. Αναμένουμε και τις δυνάμεις από τη Ραφίνα. Αρκετοί ήταν κάτοικοι οι οποίοι προτίμησαν να μείνουν εκτός από το σπίτι τους, καθώς ένιωθαν ανασφάλεια να βρίσκονται εκεί. Ήταν συνεχόμενα τα μηνύματα 112 και για ετοιμότητα και για απομάκρυνση που δεχόμασταν στα κινητά μας. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι έμειναν πίσω, προστάτευσαν τις θερισίες τους με λάστιχα και ήταν πολύ κοντά στις αρχές προκειμένου να λαμβάνουν τις απαραίτητες οδηγίες να μην κινδυνεύσουν. Ωστόσο, προτίμησαν κάποιοι να μείνουν στις οικίες τους και μέχρι την τελευταία στιγμή να επιχειρούν να βοηθήσουν για την κατάσταση της φωτιάς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ακόμη ελικόπτερο τύπου Μπέλ που μόλις έχει ανεποδιαστεί από την παραλία του Φάραγκα και βλέπουμε ότι κάνει επικίνδυνους ολιγμούς προκειμένου να προσεγγίσει σε σημεία τα οποία είναι δύσβατα, εκεί που δεν μπορούν να φτάσουν εύκολα οι πυροσβέστες, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ρήψεις πολύ κοντά και να σβήνουν τα μέτωπα της φωτιάς. Παρ' όλα αυτά, είναι σε ετοιμότητα και οι αρχές αλλά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες θα συνεχίσουν να επιχειρούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Πάμε τώρα στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας, καθώς νωρίτερα είχαμε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Ξέσπασε στην περιοχή των Λατομείων του Τυρνάβου λίγο μετά τις 10 το πρωί και λόγω των καιρικών συνδικών άρχισε να ανεβαίνει προς την πλαγιά. Δεν εμπνέει καμία ανησυχία βεβαίως και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Όπως είπαμε, ανεβαίνει προς ένα βουνό που έχει ιδιαίτερα χαμηλή βλάστηση. Βεβαίως, επειδή έχουμε ένταση των ανέμων στην περιοχή, έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 7 οχήματα με την ανάλογη δύναμη πυροσβεστών, ενώ επιχειρεί και ένα πεζοπόρο τμήμα, καθώς επίσης και γίνονται ρήψεις από αέρος από 2 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Υπάρχει επίσης και μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ με τα 10 οχήματα, ενώ συνδράμει τις προσπάθειες βεβαίως και ο Δήμος Τυρνάβου με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Όπως είπαμε, ναι, η πυρκαγιά αυτή δεν εμπνέει ανησυχία και δεν προκαλεί, βεβαίως δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.
0: Έχει ανέμους πάντως. Μου είπες ότι από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή άλλαξε κατεύθυνση, έχετε αέρα στην περιοχή.
2: Ναι, ναι, έχουμε γύρω στα 3 μπουφόρα ανέμους αυτή την ώρα, αλλά τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα εκτιμάται ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Και όπως είπαμε, από την πλευρά της πυροσβεστικής, τουλάχιστον οι διαβεβαιώσεις που δίνονται είναι ότι προχωράνε καλά τα πράγματα.
0: Ωραία.
2: Και ότι θα τεθεί το συντομότερο δυνατό, βεβαίως θα γίνονται προσπάθειες προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά και να τεθεί υπό έλεγχο.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζεται αυτή την ώρα στο πεδίο που μιλάμε. Υπάρχει και ντρόνο από αέρος για να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα της φωτιάς και βεβαίως η μάχη δίνεται και από αέρος και από τις επιγείες δυνάμεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Θα τα ξαναπούμε λίγο αργότερα για άλλο θέμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν. Πάμε τώρα στον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τα Τρίκαλα, καθώς και εκεί έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα γύρω στις 11.30 στην περιοχή Γενέση. Αλέξανδρε, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
3: Καλό σας μεσημέρα από τα Τρίκαλα. Όπως πολύ σωστά είπε, στην περιοχή Γενέση Τρικάλων περίπου στις 11.30 το πρωί σήμερα ξέσπασε μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνο για κατοικημένες περιοχές. Μας το επιβεβαίωσε, μιλώντας λίγο πριν και στις εκπομπές της Ερτελάρισσας, ο κύριος Σάκης Κρέκας, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος πολιτικής προστασίας στον Δήμο Τρικαίων. Να πούμε ωστόσο ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων του Τουριστικού Σώματος, που ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, κινητοποίησε επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης επίσημα πήραν μέρος 17 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ. Είναι η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, έτσι, του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος. Και αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε απόλυτο έλεγχο η φωτιά και από ό,τι φαίνεται θα μέσα στις επόμενες ώρες θα κατασβεστεί.
0: Μάλιστα.
3: Να πούμε πάντως ότι κινητοποιήθηκε και αεροπυρόσβεση με ένα ελικόπτερο με ρήψεις νερού από αέρος προκειμένου να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Και μεγάλη ήταν η κινητοποίηση χθες για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στο χωριό Φαβριανά του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 32 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 2 ελικόπτερα που κατάφεραν και να την θέσουν υπό έλεγχο. Την προσοχή των πολιτών της Κρήτης εφιστά η πολιτική προστασία περιφέρειας, καθώς όλο το νησί σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4. Μαρίνα Πανδακάκη από την Έρτα Χανίων μαζί μας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ναι, όντως η φωτιά ήταν μεγάλη στα Φαβριανά, ήταν όμως εξίσου μεγάλη και άμεση η κινητοποίηση των αντρών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είπατε, τα στελέχη της πυροσβεστικής με τις ομάδες των πεζοπόρων που ρίχτηκαν στη μάχη, ήχησε το 112, σηκώθηκαν και 2 ελικόπτερα, υδροφόρες από τους γειτονικούς δήμους και αυτές στη μάχη με τις φλόγες. Άμεσο αποτέλεσμα, τέθηκε υπό έλεγχο. Βέβαια, φυσούσε αέρας, έμεναν ναι. πυροσβέστες στο σημείο όλη τη νύχτα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κατά τις οποίες εκδηλώθηκε, αλλά ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκονται ήδη στο χώρο της φωτιάς, διερευνούν τα αίτια. Θα σας πω ότι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάρο ανησύχησε και τους πολίτες εδώ και στη Γάβδο και στο Ηράκλειο. Αναστατώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, πήραν δεκάδες τηλέφωνα στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ήταν ανήσυχοι οι πολίτες, διότι ήταν έντονη η μυρωδιά καμένου και θάλει. Μια θολή ατμόσφαιρα που τη μετέφεραν οι ισχυροί άνεμοι και που έφτασε μέχρι και εδώ. Είναι χαρακτηριστική μια περίπτωση στη Ροδιά Ηρακλείου. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι κάτοικοι νόμιζαν ότι είχε εκδηλωθεί κάπου πυρκαγιά κοντά στον οικισμό. Ειδοποίησαν την πυροσβεστική, πήγαν άμεσα οι άνδρες εκεί. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε ενεργή αιστεία φωτιάς στο σημείο. Ήταν η αθάλη και αυτή η μυρωδιά του καμένου που έφτασε μέχρι εκεί. Σήμερα πρέπει να έχουμε το νου μας. Η επικινδυνότητα πυρκαγιάς όλους τους νομούς επέστρεψε. Είμαστε στο 4. Οι υπηρεσίες από τη δικιά τους πλευρά, τα τεχνικά μέσα, είναι σε κατάσταση επιφυλακής. Σας είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί να ενημερώνουμε άμεσα για ό,τι πέσει στην αντίληψή μας. Γιατί με τον τρόπο αυτό και θα γλιτώσουμε πρόστιμα που παρατηρούμε ότι είναι ιδιαίτερως αυξημένα το τελευταίο διάστημα. Αλλά το κυριότερο, θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τις άρεστες καταστάσεις που τυχόν προκύψουν.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα, καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, μετά τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε χθες το βράδυ και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στα Γιάννενα. Ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης οι 144 κοινότητες σε Ιωάννα και Θεσπρωτεία που εντάσσονται σε καθεστώς αποκατάστασης μετά τον σεισμό της 8ης Μαρτίου. Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. 4,5 Ρίχτερ.
5: Ναι, Ειρήνη,
0: ισχυρή δόνηση.
5: Ισχυρή δόνηση και προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους του Λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων, καθώς όσοι βρίσκονταν στα σπίτια, καθώς καταλαβαίνεις ήταν η ώρα 11, είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη, ήταν έξω στους δρόμους, αλλά όσοι ήταν στα σπίτια πετάχτηκαν έξω στους δρόμους και προκάλεσε μεγάλη ανησυχία.
0: Ναι.
5: Τώρα, σήμερα το πρωί ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΕΑΣ, μιλώντας στο Earth News, στην εκπομπή Συνδέσεις, εμφανίστηκε ιδιαίτερα κατησυχαστικός, καθώς όπως μεταξύ άλλων τόνισε, ο σεισμός κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται στην σεισμική ακολουθία που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Μάρτιο. Πρόκειται για μια ακολουθία που βρίσκεται πλέον σε ευθύνουσα πορεία, τόνισε ο κ. Φλέκας, επισημένοντας παράλληλα ότι η κατάσταση έχει ουσιαστικά εκτονωθεί και μετά τις συνεχείς σεισμικές δονήσεις που είχαν καταγραφεί το Μάρτιο μέχρι και σήμερα. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΑΣΠ υπογράμμισε ότι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Τώρα, Ειρήνη, να πούμε ότι αναφορικά με τον μεγάλο καταστροφικό σεισμό που είχε σημειωθεί ανάμεσα από τα Γιάννα και στη Σπρωτεία την 8η Μαρτίου, 144 κοινότητες σεισμόπληκτες στην Ήπειρο. Δημοσιεύθηκε λοιπόν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση για την οριοθέτηση των σεισμόπληκτων περιοχών της Ηπείρου που επλήγησαν από τον σεισμό του 8ης Μαρτίου, ανοίγοντας ουσιαστικά, Ειρήνη, τον δρόμο για τη χορήγηση δωρεάν κρατικής αρρωγής, επιδότηση ενοικίων αλλά και οικονομικής ενίσχυσης είτε για ενίκιο είτε για συγκατοίκηση. Στο καθεστώς αποκατάστασης εντάσσονται συνολικά, όπως είπαμε, 144 δημοτικές κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Θεσποτείας, 100 αφορούν δημοτικές κοινότητες στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και 44 στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσπρωτείας. Τέλος, ως αναφέρω, Ειρήνη, πως η απόφαση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός του Μαρτίου, δίνοντας έτσι δυνατότητα στους πληγέντες να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα μέτρα κρατικής στήριξης, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Να επανέλθουμε στην φωτιά στην Πάρο και να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή που μας περιμένει ο έπαρχος Πάρου, ο κύριος Βαζέος Πετρόπουλος. Κυρία Πετρόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Μια δύσκολη νύχτα περάσατε στο νησί. Δώστε μας λιγάκι την εικόνα αυτήν την ώρα. Πώς είναι τα πράγματα? Κύριε Πετρόπουλε, μας ακούτε? Κύριε Πετρόπουλε, δεν μας ακούει ο κύριος Πετρόπουλος. Θα επανέλθουμε. Να πάμε στο Βόλο και στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου, καθώς χθες το απόγευμα είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο δρόμο Βόλου Ζαγοράς, λίγο πριν τα Χάνια. Φορτηγό εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε μία ρεματιά βάθους περίπου 10 μέτρων. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, μάλιστα. Είναι βέβαια και οι δύο που τραυματίστηκαν, τα δύο άτομα που ήταν μέσα και εγκλωβίστηκαν. Ναι. Να πω ότι είναι νοσηλεύοντα, αλλά εντάξει, δεν κινδυνεύει η υγεία τους. Ο 46χρονος οδηγός πρόλαβε μάλιστα όταν έπεσε το φορτηγό να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη σύζυγό του λίγα δευτερόλεπτα πριν την εκτροπή του οχήματος και της είπε πως πέσαμε σε ρέμα σε γέφυρα στη Ζαγορά. Προτού βέβαια η επικοινωνία διακοπή και η σύζυγος αμέσως κάλεσε τις αρχές με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να στηθεί μεγάλη επιχείρηση για να εντοπίσουν πού ακριβώς βρίσκεται ο φορτηγός σε εκείνο το σημείο και να πάνε να τους απεγκλωβίσουν. Γιατί ο οδηγός ήταν 47 και ο συνεπιβάτης του 22.
0: Ναι.
1: Το αντιλήφθηκαν βέβαια και διερχόμενοι οδηγοί, πήγε πυροσβεστική, πήγε ΕΚΑΒ και να πω ότι επιχείρησαν επιτόπου 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα για να μπορέσουν να τους απεγκλωβίσουν και τελικά τους έβγαλαν.
0: Είναι δύσκολο το σημείο, Ελένη.
1: Στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο, είναι αρκετά βαθιά. Ήταν μετά το απόγευμα αργά, δηλαδή ξέρει μου τώρα ναι. ότι μετά τις 6 το απόγευμα πέφτει και το φως γρήγορα, ας πούμε, να ειδοποιηθούν όλοι να φτάσουν. Αλλά όπως τα λέγαμε, τέλος καλό, όλα καλά. Και τώρα ψάχνουν να βρουν οι αστυνομικοί δηλαδή και η τροχέα πώς ακριβώς έγινε αυτό το τροχαίο, τι συνέβη.
0: Μάλιστα, θέλει πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στις Σέρρες τώρα, ένας 68χρονος αγρότης τραυματίστηκε θανάσιμα στο Στριμωνικό όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ο 68χρονος, ο οποίος θα πούμε ότι πριν από λίγες μέρες είχε βγει στη σύνταξη, είχε πάει στο χωράφι να κάνει κάποιες αγροτικές εργασίες, από ό,τι μου είπαν, για να το καθαρίσει από τα χόρτα. Τώρα, υπό αδιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει. Η ώρα περνούσε και στο σπίτι δεν επέστρεφε. Η σύζυγός το ανησύχησε γιατί άργησε να επιστρέψει, ειδοποίησε τους συγχωριανούς της, οι οποίοι έστρεψαν στο χωράφι. Εκεί τον βρήκαν εγκλωβισμένο κάτω από το τρακτέρ, χωρίς τις αισθήσεις του. Προσπάθησαν να τον απεγκλωβίσουν, δεν τα κατάφεραν, ειδοποίησαν την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Χρειάστηκε συνδρομή πυροσβεστών για να απεγκλωβιστεί ο άνδρας, ο οποίος όμως δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός, ενώ η σωρός του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Σερών. 68 χρόνων μόλις αγρότης, πήγε ο άνθρωπος εκεί να καθαρίσει τα χόρτα και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Ειρήνη.
0: Δυστυχώς, Βασίλη, και από ό,τι μας είπες, ο άνθρωπος είχε βγει στη σύνταξη. Μάλιστα.
2: Ακριβώς, ήταν λίγες μέρες πριν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στην Πάτρα, γιατί έχουμε ακόμη μία υπόθεση διαδικτυακής απάτης, αυτή τη φορά με θύμα μία 44χρονη, η οποία έχασε 60.000 ευρώ. Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι. Ακούσαμε προχθές για έναν άλλον, ο οποίος κατάφερα να τον εξαπατήσουν με κρυπτονομίσματα και του πήραν 90.000 ευρώ και λέμε συνέχεια ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τι υπόθεση είναι αυτή τώρα?
3: Αυτή είναι η αλήθεια. Μόλις πριν από λίγες μέρες είχαμε αυτή την περίπτωση που ανέφερες με τον άνδρα από Πάτρα που οι επιτίδιοι τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα.
0: Ναι.
3: και του ζητούσαν τότε να βάζει χρήματα σε λογαριασμό προσδοκώντας κέρδη, αλλά είδε αυτός όταν πήγε να κάνει ανάληψη ότι είχε χάσει 90.000 ευρώ. Τώρα έχουμε μια άλλη περίπτωση με μια 44χρονη γυναίκα, η οποία είδε τις οικονομίες της να κάνουν φτερά ύστερα από υπόσχεση για προσοδοφόρες τοποθετήσεις σε επενδυτικά προϊόντα, χάνοντας συνολικά, όπως είπες και εσύ, το ποσό των 60.000 ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία της, η γυναίκα ήρθε σε επαφή μέσω διαδικτύου με άτομο που συστηνόταν ως εκπρόσωπος επενδυτικής εταιρείας. Κέρδισε αυτό σταδιακά την εμπιστοσύνη της. Ο δίθεν σύμβουλος κατάφερε να την πείσει να προχωρήσει σε διαδοχικές καταθέσεις χρημάτων, υποσχόμενος υψηλές αποδόσεις. Η παγίδα αποκαλύφθηκε όταν η 44χρονη επιχείρησε να αποσύρει μέρος των χρημάτων της. Ο δίθεν επενδυτής αξίωσε την καταβολή επιπλέον κεφαλαίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανάληψη, γεγονός που προκάλεσε την έντονη ανησυχία της. Και έπειτα από δική της έρευνα, η γυναίκα

0: Καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε θερμά. Δώστε μας μία εικόνα λιγάκι. Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στο νησί?
1: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ύφεση. Όπως είχα πει και σε πριν από μία ώρα περίπου, δεν ναι. μίλησα μαζί σας. Είναι σε ύφεση. Δεν έχει κάτι που να κινδυνεύει, που να υπάρχει κίνδυνος. Τώρα με τον καιρό, επειδή έχει αρκετά ισχυρούς ανέμους, αυτό θέλει λίγο προσοχή. Αλλά η πυροσβεστική είναι εκεί, η αστυνομία είναι εκεί, οπότε υπάρχουν και δύο ελικόπτερα τα οποία ρίχνουν ρήψεις όπου υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, έχουν έρθει δυνάμεις και από άλλες περιοχές. Έχουν ενισχυθεί δυνάμεις στο νησί σας.
1: Από την Σύρο και από την Αθήνα έχουν έρθει, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Και από χτες το βράδυ ήρθαν δυνάμεις.
0: Πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, φαντάζομαι, κύριε Πετρόπουλε.
1: Ήταν μετά τις μία η ώρα, περίπου. Εγώ έφυγα μία η ώρα από εκεί με το σκεπτικό. Όχι το σκεπτικό, με την εικόνα ότι είχε πέσει η ύφεση. Οπότε ήρθα σπίτι μου να κάνω ένα μπάνιο, ξέρω εγώ, να αλλάξω. Και
0: μάλιστα.
1: Τελικά με πήραν στο τηλέφωνο και μου λένε γίνεται χαμός. Μέσα δηλαδή σε μισή ώρα με τρία τέταρτα.
0: Αναζωοπυρώθηκε.
1: Γινόταν χαμός, ναι, έφτασε μέχρι τη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Απίστευτες εικόνες.
1: Πέρασε από τον οικισμό της Αγγέριας. Ευτυχώς όμως οι πυροσβέστες με τους εθελοντές δεν αγγίχθηκαν σπίτια, δεν καταστάθηκαν.
0: Δεν κινδύνεψαν ζωές, κύριε Πετρακόπουλε, το σημαντικότερο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Ευτυχώς, μάλιστα. Ευτυχώς. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και στο υπόλοιπο της ημέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πετρακόπουλε.
1: Να είστε καλά για το ενδιαφέρον σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου οι επαγγελματίες βλέπουν το τζίρο τους να κάνει βουτιά μέχρι και 40%, και εδώ, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, υπάρχει η αγωνία για την επιβίωση των επιχειρήσεων. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ Πύργου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε σημαντική πτώση στις πληρώτες των ξενοδοχείων, περίπου 40%, και αυτό είναι ένα ντόμινο εξελίξεων στην οικονομία.
2: Ακριβώς, δυστυχώς τόσο ο ξενοδοχειακός κλάδος όσο και ο κλάδος του εμπορίου και της εστίασης στην αρχαία Ολυμπία καταγράφει μια πτώση που φτάνει το 40% και τον Ιούνιο αλλά και τον Ιούλιο, ενώ και οι πρώτες ενδείξεις για τον Αύγουστο δεν είναι καλές. Δυστυχώς, λόγω της αραβιότητας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η γενικότερη εκτόξευση του κόστους σε ό,τι αφορά τις τιμές και της ακρίβειας, έχει δημιουργήσει μια αίσθηση αβεβαιότητας στον ευρωπαϊκό πληθυσμό και το αμερικανικό, που είναι ο κύριος όγκος ταξιδιωτών αυτήν την περίοδο, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλη πτώση. Οι ενδείξεις τον Αύγουστο δεν είναι καλές και πλέον οι ελπίδες στρέφονται στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, που είναι παραδοσιακά καλοί μήνες, με την προσδοκία φυσικά ότι θα τερματιστεί ο πόλεμος και θα επανέλθει η κανονικότητα τόσο στους τουρίστες της Ευρώπης και της Αμερικής, προκειμένου να επανακάμψει η αγορά της αρχαίας Ολυμπίας.
0: Μάλιστα, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, γιατί είναι δύσκολος ούτως ή άλλως η δύσκολη οικονομική περίοδος που διανύουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα, μείωση του τουρισμού όμως καταγράφεται και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε ποσοστό που υπολογίζεται περίπου στο 30%. Αυτό τουλάχιστον λένε οι ταξιδιωτικοί πράκτορες της περιοχής. Μάλιστα, το φαινόμενο αφορά και τον τουρισμό από το εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων είναι το κύριο στοιχείο που δίνει τον τόνο της πτώσης του τουριστικού ρεύματος τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό. Την ίδια ώρα, οι Βαλκάνιοι τουρίστες που περνούν τελικά τα σύνορα προς την Ελλάδα από τις πύλες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, φαίνεται πως περιορίζουν και το χρονικό εύρος της διαμονής τους, αλλά και την κλίμακα κατανάλωσης προϊόντων και χρήσης αγαθών. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον εσωτερικό τουρισμό. Τομέας όμως όπου συνυπάρχουν και άλλοι επιβαρυντικοί λόγοι, όπως είναι η έλλειψη σιδηροδρομικής σύνδεσης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κάτι που εντοπίζουν με έμφαση οι πράκτορες. Όπως σημειώνουν, το τρένο θα μπορούσε με ελελογισμένο κόστος να φέρει τουρίστες στην περιοχή τη στιγμή που τα αεροπορικά κόστη είναι αποτρεπτικά, τα δρομολόγια των κτέλ είναι πολλή ώρα και τσουχτερές οι συνολικές τιμές των διοδίων, όπου συνάμα παρατηρούνται και μποτιλιαρίσματα που ταλαιπωρούν το επιβατικό κοινό. Από το διαμορφούμενο κλίμα περισσότερο επηρεάζονται τα δύο νησιά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Θάσος και η Σαμοθράκη, αλλά και προορισμοί όπως το Φανάρι Κομωτινής και η Ηρακλήτσα Καβάλας. Ανάλογη εντωμεταξύ σκιαγραφείται και η κατάσταση στον εξερχόμενο τουρισμό, από τον οποίο προσδοκούν έσοδα οι επαγγελματίες του κλάδου, και αυτό αφού μειούμενοι βαίνουν και οι ντόπιοι που συμμετέχουν σε οργανωμένα ταξίδια σε χώρες του εξωτερικού. Όλα αυτά, Ειρήνη, τώρα σε αντιδιαστολή με τις προηγούμενες καλοκαιρινές σεζόν, που τα νούμερα εμφάνιζαν σταθερή.

0: Είναι οδική πορεία. Η αλλαγή αυτή στο τουριστικό στάτους της περιοχής, για το οποίο φυσικά θα γίνει ταμείο στο τέλος της περίοδου, σηματοδοτεί κατά τους πράκτορες ένα ορόσημο που γεννά την ανάγκη να ληφθούν εγκαίρως αποφάσεις και να γίνουν παρεμβάσεις τόσο από την πολιτεία όσο και από την αυτοδιοίκηση. Ειρήνη.
1: Έτσι ακριβώς, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, να πούμε ότι την ίδια ώρα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στα Τελωνία, σχηματίζονται τελείωτες ουρές εξαιτίας του νέου συστήματος βιομετρικών ελέγχων. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο Θεόφιλος Παπαδάκης, συνδικαλιστής της αστυνομίας. Να τον ακούσουμε.
2: Έχει αλλάξει η νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η υπήκοη τρίτων χωρών που δεν υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον, όταν εισέρχονται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει εκτός του διαβατηριακού ελέγχου και του ελέγχου στα συστήματά μας να γίνεται και μια καταμέτρηση των βιομετρικών του στοιχείων, των αποτυπωμάτων και μια φωτογράφηση. Οπότε, όταν κάποιος, παραδείγματος χάρη, υπήκοος Αλβανίας επιχειρήσει να μπει στην Ελλάδα, θα πρέπει εκεί στο gate του ελέγχου του αστυνομικού, αυτό του gate δηλαδή που είναι στα διόδια, για να καταλάβουν οι πολίτες που δεν έχουν βγει ποτέ από τα σύνορά μας, θα πρέπει να καταγραφεί, να βγει φωτογραφία και να δώσει το αποτύπωμά του. Να βγει από το αμάξι, να μπει εκεί μέσα που είναι ο αστυνομικός, μια διαδικασία δηλαδή που χρειάζεται κάποια λεπτά ή αν μη τι άλλο κάποια αρκετά δευτερόλεπτα. Οπότε πηγαίνω να περάσω εγώ, παραδείγματος χάρη, από τη Δοϊράνη να μπω μέσα στα Σκόπια. Είναι ο υπήκοος μπροστά μου της τρίτης χώρας, καθυστερεί, ενώ εγώ δεν θα καθυστερήσω γιατί εμένα θα με ελέγξει πιο γρήγορα ο αστυνομικός. Οπότε αυτή η αλλαγή που έγινε στους διασυνοριακούς σταθμούς της Ελλάδας, που υπάρχουν δηλαδή στα σύνορα με τα Σκόπια, με την Αλβανία και με την Τουρκία, έχει ως αποτέλεσμα εν μέσω θερινής περίοδου, και επειδή δεν έχει στελεχωθεί και καλά οι υπηρεσίες αστυνομίας εκεί πέρα στα σύνορα, να καθυστερούν. Σε αυτό το πρόβλημα συμβάλλει βέβαια και η έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, γιατί παραδείγματος χάρη στις Καστανίες Εύρου υπάρχει μόνο μια διόδος.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα στη συνάδελφο, τη Δέσποινα Κρητικού, καθώς ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εγκληματική ομάδα να αποκτήσει ζωτικό χώρο, είπε μεταξύ άλλων νωρίτερα, Δέσποινα. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρουσίασε το τρίπτυχο ασφάλεια στην καθημερινότητα, ισχυρό κράτος δικαίου απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των στοιχείων των αστυνομικών υπηρεσιών για το εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με το οποίο στη Βόρεια Ελλάδα εξαρθρώθηκαν 71 εγκληματικές οργανώσεις, έγιναν 694 συλλήψεις από τους 1.586 κατηγορουμένους, ενώ υπήρξε ισχυρό χτύπημα και στην τουρκική μαφία, η οποία άπλωσε τα πλοκάμια της στη χώρα μας, με 64 συλλήψεις και 233 κατασχεμένα όπλα. Αποδεικνύουν τη μετάβαση από την αποσπασματική σύλληψη στην αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σχολιάζοντας την δράση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, ενώ για την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μίλησα για μια αστυνομική παρουσία επαγγελματική, αποτελεσματική και λογοδοτούσα, με τα στοιχεία της εγκληματικότητας να βαίνουν μειούμενα και των συλλήψεων να βαίνουν αυξανόμενα. Αναφέρθηκε στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, μιλώντας για τη Βάγια, που δεν είναι απλώς ένα όνομα στην αδικογραφία, ούτε ακόμη ένα θύμα της τρομοκρατικής βίας, μια μητέρα, ένας άνθρωπος αγαπημένος, μια πολύτιμη παρουσία για την οικογένειά της, όπως είπε, με την ελληνική αστυνομία να δίνει γρήγορη και ουσιαστική απάντηση. Απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ, υπογράμμισε ότι οι έρευνες για αυτή την υπόθεση συνεχίζονται και σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Μίλησε για τη Μαρφίν, απαντώντας στην ίδια ερώτηση της ΕΡΤ, χαρακτηρίζοντας ιδεχθές το έγκλημα και λέγοντας ότι συνεχίζονται οι έρευνες μέχρι να αποκαλυφθούν όλοι οι δράστες. Να πούμε εδώ ότι η 46χρονη από την Βρετανία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αναμένεται να μεταβεί στην Αθήνα στις 6 Αυγούστου για να απολογηθεί για την υπόθεση της Μαρφίν, Ρήμη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Δέσποινα. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στην Καλαμάτα, καθώς σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης, με τα υψηλά ενίκια και την περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών να αποτρέπουν αρκετούς νέους ακόμη και από το να εγκατασταθούν στην πόλη όπου πέτυχαν την εισαγωγή τους. Το θέμα μάλιστα ανέδειξαν σε συνέντευξη τύπου οι κοσμήτερες της Σχολής Διοίκησης, Οδυσσέας Σπηλιόπουλος και της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, Ιωακίμ Σπηλιόπουλος, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο. Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας έχει το ρεπορτάζ. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
2: Όπως επισημάνθηκε λοιπόν από τους κοσμήτωρες, η φοιτητική εστία της Καλαμάτας μπορεί να φιλοξενήσει μόνο 200 φοιτητές. Ενώ οι ανάγκες, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πολλαπλάσιες. Ενδεικτικά, στο τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής εγγράφονται κάθε χρόνο περίπου 200 νέοι φοιτητές. Ενώ μόλις 50 με 60 καταφέρουν να παρακολουθήσουν συστηματικά τα μαθήματα. Οι υπόλοιποι εμφανίζονται κυρίως στις εξεταστικές περιόδους, καθώς αδυνατούν να καλύψουν το κόστος της διαμονής. Παράλληλα, καταγγέλθηκε από τους κοσμήτωρες ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι φοιτητές να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους πριν ολοκληρωθεί η εξεταστική του Μαΐου, προκειμένου τα ακίνητα να διατεθούν το καλοκαίρι μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Την ίδια ώρα, οι τιμές σε αρκετά διαθέσιμα σπίτια παρουσιάζουν φέτος μια νέα αύξηση της τάξης του 5 με 7%, που δεν είναι καθόλου λίγο, γιατί μιλάμε για ήδη αυξημένα ενίκια. Οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου τώρα προειδοποίησαν ότι αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, η φοίτηση κινδυνεύει να μετατραπεί στην πράξη σε εξαποστάσεως φοίτηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί πρωτοετείς και οι γονείς τους, όταν επικοινωνούν με το Πανεπιστήμιο, ρωτούν πρώτα απ' όλα εάν μπορούν να παρακολουθούν τα παιδιά τα μαθήματα από τον τόπο κατοικίας τους. Κάλεσαν λοιπόν τους ιδιοκτήτες και τους τοπικούς φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες, υπογραμμίζοντας ότι η απουσία των φοιτητών δεν πλήττει μόνο την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στερεί από την Καλαμάτα ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής της ζωής, κυρίως και φυσικά της οικονομικής. Να πούμε εδώ ότι έρχεται το πρόβλημα να αναδειχθεί το γενικότερο πρόβλημα της στέγας στην Καλαμάτα, διότι δεν είναι μόνο οι φοιτητές. Πήραν αυτή την πρωτοβουλία βεβαίως οι κοσμήτωρες των σχολών να αναδείξουν το πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουν καθημερινά άπειροι άνθρωποι που θέλουν να νοικιάσουν ένα σπίτι. Είναι οι τιμές ιδιαίτερα αυξημένες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και μιας και είμαστε στη Μεσσηνία, να μείνουμε λιγάκι, γιατί είχαμε φωτιά πάλι νωρίτερα στον Άγιο Δημήτριο και αυτή την ώρα σε αγροτοδασική έκταση και επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 23 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 5 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. Και από τη Μεσσηνία πάμε στην Κοζάνη. Τιμή η συμμόρφωση του ελληνικού δημοσίου προς την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούσε τη μετεγκατάσταση της Ακρινής. Διαπίστωσε το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης της Επικρατείας μετά από προσφυγή του Συλλόγου Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι. Η Ακρινή, να πούμε ότι είναι ένα μικρό χωριουδάκι το οποίο βρισκόταν ακριβώς κάτω από τα φουγάρα του Άης Αγίου Δημητρίου.
3: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι και όλους. Εάν πραγματικά από το καθαρογραμμένο και πλήρες κείμενο της απόφασης του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας τις επόμενες μέρες που αναμένεται προκύπτει αυτό το διατακτικό που τώρα έχουν στη διάθεσή τους οι νομικοί, οι δικηγόροι αλλά και οι άνθρωποι του Συλλόγου Περιβάλλοντος και Ανέργων Ακρινής, τότε μιλάμε για ανατροπή μιας απόφασης η οποία ναι μεν το 2011 είχε υπάρξει ένας νόμος, ψηφισμένος νόμος στην Βουλή για την μετεγκατάσταση και έπρεπε να έχει προωθηθεί και να υλοποιηθεί. Δεν έγινε αυτό. Το 2022 κατήργησε η πολιτεία τον νόμο για τη μετεγκατάσταση που ψηφίστηκε στη Βουλή και έτσι προχωράει σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις του Υπουργού, του κ. Παπαθανάση, του Αναπληρωτή Υπουργού και της Πολιτείας σε μια διαδικασία μετατροπής του χωριού σε πράσινο χωριό χωρίς να υπάρχει μετεγκατάσταση. Εδώ λοιπόν, αν έχουμε αυτή την απόφαση, σημαίνει ότι η πολιτεία καλείται να αλλάξει όλο αυτό το σκεπτικό και να προβεί μέσα στο επόμενο εξάμηνο ουσιαστικά σε έκδοση ενός προεδρικού διατάγματος για τη μετεγκατάσταση της Ακρινής. Αυτό υπογράμμισε μιλώντας και στην ΕΡΤ Κοζάνης ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Συλλόγου Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής, ο κ. Αναστάσιος Γκανάτσιος, τονίζοντας ότι οι επόμενες μέρες είναι αυτές που αναμένουν να δοθεί το πλήρες κείμενο για να προχωρήσουν στις περαιτέρω ενέργειες. Τώρα, το θέμα τέτοιε χθες στην διάρκεια της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου στην περιοχή και συγκεκριμένα τόσο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, όσο και ο αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Παπαθανάσης, τόνισαν ότι η πολιτεία και η κυβέρνηση εξήγηλε το πράσινο χωριό. Βεβαίως θα περιμένει την απόφαση. Αυτή. Δεν έχουμε διαβάσει την απόφαση, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης. Είναι ωστόσο δεδομένη η ευαισθησία της πολιτείας απέναντι στην Ακρινή σε σχέση και με το πράσινο χωριό και με το δρόμο που ήδη γίνεται στην Ακρινή. Περιμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις, το πλήρες κείμενο για να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος, ο κ. Γκανάτσιος, είπε ότι εάν δεν συμμορφωθεί η πολιτεία, θα δούμε τι θα κάνουμε, υπονοώντας ότι υπάρχει περιθώριο και δυνατότητα ακόμη και για παρέμβαση και νομική προσφυγή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ωραία, μένει να δούμε τι θα γίνει. Η Ακρινή, βέβαια, να πούμε ότι λογικά θα είναι αρκετά επιβαρημένη από τον Λιχνίτη, μια περιοχή που ήταν ακριβώς δίπλα, όπως είπαμε, στον Άης Αγίου Δημητρίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα θα πάμε στη Λέσβο, καθώς μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καταβληθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε 40 περίπου κτηνοτρόφους από τους 111 συνολικά τα χρήματα που αναλογούν για τα θανατοθέντα ζώα εξαιτίας του αυθότους πυρετού. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πρόκειται να καταβληθούν τα χρήματα σε 40 περίπου κτηνοτρόφους που ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στα παραστατικά τους και θα αποζημιωθούν για τα ζώα που θανατώθηκαν εκτίας του αυθόδους πυρετού που πλήττει τις εκτροφές της Λέσβου. συνολικά 111 κτηνοτρόφοι ήταν σε αυτό το πακέτο που επρόκειτο να πληρωθούν και στους οποίους αναλογούσε το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ που έχει προπολογιστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, παρατηρείται μια μεγάλη καθυστέρηση εξαιτίας του ότι ζητήθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κάποια παραστατικά, όπως για παράδειγμα τα παραστατικά για τα ενότια, τα παραστατικά για τα ζώα που έχουν, τα τιμολόγια που έχουν για τις ζωοτροφές που αγοράστηκαν, για το γάλα που παραδόθηκαν, τα τιμολόγια και τα παραστατικά σφαγής και πώλησης ζώων στα σφαγεία έτους 2025, αλλά και οι άδειες διακίνησης ζώων του τελευταίου 8 μήνου πριν την υποχρεωτική θανάτευση, έτσι ώστε να βεβαιωθούν ότι για τα ζώα τα οποία ζητούν τα χρήματα υπάρχουν ανάλογα παραστατικά. Και γιατί υπήρξαν προβλήματα σχετικά με το αρχείο που κρατήθηκε κατά τη θανάτωση των ζώων. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα που καθυστερεί τους υπόλοιπους εκ των 40 για να πληρωθούν. Ωστόσο είναι μια διαδικασία που θα γίνει σιγά σιγά. Επίσης στη Μυτιλήνη βρίσκεται η κυρία Κατερίνα Μαρίνου, είναι προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Φημιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, συμμετέχει συνεχώς σε συσκέψεις με τους κτηνιάτρους προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της νόσου και τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται, ενώ θα παραστεί και θα κάνει αυτοψία και σε μία θανάτωση ζώων σε εκτροφή στην περιοχή του υψηλομέτωπου όπου επλήγει από τον αυτοδιοικητό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Δήμητρα. Κινητοποιήσεις τώρα από τους αγρότες του Παγκαίου για τον περονόσπορο που πλήττει αμπελοκαλλιέργειες. Στασούλα Κρητικό από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα που έχει και το ρεπορτάζ. Στασούλα, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς έχουν μεγάλες ζημιές οι άνθρωποι.
5: Ναι, έχουν περάσει πάρα πολλά. Ήταν που ήταν ταλαιπωρημένοι όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες. Είχαμε και τις κινητοποιήσεις τους, άλλωστε που είχαν και πανελλαδικό χαρακτήρα και είδαμε να διεκδικούν σε ολόκληρη τη χώρα μια καλύτερη ζωή. Οι καλλιεργητές, ήρθε τώρα και ο περονόσπορος, νομίζω είναι το κερασάκι στην τούρτα. Σήμερα λοιπόν ο Αγροτικός Σύλλογος Παγκαίου καλεί σε μια προσυγκέντρωση στις 8 το βράδυ όλους τους αμπελουργούς και τους αγρότες της περιοχής με θέμα συνάντησης του περονόσπορο και τις σοβαρές ζημιές που έχει προκαλέσει στις αμπελοκαλλιέργειες. Θα συζητηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, καθώς και οι διεκδικήσεις του Συλλόγου για την άμεση στήριξη και αποζημίωση των πληγέντων. Έχει ενδιαφέρον να σας πω πως σύμφωνα με πληροφορίες οι παραγωγοί προσανατολίζονται αύριο να προχωρήσουν σε συμβολικό κλείσιμο δρόμο της Νέας Περάμου. Είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος όπου μάλιστα υπάρχει αυξημένη κίνηση όλο το καλοκαίρι λόγω της τουριστικής περίοδου. Αυτός ο κλείσιμος των δρόμων πιθανότατα θα γίνει τις πρωινές ώρες 10 με 12, θα το ξέρουμε αυτό σήμερα το βράδυ μετά από αυτή την προσυγκέντρωση. Ναι. Οι αμπελοκαλλιεργητές τώρα ζητούν μεταξύ άλλων κατεξαίρεση αποζημίωση της αμπελουργικής τους ζώνης. Όπως μας λένε, το δίμηνο Μάιο-Ιούνιο επικράτησαν εξαιρετικά υγρές και ασυνήθιστα ασταθείς καιρικές συνθήκες σε αυτή, δημιουργώντας περιβάλλον συνεχούς μόλυνσης και αναμόλυνσης. Και αυτές οι κατεξαίρεση ενισχύσεις για ζημιές περονόσπορου είχαν δοθεί το 2011 σε Κρήτη, Λίμνο και Εύβοια. Οπότε ζητούν κάτι τέτοιο και για το Παγκαίο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Πιθανότατα και μέσα στον Αύγουστο να προκηρυχθεί από το Δήμο Δημοτικό διαγωνισμό του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων, για το οποίο υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Χρυσούλα Σαμουρίδη από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, όντως, το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται από τον Δήμο Δημοτήχου η προκήρυξη του διαγωνισμού, όπως είπες και εσύ, ίσως και μες τον Αύγουστο, για αυτά τα έργα αναβάθμισης που θα γίνουν στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης και στο κλειστό γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατιούδης. Τώρα, στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Δημοτήχου κ. Χατζηγιάννογλου, με αφορμή μάλιστα και την πρόσφατη επίσκεψη που έκανε στο Δημοτήχο ο Υπουργός Αθλητισμού, ο Γιάννης Βρούτσης, ενημέρωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί, έχουν κατατεθεί, έχουν και εγκριθεί οι μελέτες των έργων που θα γίνουν. Επίκειται σύντομα λοιπόν η προκήρυξη του διαγωνισμού. Προϋπολογισμός 1,8 εκατομμύριο ευρώ.
7: Υπενθυμίζουμε ότι η χρηματοδότηση αυτή προέρχεται από το Ταμείο του Υπουργείου Αθλητισμού,
0: ναι,
7: που ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει το ποσό για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Δημοτήχου. Τώρα, το ρεπορτάζ μας λέει ότι το έργο έχει δύο σκέλη, Ειρήνη. Το ένα θα αφορά, όπως είπαμε, το δημοτικό στάδιο. Εκεί θα γίνουν εργασίες συντήρησης και τοποθέτησης νέων καθισμάτων στις κερκίδες. Θα φτιαχτεί και ένα στέγαστρο πάνω από τις κερκίδες. Θα αναπλαστεί η είσοδος του σταδίου και θα ανακαινιστούν και τα ποδητήρια. Και το δεύτερο σκέλος θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις που θα γίνουν στο κλειστό γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατσιούδης. Εκεί θα μπει ένα νέο υπερσύγχρονο παρκέ, θα επισκευαστεί η στέγη και θα ανακαινιστούν και εκεί τα ποδητήρια. Και ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτού του έργου, αν όλα πάνε καλά,
0: ναι,
7: είναι περίπου ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Δηλαδή, θα μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι στα τέλη του καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου του 2027, θα παραδοθούν, ξαναλέω όμως, αν όλα κυλήσουν ομαλά και με το διαγωνισμό, και δεν υπάρξουν και κάποια απρόβλεπτα που πολλές φορές συμβαίνουν και καθυστερούν κάποια έργα.
0: Μάλιστα, να πάνε όλα καλά, έτσι ώστε να έχετε αυτά τα δύο μεγάλα έργα στην περιοχή σας, που είναι πολύ σημαντικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Χρυσούλα. Στη Ρόδο τώρα, ανεπιθύμητους χαρακτήρισαν τους 5 βουλευτές Δωδεκανήσου, οι αιρετοί της Δημοτικής Ένωτας Καμήρου, επειδή δεν αντέδρασαν συντονισμένα στην προοπτική μεταφορά του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ από την περιοχή του στο αεροδρόμιο του νησιού. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαριέτα, καλώς σου μεσημέρι. Αν καταλαβαίνουμε καλά, ήθελα να πάρουν το ΕΚΑΒ από την περιοχή τους και να το πάνε στο αεροδρόμιο.
8: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Ήθελα να πάρουν το ασθενοφόρο από εκεί και να το πάνε στο αεροδρόμιο, το οποίο έχει ανάγκη υγειονομικής κάλυψης σαφέστατα, αλλά οι αιρετοί της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου εκτιμούν ότι η απομάκρυνση του ασθενοφόρου από εκεί θα αφήσει ακάλυπτη μια τεράστια περιοχή, η οποία είναι η δυτική και η κεντρική και ορεινή Ρόδος. Και βεβαίως αντιδρούν. Είχαν ζητήσει με ψήφισμα που είχαν εκδώσει στις αρχές Ιουλίου από τους 5 βουλευτές Δωδεκανήσου, οι 4 είναι κυβερνητικοί και ο 1 είναι του ΠΑΣΟΚ, να κινηθούν συντονισμένα προκειμένου να πετύχουν την υγειονομική θωράκιση του αεροδρομίου, τη διατήρηση του ΕΚΑΒ στις Ορονείς, στην περιοχή τους δηλαδή,
0: ναι,
8: και την ενίσχυσή του με νέο προσωπικό. Αντί αυτού, όπως λένε σε ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες, είδαν 2 βουλευτές να βγάζουν προσωπικές ανακοινώσεις και να διαβεβαιώνουν ότι το ασθενοφόρο θα παραμείνει στην περιοχή, την ίδια ημέρα να διαψεύδονται από τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ, ενώ οι υπόλοιποι 3 βουλευτές να τηρούν σιγή ηχθείως μαζί με την περιφερειακή αρχή, με εξαίρεση έναν μόνο περιφερειακό σύμβουλο αντιπεριφερειάρχη. Οπότε τονίζουν ότι η υπομονή τους έχει τελειώσει, ότι μέχρι να ξεκαθαριστεί οριστικά από όλους συντονισμένα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η έδρα του ασθενοφόρου και ότι αντίθετα θα ενισχυθεί κιόλας με προσωπικό, αλλά θα καλυφθεί υγειονομικά και το αεροδρόμιο, οι βουλευτές είναι ανεπιθύμητοι στην περιοχή και ιδιαίτερα στα πανηγύρια, και βέβαια αναφέρονται στα πανηγύρια, γιατί πρέπει να σας πω ότι
0: πλησιάζουν
8: το διάστημα στη συγκεκριμένη περιοχή έχει πάρα πολλά πανηγύρια.
0: Είναι η περίοδος στα νησιά τέτοια, όντως
8: είναι
0: αυτή ακριβώς,
8: η περίοδος των πανηγυριών αυτή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στην Ιδρυτική Συνέλευση του Συντονιστικού Οργάνου Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων προχώρησαν 33 από τους 46 Προέδρους Κοινοτήτων. Σκοπός τώρα του Συντονιστικού Οργάνου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων, η καταγραφή και η ιεράρχηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες. Βέβαια, πρέπει να πούμε, Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, ότι δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε στο νησί. Εσείς αντιμετωπίζετε και σοβαρά προβλήματα με τις πινακίδες σας. Έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα επανέλθουμε σε λίγο στη Μαρίνα. Επιστρέφουμε και πάλι λοιπόν στο Γιάννη Γιάτσιο, τον ακούσαμε και στην αρχή της εκπομπής που μας έδωσε τα νεότερα από την φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Ελασσόνας. Τώρα θα μας πει για το γεφυράκι στην Αγία Παρασκευή, στην κοιλάδα των Τεμπών. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Από ό,τι φαίνεται προχωρούν οι εργασίες, έτσι το έργο μπαίνει στην τελική του ευθεία θα λέγαμε.
9: Ακριβώς, Ειρήνη. Μέχρι και τις αρχές του Σεπτεμβρίου αναμένεται να παραδοθεί σε χρήση για τους πολίτες η κρεμαστή γέφυρα της, στο προσκύνημα, στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη. Σήμερα ακούμπωσε το μεσαίο και μεγαλύτερο μεταλλικό τμήμα της νέας πεζογέφυρας, η οποία οφείλουμε να πούμε ότι ψηλώνει κατά 1,5 μέτρο και φαρδένει κατά 3 μέτρα, ώστε βεβαίως να εξυπηρετεί όλο τον όγκο των επισκεπτών προς το ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη, από όπου έχει περάσει βεβαίως όλη η Ελλάδα. Είναι πολύ γνωστό το σημείο. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες τοποθέτησης του μεταλλικού τμήματος με ειδικούς γερανούς και βεβαίως αναμένεται να προχωρήσει μέσα στον επόμενο μήνα το δέσιμο, ναι, της γέφυρας στα μεταλλικά σημεία με το κατάστρωμα. Θα
0: Μάλιστα.
9: πέσει και το ισχυτική άσφαλτο στο κατάστρωμα και αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου να παραδοθεί σε χρήση για τους πολίτες η συνολικού μήκους 93 μέτρων νέα πεζογέφυρα στην Αγία Παρασκευή, η οποία βεβαίως είχε πέσει, είχε υποστεί σημαντικές φορές, κρέμονταν κάποιο τμήμα, βρισκόταν ένα τμήμα της στον αέρα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Ντάνιελ και του Ηλίας το Σεπτέμβριο του 2013, όταν είχε φουσκώσει ο πυνιός και έπνιξε κυριολεκτικά τα πάντα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Μάλιστα, ένα καταπληκτικό εκκλησάκι που όταν ήταν παλιά ο δρόμος, γιατί τώρα δεν περνάει από εκεί, περνάς μόνο επί τούτου, για να περάσει από τον παλιό δρόμο, σταματούσαν σχεδόν όλοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στη Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι. Λέγαμε μεταξύ άλλων και για τις πινακίδες στο νησί. Τι γίνεται? Για τις πινακίδες σήμανσης.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα θέμα που εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα παρατηρείται. Είναι η σοβαρή έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης,
0: ναι,
10: τις μοτοσυκλέτες και διάφορα άλλα οχήματα. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν, όπως καταλαβαίνουμε, μεγάλες διαμαρτυρίες πολιτών. Μάλιστα, τόσο η περιφέρεια όσο και η αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση έχουν ενοχλήσει αρκετές φορές τα αρμόδια κεντρικά όργανα και δεν έχουμε όμως κάποιο αποτέλεσμα μέσα στην ώρα που μιλάμε. Οι κατατόπους διευθύνσεις μεταφορών των Ιωνίων νήσων και το αντίστοιχο σύνολο, και το σύνολο των αντίστοιχων υπηρεσιών της χώρας δεν φέρουν βέβαια καμία ευθύνη για την διαόνιση της κατάστασης, την αποκλειστική αρμοδιότητα και την ευθύνη για τον εφοδιασμό των υπηρεσιών με τις αναγκαίες πινακίδες κυκλοφορίας, σύμφωνα με την περιφέρεια, ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Έχουν γίνει πολλές φορές υπομνήσεις, έχουν σταλεί σχετικά έγγραφα προς το Υπουργείο, χωρίς όμως να έχουμε κάτι νεότερο. Η περιφέρεια τώρα και οι υπηρεσίες της συνεχίζουν να βρίσκονται σε μια διαρκή επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες του Υπουργείου, επιδιώκοντας την άμεση κριτική επίλυση του ζητήματος για να έρθουν όποιες αντικολόγητες καθυστερήσεις στη διαδικασία ταξινόμησης των οχημάτων και να αποκατασταθεί η εύρυθμη εξυπηρέτηση των πολιτών. Την ίδια έχουμε και από πλευράς του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κ. Μπιάκη, ερώτηση που κατέθεσε στο αρμόδιο Υπουργείο, κάνοντας αναφορά στο τεράστιο αυτό πρόβλημα που δημιουργεί στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και στη λειτουργία των επιχειρήσεων στην Κέρκυρα και στην περιφέρεια νησού γενικότερα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρίνα. Και από τη Μαρίνα Μοσχάτ πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Καλά τα νέα. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του Δήμου Ικαρίας ενισχύεται με νέα οχήματα.
11: Ναι, πράγματι. Είναι ένας αρθρωτός φορτωτής, όπως θα λέγαμε επίσημα. Είναι ένα πολυμηχάνημα το οποίο βοηθάει πάρα πολύ για τον καθαρισμό των χόρτων, των πρανών και τη συντήρηση του δικού δικτύου και των κοινόχρηστων χώρων. Και ένα σύγχρονο βιτιοφόρο, όχημα αναρρόψησης και πλήσης, είναι για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των δικτύων αποχέτευσης και των φρεατίων και άμεσα τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του νησιού. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών και φθαρμένων κάδων με νέους, αναφερόμαστε στους κάδους των σύμμικτων απορριμμάτων, ναι, αλλά και ανακύκλωση σε διάφορες περιοχές του νησιού. Επίσης, ολοκληρώθηκαν και εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ηλεκτροποντισμού στο τουριστικό καταφύγιο μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που παρουσίασε το δίκτυο σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Ο χώρος τώρα φωτίζεται πλέον με ασφάλεια και επάρκεια και βελτιώνει βέβαια πάρα πολύ την προσβασιμότητα για τους περιπατητές αλλά και για τα φιλοξενούμενα τουριστικά σκάφη κατά τις βραδινές ώρες. Πριν κλείσουμε, Ειρήνη, να πω το εξής, ότι αύριο 30 του μηνός ο Δήμος Ικαρίας διοργανώνει τις εκδηλώσεις μνήμης των θυμάτων της πυρκαγιάς του 30 Ιουλίου του 1993. Στις 11 η ώρα το πρωί στο Μνημείο των Θυμάτων στο Μέγα Ποταμό και στις 7 η ώρα στο Μνημείο των Θυμάτων στο βουνό. Έτσι, θυμίζω μόνο ότι το 1993 είχαμε χάσει 13 ανθρώπους και κάηκαν περισσότερο από 20.000 στρέμματα στο νησί μας.
0: Μια πραγματική τραγωδία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. τώρα σε εξέλιξη είναι στην ιστορική Δημητσάνα της Αρκαδίας, το 7ο Θερινό Σχολείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά του Αγροτικού Χώρου, που διοργανώνει η Διεύθυνση της Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο για τη Διασφάλιση της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπό την αιγίδα της UNESCO. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή έχει τις λεπτομέρειες. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, πράγματι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο θερινό σχολείο στην παραδοσιακή χειροτεχνία. Το σχολείο εστιάζει λοιπόν στην παραδοσιακή χειροτεχνία, έναν ζωτικό αλλά ευάλωτο τομέα της άλλης πολιτικής κληρονομιάς, με ιδιαίτερη σημασία για την Κορτινία της Αρκαδίας. Μετέχουν 20 επαγγελματίες του πολιτισμού, στελέχη της αυτοδιοίκησης, πτυχιούχοι, ανθρωπιστικών επιστημών, εκπαιδευτικοί. Η επιλογή έγινε από τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού βάσει επιστημονικών και επαγγελματικών κριτηρίων. Το εργαστήρι λοιπόν, ναι, που γίνεται εκεί συνδυάζει διάφορες συνεδρίες με μάθηση στο πεδίο, αλλά και επισκέψεις όπως το εργαστήρι της Πέτρινης Δόμης στα Λαγκάδια, στη σχολή, την ιστορική σχολή Άργυρο Ξοχοΐας στη Στεμνίτσα, στο υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα. Θυμίζω ότι το θερινό σχολείο ξεκίνησε το 2018, αποτελεί σταθερό θεσμό ευαισθητοποίησης για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά και στόχος βέβαια είναι η διαφύλαξη της ζωντανής κληρονομιάς, η μετάδοση της παραδοσιακής γνώσης και η σύνδεση του πολιτισμού με τη βιώσιμη ανάπτυξη στον αγροτικό χώρο, με όρους όμως αειφορίας.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστούμε θερμά, Σταύρο. Πάμε τώρα. Περιοδεία στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς πραγματοποίησε χθες κυβερνητικό κλιμάκιο, αποτελούμενο από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Λάζαρο Τσαβδαρίδη. Μάλιστα, είχαν επαφές κατά την επίσκεψή τους με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε.
13: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Με πρώτο σταθμό της επίσκεψης των Υπουργών Υποδομών, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κ. Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ήταν το ΕΠΑΛ Καστοριάς, όπου το κλιμάκιο επιθεώρησε την πορεία των εργασιών ανακαίνησης που εκτελούνται στο σχολικό συγκρότημα στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Πρόκειται, Ειρήνη, για ένα από τα μόλις 4 σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας που εντάχθηκαν στη δεύτερη φάση. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πλήρη ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, έργα καθολικής προσβασιμότητας και κατασκευή σύγχρονων γηπέδων στον προαύλιο χώρο, με στόχο τα πάντα να είναι έτοιμα με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Στη συνέχεια έγινε μια μεγάλη σύσκεψη

0: Λοιπόν, είναι ο σημερινός σταθμός στη φετινή καλοκαιρινή περιοδία της παράστασης με τίτλο «Μια άλλη θύβα». Η Πέννη Τομπρίνε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Ενταγμένη στο πρόγραμμα του φετινού 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων είναι η παράσταση αυτή του θεάτρου του νέου κόσμου, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και βρίσκεται για άλλη μια χρονιά σε περιοδία σε πόλεις της περιφέρειας. Με 4 συνεχόμενες σεζόν, αλλεπάλληλα sold out και περισσότερους από 250.000 θεατές σε όλη την Ελλάδα, το πολυβραβευμένο θεατρικό έργο του Σέρχιο Μπλάνκο σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο αξιόλογες και πολύ συζητημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών. Ο Γαλλο-Ουρουγουανός συγγραφέας Σέρχιο Μπλάνκο, από τις πιο δυνατές σύγχρονες φωνές του ισπανόφωνου θεάτρου, μέσα από τη σκηνική συνάντηση ενός συγγραφέα με έναν 20χρονο πατροκτόνο, παραδίδει μια σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης του θεάτρου, με αναφορές στο μύθο του Ειδίποδα, αλλά και στο έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογεύσκη. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 22 ευρώ και μειωμένο στα 20. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, το Νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Νότια Κρήτη, τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

τις σκέψεις όλων στους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν ή δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές, όπως την Πάρο, για παράδειγμα, όπου εκεί οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους από χθες. Με τις σκέψεις βεβαίως στους ανθρώπους στη Γαλλία, εκεί και αν δεν δοκιμάζονται, μιλάμε για τις μεγαλύτερες φωτιές από το 1949, παρακαλώ, αλλά και στην Ισπανία, όπου και εκεί η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από δραματική. Και με τις σκέψεις όλων βεβαίως και στην οικονομία, με έντονη ανησυχία για την πορεία των διεθνών τιμών των καυσίμων, με φόντο το νέο ράλι μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τους φόβους για το Ορμούς και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή σύνταξη είναι σήμερα η Ντόνα.

0: Ναδρούτσα στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή δέσμηνα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα εμποδίσουμε τα αθλία δίκτυα διακινητών να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού. Στο 8% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα τον Ιούνιο φέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,2% τον Ιούνιο του 2025. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας επιχειρούν 6 ενέργεια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο στην Πάρο, σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να ζωπηρώσει εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράνου κοντά στον Μπορντό. Ευνοϊκή κατάσταση στην περιοχή της Μαδρίτης, αποφασιστική σημασία σε επόμενες 12 ώρες να τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέντρο Σάντσεφ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, Ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπεινα ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Σε 38χρονη Βρετανίδα νίκη σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στις 18 Ιουλίου. Έρευνες για την διελεύκαση της υπόθεσης. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε νέα διάσταση μπαίνουν λοιπόν οι έρευνες για τη σωρό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εσωτερικού εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη πριν από λίγες ημέρες στις 18 Ιουλίου, καθώς πλέον η Ελλάς γνωρίζει την ταυτότητά της. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες, όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια τα νεότερα από τις φωτιές στη χώρα μας, τη φωτιά στην Πάρο, αλλά και από τον πύρινο εφιάλτη σε Γαλλία και Ισπανία. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ακριτικό Αγαθονήσι, δεύτερη μέρα της περιοδίας του στο Ανατολικό Αιγαίο. Πάμε στο Αγαθονήσι και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Πιέρο Τζανετάκο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πιέρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η περιοδία του κ. Μητσοτάκη στα 12. Μετά τη Λέρο, σημερινό σταθμό στο Αγαθονήσι και πρώτη στάση του Πρωθυπουργού ήταν το επικεντρικό φυλάκιο του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλληλα. Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο φυλάκιο από τον ταξίαρχο διοικητή της 79ΔΕ, ευχαριστώντας μάλιστα αξιωματικούς και οπλίτες που υπηρετούν εδώ. Όπως και χθες από τη Λέρο, ο κ. Μητσοτάκη έδωσε έμφαση και εδώ από το ακριτικό Αγαθονήσι τα ζητήματα της ασφάλειας ως προϋπόθεση της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης, στέλνοντας παραλλήλως μήνυμα αποτροπής. Οι ένοπλες δυνάμεις, είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι καλύτερα εξοπλισμένες και στελεχωμένες από ποτέ. Στάθηκε ακόμα μια φορά στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας μάλιστα τη συνεισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών. Χρησιμοποίησε μάλιστα, Γρηγόρη, και πολύ σκληρή γλώσσα για ακόμα μια φορά εναντίον των διακινητών, μιλώντας για άθλια δίκτυα τα οποία εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ζωή. Ο Πρωθυπουργός εξέπρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, όπως είπε, η Ελλάδα κατάφερε να πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει συνολικά την προσέγγιση της έναντι του μεταναστευτικού προβλήματος. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, με την κυβέρνηση να δίνει επίσης έμφαση στην περαιτέρω θωράκιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ενώ συνομιλώντας με κατοίκους του νησιού έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης την επέκταση του λιμανιού εδώ στο Αγαθονήσι.
0: Πιέρο Τζανετάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αισθάνονται ασφαλείς λοιπόν οι νησιώτες. Θα εμποδίσουμε τους άθλους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το φυλάκιο του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Ενώ, όπως ακούσαμε, ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν θα ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, όπως σημείωσε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι.
3: Είναι υποχρέωσή μου, κύριε Ταρκέ, να ξεκινήσω την επίσκεψή μου επισκεπτόμενος στο φυλάκιο των ενόπλων δυνάμεων. Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, στους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο αυτό το φυλάκιο. Έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Κύριε Ταξιάρχη, είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκομαι πίσω από αυτήν την πολύ όμορφη και μεγάλη ελληνική σημαία, η οποία κυματίζει υπερήφανη εδώ στο ακριτικό Αγαθονήσι. Με ενημερώσατε ότι χρειάστηκαν 8 στρατεύσιμοι για να την σηκώσουν σήμερα τον αέρα, και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε εδώ πέρα να υπηρετούν τα νέα παιδιά την θητεία τους και να στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας αλλά και πολύ μεγάλης εθνικής ανθρωποποίθησης.
0: Μένουμε στα εθνικά θέματα, φεύγουμε το Αγαθονήσι όμως και πάμε στη Λευκοσία, πάμε στην Κύπρο. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Αντώνιο Κουντέρες. Σε συνέντευξη τύπου για τις εξελίξεις στο Κυπριακό μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη τον Τουφάν Ερχιουμάν στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου της Λευκοσίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έδωσε επίσης έμφαση στην ανάγκη όλοι να σεβαστούν την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ τόσο στην ουδέτερη ζώνη όσο και στη ζώνη κατάπαυσης του πυρός. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Έτσι λοιπόν πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να έχουμε την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ των Κυπρίων. Και κάνω έκκληση προς τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν αυτές τις προσπάθειες. Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5-1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση.
0: Τώρα, καθοριστική για την επανεκκίνηση των συνομιλιών εξέβρεση σε λύση στο Κυπριακό ήταν η κοινή συνάντηση που είχαν νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Βασίζομαι στη βοήθεια της Ελλάδος και της Τουρκίας για την επίλυση όλων των ζητημάτων, τόνισε ο κ. Γκουντέρες και ανέφερε ότι πριν από τη συνάντηση αυτή θα είναι εντατική συνεργασία με τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, τη Βρετανία και την Τουρκία. Η νέα διευρυμένη συνάντηση θα καθορίσει την πορεία προς τα εμπρός, δήλωσε ο κ. Γκουντέρες, επισημένοντας είναι στιγμή που όλες οι προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν προκειμένου να νοικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι μεταδίδει ο ανταποκριτής μας στη Λευκοσία, Κωστής Κωνσταντίνου.
5: Μετά την πρωινή συνάντηση των δύο ηγετών με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουντέρες έδωσε δημοσιογραφική διάσκεψη και ανακοίνωσε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι ακριβώς το πιο θετικό που θα μπορούσε να βγει, αλλά σίγουρα δεν είναι αρνητικό. Είπε ότι θα συγκαλέσει μια διάσκεψη 5-1, αλλά αυτή δεν πρόκειται να είναι το Σεπτέμβριο ή πολύ άμεσα, θα προηγηθεί μια επεξεργασία όσων έχουν διαμειχθεί και μια προεργασία και τότε θα συγκληθεί αυτή η διάσκεψη. Αυτό είναι σίγουρο όμως ένα θετικό αποτέλεσμα, όπως θετικό είναι και το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ κατέγραψε την προθυμία και την καλή θέληση των δύο ηγετών για να υπάρξει πρόοδος.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα τελείως, να πάμε τώρα στο πύρινο μέτωπο ή μάλλον στα πύρινα μέτωπα, στις φωτιές και στον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα. Βέβαια, είχαμε τη μεγάλη φωτιά από χθες στην Πάρο, με πήγες δυνάμεις και νέρια μέσα. Συνεχίζεται εκεί στο νησί η επιχείρηση κατάσβεση της πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις συνεχείς ανασωπηρώσεις που προκαλούν ισχυροί άνεμοι. Τη νύχτα, κάτοικοι σε νέα οικισμού του νησιού ήσαν στη μέση αγωνία, καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά στα σπίτια τους. Ανάστατοι λοιπόν οι κάτοικοι, για να ακούσουμε τι είπαν κάποιοι από αυτούς στην κάμερα του Earth News.
6: Έφτασε μέχρι την αυλή από το σπίτι του παππού. Ευτυχώς δεν το έκαψε.
7: Έχουν ξανακαεί εδώ από κάτω πάλι άλλη μια φορά πριν 2 χρόνια, αλλά ευτυχώς. Ήταν χαμηλή η βλάστηση και τη σβήσαν. Ήρθαν εδώ όλα τα παιδιά από την πυροσβεστική.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα. Συνδεόμαστε με την ασταλμένη του Ερυθμιού, τη Σοφία Ορφανού, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί την ώρα στο νησί. Σοφία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και πριν από λίγα λεπτά ξέσπασε με ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς πίσω ακριβώς από την περιοχή του Φάραγκα. Είναι βελτιωμένη ωστόσο η εικόνα, όπως διακρίνουμε και εμείς εδώ από το σημείο. Επιχειρούν με το πρώτο φως τα ενέργεια μέσα, όπου κατάφεραν να περιορίσουν την εξέλιξη της φωτιάς. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα για το νησί της Πάρου, που δοκιμάζεται από αυτή την καταστροφική πυρκαγιά. Οι πυροσβέστες με αυταπάρνηση από την πρώτη στιγμή μαζί με τους κατοίκους του Πάρου και εθελοντές έπεσαν μέσα στις φλόγες και προσπαθούν μέχρι και τώρα να σώσουν περιουσίες. Η φωτιά, όπως μαθαίνουμε, δεν έχει μπει μέσα στα σπίτια. Έχουν καταστραφεί κάποιες αποθήκες, ωστόσο είναι κάποιες υλικές ζημιές, δεν είναι τεράστια η καταστροφή. Παρ' όλα αυτά είναι μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Μιλάμε για μια τεράστια έκταση αγροτοδασική, η οποία είχε χαμηλή βλάστηση και αυτό έδωσε όθηση στη φωτιά, καθώς η φωτιά κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε λίγες ώρες. Και για να δώσουμε τη χαρακτηριστική κατάσταση, όταν η φωτιά σταμάτησε στη θάλασσα, πέρασε από βουνό σε βουνό, ήταν μια γραμμή φωτιάς, αν μπορώ να την περιγράψω, όπως την παρακολουθούσαμε και εμείς όλη τη νύχτα, που κατέληξε στην θάλασσα. Στο πέρασμά της έχει καταστρέψει πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Ωστόσο, οι κάτοικοι μέχρι και αυτή την ώρα, αρκετοί από τους οποίους δεν έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, καθώς φοβούνται, νιώθουν περισσότερη ασφάλεια του να βρίσκονται στην περιοχή της Αλικής, που είναι και κοντά στη θάλασσα κιόλας, και από εκεί ενημερώνονται από τις αρχές. Οι αστυνομικοί επίσης συνεχώς κάνουν εκτροπή της κυκλοφορίας και διαχειρίζονται και την κίνηση, γιατί μιλάμε για επαρχιακούς δρόμους. Και όταν δόθηκε εντολή και ένωση για το 112, υπήρξε συνωστισμός και μία αναστάτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ενώ είναι και τα οχήματα της πυροσβεστικής, έχουν έρθει πάρα πολλές δυνάμεις και από τη Σύρο και από την Άξο. Αναμένουμε τους πυροσβέστες από την Αθήνα να φτάσουν σε λίγο. Είναι μία δύσκολη μέρα για το νησί, γιατί εκτός ότι δοκιμάζεται δεύτερη μέρα από τη φωτιά, σε λίγη ώρα, όπως προβλέπουν τα μετεωρολογικά μοτίβα, θα ενισχυθούν οι άνεμοι στο νησί. Κάτι που προφανώς ανησυχεί τους πυροσβέστες για εκδήλωση νέων μετώπων.
0: Και πόσο μάλλον αυτή την περίοδο, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στο φούλι τουριστική σεζόν. Οπότε όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει μια τέτοια εξέλιξη. Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να υπάρχουν πολύ σύντομα καλά νέα από το μέτωπο και να σβήσουν πολύ γρήγορα και οι τελευταίες εστίες. Ο Δήμαρχος Πάρου τώρα, Κώστας Μπίζας, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας, στον Γιώργο Πίκουλα και στο Τέλειο Βραδέλη. Έκανε λόγο για ένα δύσκολο βράδυ, εκτιμώντας ότι η φωτιά άφησε μικρές υλικές ζημιές, κυρίως σε αποθήκες.
9: Βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί επεκτάθηκε αρκετά η φωτιά.
10: Χαμηλή βλάστηση πάντως εκεί πέρα. Δεν έχει...
9: Ναι, αλλά υπήρχαν σπίτια εκεί που πήγε, όπως κατευθυνόταν προς τα νότια, στην κοινότητα της Αγγεριάς κυρίως. Κατευθύνθηκε και πέρασε από το δρόμο προς παραλία, που είναι μια περιοχή που λέγεται Φάραγκας, που υπάρχουν και αρκετές βίλες και σπίτια. Ευτυχώς κατέκαψε πολύ μεγάλη έκταση, αλλά όχι σπίτια.
10: Υλικές ζημίες δηλαδή δεν έχουμε.
9: Η εκτίμησή μου θα έχουμε κάποιες υλικές ζημίες, μικρές αποθήκες και τέτοιες καταστάσεις.
10: Πέρασε εξόφαλτσα.
9: Πέρασε εξόφαλτσα.
0: Για μια πολύ δύσκολη φωτιά έκανε λόγο στην τηλεόραση του Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοπίος. Για να τον ακούσουμε.
11: Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία ξεπίδησε μέσα από χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς το νότιο μέτωπο στη Σπάρο και για το λόγο αυτό έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Πήγαινε και ένα αέριο μηνάμεν. Θυμίζω χθες είχαμε 15 εναέρια μέσα στον αέρα στο νησί της Σπάρο και σήμερα από το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν εκεί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη επίγειων δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να μην ξεφύγει η πυρκαγιά και να ορίσουμε την περίμενο την οποία έχουμε ήδη ορίσει και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μας προκαλεί ανησυχία και δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε είναι οι καιρικές συνθήκες πάνω απ' όλα.
0: Τώρα, ενίσχυση των βορειάδων έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε άλλες περιοχές, Κυκλάδες, Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους και κοιτούσα τώρα το νέο χάρτη επικινδυνότητας για αύριο, Γρηγόρη, που βάζει σε πορτοκαλί συναγερμό πάρα πολλές περιοχές στη χώρα μας. Προσύνεμε σε αυτό το θυελλώδες μελτέμι. Δυστυχώς αύριο και οι Κυκλάδες θα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και στην Πάρο μας οι συνθήκες θα χειροτερεύουν ώρα με την ώρα. Περιμένουμε ακόμα πιο αυξημένη ένταση στους ανέμους. Θα φτάνουμε οπωσδήποτε τα 8 μποφόρ το επόμενο διάστημα. Άρα οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ δυσμενείς, ιδιαίτερα στο θέμα των πυρκαγιών. Όχι μόνο στις Κυκλάδες φυσικά, σε πολύ μεγάλο μέρος του Αιγαίου, στην Κρήτη, αλλά και εδώ σε εμάς, στα ανατολικά προσύνημα και στην Αττική, αύριο θα έχουμε κατάσταση συναγερμού 4, δηλαδή πορτοκαλί συναγερμό, πολύ ψηλό κίνδυνο και σε εμάς, διότι πια αυτό το μελτέμι εδραιώνεται στο Αιγαίο, ανεβάζει στροφές, θα φτάνει τοπικά αύριο τα 8 μποφόρ εκεί στον άξονα Λίμνου, Κάβο Ντόρο και στο κομμάτι των Κυθύρων, όπως τα κατεβαίνει προς τα κάτω. Μιλάμε για συνθήκες που προφανώς είναι αναμενόμενες για καλοκαίρι, αυτή είναι η εποχή του μελτεμιού, όμως σίγουρα είναι επικίνδυνες, ειδικά στο θέμα των πυρκαγιών, δημιουργώντας και κάποια προβλήματα στην ακτοπλοεία, ιδιαίτερα στα μικρότερα σκάφη. Με αυτές τις συνθήκες η θερμοκρασία είναι πιο ευχάριστη στα ανατολικά, έχουμε 34-35 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα λίγο θα ενοχληθούν από τη ζέστη που θα είναι επίμονη με 38 βαθμούς όλες τις επόμενες ημέρες. Και πια θα έλεγα ότι από την Κυριακή θα έχουμε κάμψη στο μελτέμι και σίγουρα καλύτερες συνθήκες σε αυτό το κομμάτι με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε ώρα με την ώρα στο Ερτ Νιούζ.
0: Και βεβαίως νομίζω ότι είναι περιττό να επαναλάβουμε ότι με τέτοιες απαγορευτικές συνθήκες, με τον κίνδυνο και την ανησυχία να είναι στο κόκκινο, είναι απαγορευτική κάθε σκέψη για εξωτερικές εργασίες τέτοιες
12: ώρες. Είναι πολύ κρίμα. Το λες πολύ σωστά. Είναι πολύ κρίμα να έχουμε φωτιές από αμέλεια πραγματικά και τέτοιες καταστροφές στη συνέχεια. Δεν διαχειρίζεται εύκολα μια φωτιά με 8 και 9 μποφόρυπες.
0: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Και από τα εγχώρια πυρήνα μέτωπα να μεταφερθούμε εκτός συνόρων τώρα στις καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, όπου εκεί δυστυχώς τα πυρήνα μέτωπα εξακολουθούν να μένονται. Η χθεσινή νύχτα ήταν σχετικά ήρεμη, με τους πυροσβέστες να έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη φωτιά εν ώψη του νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται από σήμερα το απόγευμα σε λίγες ώρες από τώρα. Είναι εδώ κοντά μας ο Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Δέσποινα, ήταν σχετικά ήρεμη η χθεσινή νύχτα, αλλά βέβαια πόσο ήρεμη μπορεί να είναι με τέτοια μέτωπα που είναι σε εξέλιξη?
13: Η ηρεμία, Γρηγόρη, προέρχεται από το γεγονός ότι θεωρούν την κατάσταση ότι είναι λίγο σταθεροποιημένη παρά τις σχετικές ανοσοπυρώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και της έσβησαν. Λοιπόν, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τη μεγάλη φωτιά στα νοτιοδυτικά της χώρας. Να θυμίσουμε χθες ότι μιλούσαν ότι είναι μία μάχη του Δαβίδ εναντίον Γολιάθ λόγω της έντασης του μετόπου. Οι συνθήκες όμως αναμένεται να επιδεινωθούν μέσα στην ημέρα, καθώς η απότομη άνοδο της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των ανέμων δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι το τέταρτο κύμα καύσωνα για το 2026, το οποίο σύμφωνα με την Μετεό Φρανς, τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, αναμένεται να είναι λιγότερο έντονο και μικρότερης διάρκειας, που αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Από σήμερα το μεσημέρι, 16

0: Παρασκευή με την εκδήλωση καταιγίδων, η ένταση των οποίων ωστόσο παραμένει αβέβαιη. Να πάμε τέλος να σου πω ότι, όπως είπε και ο κύριος Εμμανουέλ Μακρόν, είναι σοβαρότερη κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να πάμε και στην Ισπανία. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση ο Πέτρο Σάντσες πριν από λίγο, ενώ χθες είχε πει ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Λοιπόν, και η Ισπανία δίνει μάχη με μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Μαδρίτης. Παρά το μέγεθός της, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά παρέμεινε χωρίς αναζωπηρώσεις το πρωί της Τετάρτης, ενώ προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο πριν από την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Έχουμε και εδώ το προειδοποιεί ότι η μετεωρολογική υπηρεσία ότι οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς. Η περιφέρεια της Μαδρίτης έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό για τον καύσωνα. Περίπου στους 39 θα φτάσει η θερμοκρασία εκεί. Και επίσης συνολικά στη χώρα το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι 13 αυτόνομες κοινότητες βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Τέλος να σου πω ότι σύμφωνα με την νομαρχία της Μαδρίτης και χθες ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ότι περίπου γύρω στις 24.000 κατοίκους που είχαν φύγει από τις εστίες τους επιστρέφουν πίσω στα σπίτια τους.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Συγκλονίζουν πραγματικά τα στοιχεία που παρέθεσε εδώ στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Κύριος Γιώργος Καραγιάννης είναι ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών Ακαδημίας Αθηνών. Για να τον ακούσουμε.
2: Στις δύο χώρες, την Γαλλία και την Ισπανία, έχει καεί έκταση περίπου ίση με την μισή Εύβοια και έχουν εκενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Πληθυσμός δηλαδή περίπου ίσο με τις Πάτρας και του Ηρακλείου μαζί. Το εντυπωσιακό, αν και εν τέλει καθόλου πηγή έκπληξης, είναι ότι αυτό συμβαίνει στις χώρες με τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Τι έχει συμβεί όμως? Ακούγεται κλισέ, αλλά είναι κλιματική αλλαγή. Ας θυμηθούμε ότι τις προηγούμενες μέρες, μέχρι πριν από ένα μήνα περίπου, η ίδια περιοχή ακριβώς είχε έναν από τους χειρότερους καύσωνες στην πρόσφατη ιστορία της. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Σε μια μελέτη που κάναμε με τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Κώστα Συνολάκη και καθηγητή φυσικών καταστροφών, είδαμε την εξέλιξη των φαινομένων των δασικών πυρκαγιών σε όλο τον κόσμο και πώς αυτό αλλάζει με δεδομένη την κλιματική αλλαγή και πώς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής πρέπει να διαφοροποιηθούν. Και ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι η πρόληψη ξεκινάει από τον πολίτη.
1: Πρέπει δυστυχώς να μάθουμε να ζούμε τις φωτιές, ακούσαμε να λέει ο κύριος Καραγιάννης, ο οποίος είπε ότι στις δύο χώρες, τη Γαλλία και την Ισπανία, οι οποίες έχουν τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη, έχει καεί έκταση περίπου ίση με τη μισή Εύβοια και έχουν κενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Δηλαδή, πληθυσμός περίπου ίσως με αυτό της Πάτρας και του Ηρακλείου Κρήτης μαζί. Συγκλονιστική ήταν όμως και μια Ελληνίδα, η οποία ζει και εργάζεται μόνιμα στο Μπορντό της Γαλλίας, η Αγγελική Μπεχλιβάνη, η οποία επίσης μίλησε στο σταθμό. Για να την ακούσουμε.
3: Την περασμένες μέρες είμαστε πολύ έτσι με μεγάλο άγχος, φόβο βεβαίως, αλλά από εκτές είμαστε πιο ενθουσιασμένοι, έτσι, διότι η φωτιά σήμερα είναι σταθεροποιημένα, αλλά όχι που έλεγχο 100%. Έχουμε το πρόβλημα που υπάρχει εδώ είναι το χώμα. Αυτό το χώμα είναι ένα είδον χώμα που το λένε τουρμπ. Αυτή η φωτιά όταν τη σβήνεις, δύο μέρες μετά ξαναέρχονται οι φλόγες. Διότι επί 50 πόντους κάτω από τη γη η φωτιά ζει ακόμα.
4: Χρειάστηκε να σας ζητήσανε, αν όχι εσάς που είστε 10 χιλιόμετρα, σε άλλους που είναι πιο κοντά να φύγουν από τα σπίτια?
3: Ναι. Προχτές μας είπαν να ετοιμαστούμε, να κάνουμε μια μικρή βαλίτσα, έτσι μερικά πράγματα και να φύγουμε, να είμαστε έτοιμοι, θα μας στείλουν άλλο μήνυμα για να φύγουμε. Αλλά μέχρι τώρα δεν φύγαμε.
4: Φέτος, κυρία Μπεχλιβάνη, έκανε καύσωνα. Συνήθως, ποιο είναι το κλίμα σε αυτή την περιοχή το καλοκαίρι, τέτοιο μήνα?
3: 30 βαθμοί, μέχρι 32. Αλλά τώρα είναι από το Ιούνιο που έχουμε καύσωνα. Δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ.
4: Οπότε η ξηρασία έτσι έκανε τα δάση έφλεκτα.
3: Πολύ, πολύ. Σήμερα περιμένουμε 41 βαθμοί. είναι δράμα αυτό.

0: ruine troffo, vero? I zesti che tu era, e a te per me non mi caer.
1: Να αφήσουμε εντωμεταξύ τα πυρήνα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία και να πάμε σε άλλες φωτιές που έχουν ανάψει στις διεθνείς αγορές. Φωτιές εισαγωγικά ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ενώ στην εγχώρια αγορά πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας άνθρωπη Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα και μας έχει πει ότι από το Σαββατοκύριακο να περιμένουμε κάποια βελτίωση στις τιμές εδώ στην Αντλία, στη χώρα μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ελπίζουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, αν δεν υπάρξει μείωση, θα υπάρξει τουλάχιστον μια ανακοπή της ανόδου, γιατί βλέπουμε ότι όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή αντικατοπτρίζονται κατευθείαν στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 88,1 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 4,86%, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 82,9 με άνοδο 4,71% και ανωδικά κινείται σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, ενώ ανωδικά και σήμερα και το φυσικό αέριο της Ευρώπης στα 59,78 με άνοδο 3,41%. Όλα αυτά βεβαίως οδηγούν, όπως είπες και εσύ, σε λιανικές τιμές καταρχήν καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι τα 2,017, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι το 2,041, που σημαίνει ότι το ντίζελ έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, και όλοι ελπίζουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, δηλαδή από την πρώτη του μήνα, που θα αρχίσουν να εφαρμόζεται η έκπτωση, η επιδότηση μάλλον που προσφέρει το κράτος, ειδικά στον ντίζελ, τουλάχιστον θα συγκρατηθεί σε αυτό το επίπεδο. Γιατί έχουμε τόσο μεγάλη άνοδο της τιμής του ντίζελ, καθώς υπάρχει έλλειψη στην αγορά μετά και από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, όπου έχουν πληγεί εγκαταστάσεις της Ρωσίας που παράγουν ντίζελ, και γι' αυτό υπάρχει στενότητα ως προς την προσφορά του συγκεκριμένου προϊόντος. Ελπίζουμε από το Σαββατοκύριακο να είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ, η επιδότηση του κράτους είναι 10 λεπτά το λίτρο, συν 5 λεπτά που είναι η επιδότηση από την πλευρά των δηληστηρίων, ενώ για τη βενζίνη, που ισχύει και ήδη αυτή τη στιγμή, είναι η επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο από τα δηληστήρια.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Από τις τιμές των καυσίμων και πώς εξελίσσονται, να περάσουμε στη μεγαλύτερη εικόνα και να δούμε τι συμβαίνει με τα στενά του Ορμούζ, τα περίφημα στενά του Ορμούζ, ύστερα και από την πρόταση του ΟΜΑΝ για τη διαχείρισή τους, την ώρα που η ένταση στην περιοχή αρχίζει να επιστρέφει. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ η Δέσποινα Σιροπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Για τη Δέσποινα, το ΟΜΑΝ έχει καταθέσει πρόταση στην Τεχεράνη, αλλά φαίνεται ότι η πρόταση αυτή δεν γίνεται αποδεκτή.
3: Ακριβώς. Έχει καταθέσει, σύμφωνα λοιπόν με την πρόταση του ΟΜΑΝ, για κοινή περιφερειακή διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα λοιπόν με το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, το Ιράν δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτεί αυτή την πρόταση. Δηλαδή, ο αξιωματούχος είπε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει την ιδέα του ισότιμου ελέγχου με το ΟΜΑΝ, επιμένοντας ότι ολόκληρη η εισερχόμενη ναυτιλιακή διαδρομή και μέρος της εξερχόμενης πρέπει να παραμείνουν υπό ιρανικό έλεγχο. Επίσης, το καθεστώς κοινής διαχείρισης 50-50 δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ιράν και βέβαια, εδώ κρατώντας την ισορροπία, είπε ότι το ΟΜΑΝ είναι πολύτιμος γείτονας για το Ιράν. Και επίσης να σου πω ότι μόνο σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ότι μόνο το Ιράν και το ΟΜΑΝ μπορούν να αποφασίσουν για τις ρυθμίσεις που αφορούν τη θαλάσσια οδό με βάση τα αντίστοιχα δικαιώματά τους, ουσιαστικά επιρρύπτοντας ευθύνες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Σαουδική Αραβία, ότι ασκούν πιέσεις στο ΟΜΑΝ για να προωθήσει μη ρεαλιστικά σχέδια.
1: Είχαμε όμως και κάποια χτυπήματα βεβαίως και από τις δύο πλευρές.
3: Πριν από λίγο, Γρηγόρη, όπως έδωσαν τα ξένα δισογραφικά δίκτυα, το πύραυλος έπληξε ακατοίκητη περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με επικαλούμενους αξιωματούχους. Υπάρχει βέβαια η ένταση μεταξύ, ενώ είχαμε τα δύο αυτά 3-24 ώρα χωρίς να υπάρχουν κατέρωθαν χτυπήματα, η ένταση κλιμακώθηκε, γιατί το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, με την αμερικανική διοίκηση να επιβεβαιώνει την επίθεση. Βέβαια, οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Από την πλευρά τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν κοινά πλήγματα κατά θέσεων φιλοϊρανικών οργανώσεων στο Ιράν, στο Ιράκ, ως απάντηση στις επιθέσεις εναντίον των Αμερικανικών δυνάμεων και των Σαουδαραβικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Ή επίσης να σου πω ότι το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε αυτές τις επιθέσεις, και ενώ υπήρχε μία συνάντηση προγραμματισμένη του Πρωθυπουργού του Ιράκ και του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, αυτό αναβλήθηκε.
1: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα του New York Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξέτασε πλήγμα σε ουκρανικό λιμάνι μετά την επίθεση σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία. Σαν να μιλάμε για συγκινούντα δοχεία ανάμεσα στα δύο μέτωπα.
3: Έτσι ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με το New York Times, το Ιράν εξέτασε αντίπεινα κατά του ουκρανικού λιμανιού μετά την επίθεση σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία, χωρίς όμως αυτό τελικά να προχωρήσει, γιατί υπήρξαν κάποιες διπλωματικές επαφές. Ο Αμπάς Αραξή μίλησε με τον Αντρί Σιμπίχα, τον ομόλογό του, ο οποίος χαρακτήρισε το πλήγμα ακούσιο και κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει τη στήριξη προς τη Ρωσία.
1: Δεσποινά Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8. Στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε τα όσα γίνονται στη διεθνή κακέρα, στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούς, και να έρθουμε στα δικά μας τώρα μέσα από το αστυνομικό δελτίο και με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Στην ταυτοποίηση της ορού της γυναίκας που είχε βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για μια 38χρονη με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Σάμου.
5: Πρόκειται λοιπόν για μια γυναίκα, τα στοιχεία ταυτότητας της οποίας είναι πλέον γνωστά μετά το έγγραφο που απέστειλε το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον προς την ελληνική αστυνομία. Η Σωρός ανήκει λοιπόν σε μια Βρετανίδα γεννηθήσα τον Φεβράριο του 1988, η οποία έφτασε στη χώρα μας μέσω Κύπρου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εξακριβώσει οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών αν ταξίδευσε μόνη της προς τη χώρα μας, κάτι το οποίο θα επιβεβαιωθεί μόνο από την αεροπορική εταιρεία, ή αν είχε κάνει κράτηση σε κάποιο δωμάτιο, σε κάποιον άλλο χώρο στο κέντρο της Αθήνας το επίμαχο διάστημα. Η Σωρός όλες αυτές τις ημέρες πρέπει να σου πω ότι παρέμεινε ταυτοποιημένη, καθώς μετά τη λήψη των αποτυπωμάτων από τη Σωρό καθώς και του δείγματος DNA δεν βρέθηκαν κάποια στοιχεία στην ελληνική φάση δεδομένων, ούτε φυσικά κάποια στοιχεία από DNA ατόμων τα οποία αναζητούσαν άτομα για τα οποία είχε δηλωθεί η εξαφάνισή τους. Οι αστυνομικοί ωστόσο είχαν διακρίνει στη Σωρό της γυναίκας ότι η γυναίκα την ημέρα που βρέθηκε νεκρή φορούσε ένα σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου, και γι' αυτό το λόγο ενημέρωσαν όλες τις αντίστοιχες διεθνείς αστυνομικές υπηρεσίες και την Ιντερπόλ φυσικά, η οποία επιβεβαίωσε πως πρόκειται για την 38χρονη Βρετανίδα. Σε αυτήν λοιπόν ανήκει η Σωρός, η οποία πριν από περίπου 10 ημέρες είχε βρεθεί σε αυτό τον εγκαταλειμμένο χώρο στην οδό Ευελπίδων στο κέντρο της Αθήνας. Τότε λοιπόν να θυμίσουμε ότι τη Σωρό την είχε βρει ένας άστεγος, ο οποίος είχε αναζητήσει καταφύγιο στο συγκεκριμένο χώρο. Είχε φτάσει λοιπόν και είχε διακρίνει το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου μία βαλίτσα από την οποία προεξήχε ένα ανθρώπινο πόδι. Άμεσα ειδοποίησε τις αρχές, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως πρόκειται για Σωρό, η οποία ανήκει σε γυναίκα, χωρίς τόσο να μπορούν να καταλήξουν στα στοιχεία ταυτότητάς της, τα οποία όπως είπαμε έγιναν γνωστά μετά από την ενημέρωση από την Ιντερπόλ. Και φυσικά υπάρχει η πληροφορία ότι ενδεχομένως η 38χρονη να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που φυσικά θα επιβεβαιώσουν εφόσον ισχύει αυτό και οι Αμερικανικές αρχές.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής παραπέμπεται ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης μετά τις χθεσινές δηλώσεις του στην Ολομέλεια της Ευάρωστης της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η νέα αντιπαράθεση ξέσπασε όταν επανήλθε στη φράση «κάνε κανένα παιδί», την οποία είχε απευθύνει πριν από 1,5 χρόνο στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και είχε οδηγήσει τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ακραία κανιβαλιστική επίθεση και κάλεσε τις γυναίκες βουλευτές να αντιδράσουν.
6: Μία αυχή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προσπάθησε να καμιαδοποιεί, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών, όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφής εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας.
7: Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική, και καλό τις γυναίκες βουλευτίνες, οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες, να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητα. Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει. Και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
6: 1,5 χρόνο αναφορικά με τις ύβρις της συγκεκριμένης κυρίας που μεγάλωσε μέσα στη Χλίδα Αμεροκανατραφίσα, δεν ακούσαμε τίποτα από πλευράς ότι εμείς η Νέα Δημοκρατία είμαστε δολοφόνοι,
8: λοιπόν,
6: είμαστε πενταριστές,
8: λοιπόν,
6: είμαστε
8: ακούστε
6: πεδόφιλοι.
8: Να δείτε.
6: Έτσι.
8: Περιμένω να ακούσω το προσωπικό. Από αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσετε. Δεν ξεκινάτε γι' αυτό, σας αφαιρώ το λόγο.
1: Πολύ υψηλή τόνη λοιπόν στη Βουλή. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εξελίξεις, καθώς μετά την εισήγηση του πρόεδρου της Βουλής Νίκη Καλαμάνη κινείται πλέον η προερχόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, μετά τα όσα έγιναν χτες στην Ολομέλεια στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και την νέα επίθεση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη εναντίον της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, μας ανακοίνωσε χτες το βράδυ εδώ στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών την απόφαση του να παραπέμψει τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Διοντολογίας για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά. Η Επιτροπή θα κληθεί, με βάση όσα μας είπε ο κ. Κακλαμάνης, να εξετάσει τα πρακτικά με τα όσα είπε στην Ολομέλεια ο κ. Κυριαζίδης κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για να αποφασίσει αν θα υποστεί συνέπειες. Ο Πρόεδρος της Βουλής, να πούμε ότι απέστειλε στην Επιστολή Διοντολογίας το επίμαχο απόσπασμα από τα πρακτικά και στην επιστολή του προς την Επιτροπή τονίζει ότι στη συνεδρίαση αυτή προκλήθηκε ένταση εξαιτίας ομιλίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού φεσμού. Ζητώντας από την Επιτροπή Διοντολογίας να εξετάσει εάν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του κώδικα διοντολογίας τους. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι και η Υπουργός Πολιτισμού αποδοκίμασε, η κυρία Λίνα Μενδώνη, αποδοκίμασε τις αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: λυπάμαι για όσα ελέγχθηκαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου, είτε είναι ο Κυριαζίδης είτε είναι ο Πολάκης. Προηγουμένως σε εμένα, καθώς είχε προηγηθεί μια έντονη αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ίδιο, είπε χαρακτηριστικά. Είτε υπάρχει μία συμπεριφορά είτε η άλλη, ενώ πρόσθεσε για το σχόλιο ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε ήταν σεξιστικός. Είναι προφανές ότι όλα τα κόμματα εναντιώθηκαν, αντέδρασαν έντονα στις νέες αναφορές του κ. Κυριαζίδη. Το ΠΑΣΟΚ και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κ. Κωνσταντοπούλου, ζήτησαν την διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, παραμένει στη γραμμή να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Η κυρία Μενδώνη, λοιπόν, όπως μας είπες, ξέφρασε τη λύπη της για όσα υπόθηκαν, τονίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις μειώνουν το κύρος του Κοινοβουλίου.
7: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου.
1: Από το ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Χριστίδης ζήτησε την απομάκρυνση του Δημήτρη Κυριαζίδη από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
10: Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να επιληφθεί άμεσα του ζητήματος και να θέσει τον κύριο Κυριαζίδη εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι υπότροπος, είναι αμετανόητος, είναι αδιόρθωτος.
1: Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, έκανε λόγο για προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες.
7: Πριν από λίγο κρατήσατε αποστάσεις από ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου που θα μείνει στα πρακτικά για τη δυσόδη παρουσία του όσον αφορά τις γυναίκες.
1: Τις δηλώσεις καταδίκασε και η Ελληνική Λύση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Χίτα να μιλά για ανοησία.
11: Θεωρούμε τόσο αυτονόητο αυτό το πράγμα, να καταδικάσουμε την ανοησία.
1: Στην ανάγκη για πολιτική ευπρέπεια στο δημόσιο διάλογο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
12: Έχουμε πει και έχουμε αποδείξει στη Νίκη ότι είμαστε υπέρ της πολιτικής ευπρέπειας και της ευγένειας.
1: Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Λοιπόν, Ανδρέα Μαραθιά, έρχομαστε και πάλι σε σένα. Γιατί την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου για συγκοφαντική δυσφήμιση εισηγήθηκε νωρίτερη Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής.
9: Ναι, πράγματι, η Επιτροπή Διοντολογίας αποφάσισε να προτείνει την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για συκοφαντική δυσφήμιση. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν παρουσιάστηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής, αλλά έστειλε επιστολή στον πρόεδρο Γιώργο Γιοργαντά, ζητώντας να προηγηθεί η διαδικασία που αφορά τον Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος παραπέφθηκε στην ίδια Επιτροπή με χθεσινή απόφαση του Προέδρου της Βουλής, όπως προείπαμε, μετά τα νέα σχόλια εις βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Υπέρ της άρσης της ασυλίας ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε εκπρόσωπος, ενώ Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν κατά της άρσης ηλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Αντρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Σε τροχιά ανασύνταξης και προετοιμασίας για την επόμενη πολιτική περίοδο κινούνται τα κόμματα με πρώτο μεγάλο σταθμό τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, ενώ στη Χαρλαιοτρικούπη συνεχίζονται οι επαφές για περαιτέρω ενίσχυση. Την ίδια ώρα, Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί άνοιγμα προς την αυτοδιοίκηση. Στην εκδήλωση του κόμματός του στο Σεράφιο παρουσίασε τις προτάσεις του για την τοπική αυτοδιοίκηση με την παρουσία αυτοδιοικητικών στελεχών να συγκεντρώνει το πολιτικό ενδιαφέρον. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία.
13: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή κ. Χουρδάκη εντάσσεται στη στρατηγική, όπως είπαμε και χθες, της Χαριλαοτρικούπη για διεύρυνση της πολιτικής της επιρροής και ενίσχυση βεβαίως της κοινοβουλευτικής της δύναμης, ειδικά σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το κόμμα επιδιώκει να ανακτήσει πολιτική δύναμη και να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή, αλλά και οι επόμενες μεταγραφές που είναι στο πλάνο και θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα, θα δώσουν το μήνυμα της πολιτικής ανασύνταξης αλλά και του ανοίγματος που επιχειρεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Red 105,8 στις 2. Στη Θεσσαλονίκη τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε το μήνυμα ότι οι έρευνες για τις υποθέσεις του Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη διαλεύκασή τους και την απόδοση ευθυνών. Κατά την επίσκεψή τους στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Να ακούσουμε τη μετέδωση Δέσποινα Κρητικού από τη Θεσσαλονίκη.
14: Και παρουσίασε τον απολογισμό του εξαμήνου όλων των αστυνομικών υπηρεσιών, τόσο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, όσο της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αλλά και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, θέτοντας το τρίπτυχο ασφάλειας στην καθημερινότητα, ισχυρό κράτος δικαίου απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επισήμανε την μετάβαση από τις αποσπασματικές συλλήψεις στην αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων, σχολιάζοντας τα στοιχεία των υπηρεσιών της Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εγκληματική ομάδα να αποκτήσει ζωτικό χώρο στις γειτονιές, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στη νυχτερινή ζωή και την οικονομία της πόλης, ενώ απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ για το πού βρίσκονται οι έρευνες σχετικά με την εξάρθρωση, με την εξιχνίαση της υπόθεσης των τοποθέτησης εμπριστικών μηχανισμών στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα, που είχε και αποτέλεσμα την δολοφονία της, αλλά και στα σπίτια των Ζήση, ο Κίμοβιτς και Σάβα Αναστασιάδη, είπε ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να οδηγηθούν στη φυλακή οι υπεύθυνοι. Σχολιάζοντας σε ερώτηση της ΕΡΤ την Μαρφίν, μίλησε για ένα ιδεχθές έγκλημα και δεν πρόκειται ούτε εκεί να σταματήσουν τόσο οι αστυνομικές όσο και οι δικαστικές έρευνες μέχρι να αποκαλυφθούν όλοι οι δράστες. Υπάρχουν αμετανόητοι, ανόητοι που παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων. Είμαστε εδώ για την πλήρη εξάρθρωση των οργανώσεων αυτών, σχολίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και αναφέρθηκε στο παρελθόν όπου ατιμωρησία και καταλήψεις προκαλούσαν προβλήματα και πλέον δεν υφίστανται ως πυρήνας λειτουργίας των αντεξουσιαστικών οργανώσεων.
1: Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
15: Στη Θεσσαλονίκη από το 2022 μέχρι το 2025 δεν είχε ανάψει, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, ούτε ένα σπίτι. Δεν είχαμε δηλαδή καμία ενέργεια. Είχαμε μία ενέργεια σε βάρος του βουλευτή του κ. Σιμόπουλου και στη συνέχεια το χτύπημα το οποίο έγινε και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι αμετανόητοι, ανόητοι, οι οποίοι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και τελικά αφαιρούν ζωές που συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτές τις ανίκειες πράξεις που οδηγούν σε απώλεια ζωής.
1: Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα μεγάλη ανησυχία υπάρχει, κυρίες και κύριοι, και πολλά ερωτήματα για το ποιος ελέγχει και τι ελέγχουν, για το τι ακριβώς καταλήγει στο πιάτο μας. Αναφορικά με τους ελέγχους στην αλυσίδα τροφίμων και παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα, υπάρχουν κενά, υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, έλλειψη ενίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Είχαμε χτες τις αποκαλύψεις, είχαμε τον εντοπισμό πολύ μεγάλης ποσότητας ακατάλληλου κρέατος εδώ στην Αττική και την κατάσχεση. Τα κρεοπολία διαθέτουν εκλεγμένα κρέατα, καθώς οι έλεγχοι και ειδικά στο λεκανοπέδιο διενεργούνται καθημερινά. Διαβεβαίωση μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών Ελλάδος, Σάββας Κεσίδης. Με αφορμή την κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων στο ήλιο, όπου εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος, ο κ. Κεσίδης είπε ότι πρόκειται για παράνομες βιοτεχνίες κρέατων.
16: Η σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε με τον καταναλωτή είναι αυτή που δεν μας επιτρέπει να κάνουμε καμία εντός ή εκτός εισαγωγικών λοβιτούρα ή όπως θέλετε πείτε το. Και δεν έχει διαρριχθεί επουδενή αυτή η σχέση, γιατί όλα αυτά που βλέπετε τον τελευταίο καιρό ή και τα προηγούμενα χρόνια από κατασχέσεις, από τρόφιμα που δεν θα έπρεπε να έχουν βγει στην αγορά, από λιγμένα τρόφιμα, από αλλοιωμένα τρόφιμα, δεν είναι κανένα μα κανένα σε κρεοπολείο. Είναι όλα σε βιοτεχνίες και είναι από ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν μαύρα. Σε εμάς οι έλεγχοι γίνονται και γίνονται καθημερινά. Ξέρετε ειδικά στο λεκανοπέδιο πόσες παράνομες βιοτεχνίες κάνουν κακό και κάνουν κακό και στην υγιεινή και στην ασφάλεια των τροφίμων και στους πραγματικά έχοντας την κανονική εργασία βιοτέχνες και στον κόσμο τον καταναλωτή, γιατί υπάρχουν και κακοί, ας μην το ξεχνάμε, πάντα υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί επαγγελματίες.
1: Εν τω μεταξύ, ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας με αφορμή τα τελευταία περιστατικά με θύματα εργαζόμενους. Από την έκρηξη και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Ξαμήλια Κορινθίας, έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης και ήδη ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν τρεις υπεύθυνοι του εργοστασίου. Στο ζήτημα των ελέγχων αναφέρθηκε μιλώντας στο Ernews 105,8 υφυπουργός εργασίας Κώστας Καραγκούνης, στο Ernews Radio 105,8 μίλησε στον Βασίλη Αδαμπλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ποιος έχει την ευθύνη, ποιοι κάνουν ελέγχους. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Καραγκούνης.
17: Ενεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας έχει πολύ συγκεκριμένη αρμοδιότητα όσον αφορά τους ελέγχους. Όμως, οτιδήποτε έχει να κάνει με εγκαταστάσεις, είτε αυτό αφορά προπάνιο, είτε αυτό αφορά υγραέριο, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν είναι στην κανονιστική αρμοδιότητα της ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας. Να υπομνήσω το εξής. Το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει καμία λειτουργική. Δεν έχει κάποια αρμοδιότητα σε όλα αυτά τα ζητήματα. Στον έλεγχο δεν έχει ανεξάρτητα αρχή επιθεώρησης εργασίας. Mm-hmm. Όμως, στο ζήτημα των εγκαταστάσεων που φαίνεται χωρίς να παροθέσει, δεν ξέρουμε ακόμα τι συγκεκριμένη περίπτωση. Στη Βιολάντα πάνω κάτω ξέρουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά τέλος πάντων προχωράει και η διαδικασία ποινική. Αν μιλάμε λοιπόν για εγκαταστάσεις προπανίου, υγραερίου και οτιδήποτε άλλο, και αν υπάρχει διαρροή ή δεν υπάρχει διαρροή, δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο, εγώ κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Mm-hmm. Εκεί εμπλέκονται, όπως ξέρετε πολύ καλά, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας και βεβαίως πολλές φορές και η Δήμη σε άλλες αρμοδιότητες. Όταν το κράτος έχει διαμοιράσει το πλαίσιο των ερευνών ενώ σε επίπεδο κανονιστικό, προφανώς το έχει κάνει γιατί υπάρχουν ειδικότερες, και αυτό γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ειδικότερες υπηρεσίες που κάνουν πιο σαφείς και πιο συγκεκριμένους και πιο εξειδικευμένους ελέγχους. Εδώ λοιπόν θα πρέπει και οι περιφέρειες. Δεν κάνουν ελέγχους, αλλά οφείλω να το μεταφέρω ως μήνυμα και οι Δήμοι να κάνουν, να προχωρήσουν σε ένα σαφάρι ελέγχων παντού, ειδικά στις βιομηχανικές ζώνες και ειδικά σε αυτές που έχουν μεγάλη επικινδυνότητα, όπως λέμε εμείς, επικινδυνότητα Α.
1: Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα στο οποίο έχουμε στο δελτίο μας και πολύ χρηστικό, καθώς η ΕΣΚΗ τίθεται από τις 3 Αυγούστου σημαντικές αλλαγές στη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων. Από την ημερομηνία αυτή πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδος παραμένουν σε ισχύ ως το Σεπτέμβριο του 2027. Διευκρινήσεις έδωσε στο Ernews Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Αθανάσιος Μπαλέρμπας.
18: Το διαβατήριο στην ουσία είναι το κύριο ταξιδιωτικό έγγραφο της χώρας. Ποια είναι η αλλαγή τώρα στη νέα ταυτότητα, γιατί πολλοί με ρωτάνε τι αλλάζει με τη νέα ταυτότητα. Πολύ απλά. Τα βιομετρικά στοιχεία που περιέχονται στο διαβατήριο, εάν ανοίξετε το διαβατήριο θα δείτε μια σειρά στο κάτω μέρος με κάποια βελάκια. Εκεί είναι τα βιομετρικά μας στοιχεία. Αυτά τα βιομετρικά στοιχεία θα περιέχονται και στη νέα ταυτότητα. Γιατί λέει η καινούργια ταυτότητα έχει δεκαετή ισχύει.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Μπαλέρμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε γρήγορα στη Λέσβο. Έχουμε μια νέα φωτιά πριν από λίγο. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
19: Η οποία φαίνεται ότι παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Ξεκίνησε στην παλιά χωματερή του Πλωμαρίου, κάτω από τις Μιλιές. Στην περιοχή υπάρχουν λεόδεντρα. Φυσάει δυνατός άνεμος που ενισχύει την ένταση της φωτιάς και την εκτέλεση της φωτιάς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γενική κινητοποίηση. Έχει θητηθεί η συνδρομή ένα αέριων μέσων ενός ελικοπτέρου και επίσης έχει θητηθεί και η συνδρομή των εθελοντικών ομάδων. Περισσότερα θα σας πούμε όταν φτάσουμε στο σημείο. Έχει χύσει το 112 που καλεί τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας του Πλωμαρίου να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Και θα πρέπει να σας πω ότι ο καπνός φαίνεται από κάποιες περιοχές της Μυτιλήνης. Μιλάμε για μία απόσταση 40 χιλιόμετρων.
1: Είναι δυστυχώς, λέγαμε και νωρίτερα, ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε πολλές περιοχές και στη Λέσβο σήμερα λόγω των καιρικών συνθήκων.
19: Είμαστε στην κατηγορία 4.
1: Ναι, ναι. Και να λοιπόν που η φόβη.
19: Ναι, ακριβώς. Και ήδη το πρωί συνεδρίασε εκτάκτως το ΠΕΣΟΠ, το αρμόδιο όργανο για τη λήψη πέτρων. Με τη συμμετοχή της πυροσβεστικής και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και να που το μεσημέρι ξέσπασε αυτή η φωτιά.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και γρήγορα να έχουμε καλά νέα. Δήμητρα Λαχουρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Προσοχή κυρίως, πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίως στις περιοχές όπου είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος σήμερα, όπως στη Λέσβο και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου, κατηγορία A4 και κατηγορία 5 σε πολλές περιοχές της χώρας για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026. Τώρα, μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τις αρχές να προσπαθούν να βρουν τα χαμένα κομμάτια του παζλ. Στην απολογία του, το ζευγάρι υποστηρίζει την εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε η 30χρονη, ενώ λόγω διχογνωμίας μεταξύ ανακρίτη και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του κατηγορουμένου. Για να ακούσουμε πώς αναφέρθηκε σε αυτή την διχογνωμία ο δικηγόρος υπεράσπισης Βασίλης Αλεξανδρής.
20: Εν ώψη αυτής της διαφωνίας, μέχρι ότου αυτή επιληθεί ο κατηγορούμενος, θα παραμείνει υπό κατηγορούμενο περιορισμό.
1: Τώρα, ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σήμερα ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο στις φυλακές διαβατών για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειρομοβίδα. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Θα συνδεθούμε με την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει σε λίγο τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Άννα, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η απολογία του 30χρονου Αιγύπτιου?
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του στην 18η τακτική ανακρίτρια. Μόλις πριν από λίγα λεπτά μπήκε στον εισαγγελέα να εξεταστεί και από αυτόν, προκειμένου στη συνέχεια ανακρίτρια και εισαγγελέα να αποφανθούν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου, για το αν δηλαδή θα προφυλακιστεί ή όχι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο 30χρονος κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε απολογούμενος ότι είχε πει και στους αστυνομικούς, ότι δηλαδή κατόπιν εντολής ποινικού κρατούμενου ισοβήτη και έναντι τιμήματος 2.500 ευρώ δέχτηκε να μεταβήσει γλυφάδα προκειμένου να παραλάβει από 27χρονο Έλληνα ένα κουτί στο οποίο υπήρχε μέσα μια χειροβοβίδα και μία διεύθυνση, μία οδό και έναν αριθμό, χωρίς, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, να γνωρίζει ποιος πρόκειται να είναι ο στόχος, δέχτηκε να μεταφέρει και να τοποθετήσει την χειροβοβίδα, κάτι που δεν έγινε γιατί προηγήθηκε η σύλληψή του από την αστυνομία. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα μαζί του οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και ο ισοβήτης, κρατούμενος στις φυλακές διαβατών, που κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης σε βάρος ανώτατου, πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές με την εθνική μας ομάδα των αντρών στο πόλο, Αριστίδης Χαλιβόπουλος και Παναγιώτης Τζορτζάτος, δύο πολίστες που συνέβαλαν τα μέγιστα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ, έφεραν το χρυσό μετάλλιο στο στούντιο του News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Περιέγραψε μάλιστα το πώς έφτασαν σε αυτό το όνειρο. Για να τους ακούσουμε.
0: Εγώ έχουμε πάρα πολύ τρόμο. Να φανταστείτε, η ομάδα μόλις γυρίσαμε στο ξενοδοχείο και τρώγαμε, συζητάγαμε ποια είναι η επόμενη διοργάνωση.
2: Μπράβο,
0: αυτή η ομάδα διψάει πάρα πολύ για να κερδίσει. Mm-hmm. Όπως είπα και πριν, μέσα μας νιώθουμε ότι είμαστε καλύτεροι και θέλουμε να το δείξουμε. Θεωρώ ότι είναι οι επιτυχίες οι οποίες φέρνει η εθνική ομάδα, φέρνουν πολύ κοντά τον κόσμο και εμείς οι Έλληνες σε κάθε επιτυχία αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον. Και θεωρώ ότι κάθε επιτυχία είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο μας βάζει πιο ψηλά και προοδεύουμε και φέρνουν και περισσότερα παιδιά στην πισίνα και περισσότερα παιδιά να ονειρεύονται κορυφές. Έτσι ήμασταν και εμείς βλέποντας τους μεγαλύτερους και ελπίζω και οι αυτοί που είναι τώρα μικροί να βλέπουν εμάς να παίρνουν δύναμη και να στοχεύουν και εκείνη την κορυφή.
2: Παναγιώτη.
22: Ναι, νομίζω ότι είναι μια συνέχεια. Η εθνική είναι ενιαία, το έχουμε ξαναπεί εμείς. Ξεκινάει από το παρελθόν που η ομάδα δυσκολεύεται να μπει οχτάδα, μετά σταθεροποιήθηκε εκεί, ανά τα χρόνια βελτιώθηκε. Φτάσαμε στις τετράδες, στα μετάλλια και τώρα ήρθε η ώρα για την πρώτη κορυφή. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε με και άλλες κορυφές και οι επόμενοι από εμάς να το κάνουν και σταθερά.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά μιλάμε για χρυσά παιδιά, χρυσά και σεμνά παιδιά, της επίσημης αγαπημένης των Ελλήνων. Αυτή είναι, αυτή πρέπει να είναι η επίσημη αγαπημένη των Ελλήνων. Δημήτρη, Εθνική Πόλο, καλό μεσημέρι.
23: Έτσι είναι, χαμογελό, γιατί σύντομα αυτά τα λένε στις επιτυχίες. Γιατί και οι οπαδοί, οι φίλαθλοι που λέγανε τα παιδιά νωρίτερα, είναι κοντά τους τα πολύ μεγάλα γεγονότα. Καλός ή κακός ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά από την άλλη να μιλήσουμε για το πόλο που η εθνική ομάδα και των αντρών και των γυναικών αλλά και των πιο κάτω κατηγοριών είναι παγκόσμια υπερδύναμη. Όπως λέγαμε πριν από λίγες μέρες για το Μουντιάλ, για υπερδυνάμεις όπως η Ισπανία, η Αργεντινή, η Γαλλία και ανάμεσα σε αυτές τρεις-τέσσερις μεγάλες δυνάμεις είναι και η Ελλάδα και το δείχνει είτε είναι Ολυμπιακοί αγώνες, είτε είναι παγκόσμια, είτε είναι ευρωπαϊκά. Αν δεν είναι πρώτοι, όπως λένε και τα παιδιά, αν είναι μέσα στα μετάλλια, διεκδικούν τις θέσεις και όταν βγαίνουν δεύτεροι, είναι στεναχωρημένοι. Δηλαδή, είναι να είσαι δεύτερος και να στεναχωριέσαι. Αυτό σημαίνει ότι είναι μεγάλοι αθλητές και πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και ευχόμαστε στους επόμενους Ολυμπιακούς, έτσι πάλι να μιλάμε για τη μεγάλη τους πρωτιά.
1: Τώρα, κατά τα λοιπά, στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, τι έχουμε.
23: Παρά το γεγονός ότι είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, έτσι έχουν αρχίσει οι επίσημες υποχρεώσεις των ομάδων. Μάνι-μάνι, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα παίξουν τα δεύτερα τους παιχνίδια αύριο το βράδυ, καθοριστικά. Έχουν κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκριση απέναντι στην Πάξη. Ο Παναθηναϊκός θέλουν άλλη μία νίκη και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ πάνε τους Ουκρανούς για να περάσει την επόμενη φάση όπου θα είναι όλα καλύτερα στην αρχή της σεζόν.
1: Καλή επιτυχία και στους δύο. Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή θέση του Νασίριο Πούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομοτηνής. 981 και 91,2 στα FM για την Κομοτηνή, αφού υπάρχει και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και στο Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Το Bar Ert είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι. Λίγο ανάλαφρα αεράτα και chill out σήμερα τα κοκτέιλς που έχουμε. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και αυτό που σας λέω για τα chill out και αεράτα το απέδειξαν κατά πρώτο λόγο οι Pixel in Space. Ένα μουσικό σχήμα, ένα ντουέτο που αποτελείται από τον Βλαντιμίρ και την Σβετλάνα. Ο Βλαντιμίρ στα synthesizer και σε όλο τον ηλεκτρονικό ήχο και η Σβετλάνα στα φωνητικά και τα έγχορδα. Κινούνται στον ευρύτερο χώρο της ατμοσφαιρικής ηλεκτρονικής dream pop μουσικής. Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε λέγεται Free, εκφράζει απόλυτα το χαρακτηριστικό του ήχο, συνδυάζει εθέρειες αισθαντικές ερμηνείες με φουτουριστικά synthesizer και ρετρό στοιχεία, ταξιδιάρικα beat και δημιουργεί μια κινηματογραφική ατμόσφαιρα που ταξιδεύει τον ακροατή σε ένα ψηφιακό αλλά ταυτόχρονα βαθιά συναισθηματικό κόσμο, με έντονη βέβαια αυτό το σχήμα την επιρροή τους και πώς θα γινόταν αλλιώς από τις μουσικές που έχει γράψει ο Moby. Αμέσως μετά ακούσαμε το Midnight Polaroid, ένα σίγγλ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2024 από τον Delibas. Είναι ένα project ενός μουσικού παραγωγού που έχει τη βάση του στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Αλλά πολλές φορές παίρνει και, όχι session μουσικούς, διάφορους συνεργάτες, τους οποίους με μία τακτική βάση, με μια τακτική συχνότητα συνεργάζονται μαζί, όπως ο Μουτ Αξελίκ, όπως ο μπασίστας ο Τζον Μέλλορ, και πρόκειται για ένα ατμοσφαιρικό οργανικό κομμάτι, το Midnight Polaroid, που ακούσαμε, που παντρεύει την trip-hop αισθητική και την ηλεκτρονική μουσική με την απαλή jazz αίσθηση που φέρνει όλη αυτή η ενορχήστρωση που έχουν κάνει. Το τραγούδι ξεχωρίζει για τα ζεστά πλήκτρα, τα αισθαντικά περάσματα ενός περίεργου πνευστού που λέγεται Flugelhorn από τον Ανδρέας Ολάρη, και τα ρυθμικά μπάσα και τα vintage ηχητικά εφέ, όπως ο χαρακτηριστικός ήχος της βελόνας πάνω στο pickup, δημιουργούν με όλα αυτά μια νοσταλγική, κινηματογραφική, χαλαρή, νυχτερινή ατμόσφαιρα που παραπέμπει στον τίτλο του, δηλαδή το Midnight Polaroid. Για τη συνέχεια έχουμε το Beyond the Borders, ένα κομμάτι που περιλαμβάνεται στο EP The Last Bird Sings Before It Gets Dark, του Brian Cassar, ο οποίος υπογράφει την παραγωγή και τα φωνητικά σε συνεργασία με τον Enzo Kenny στη σύνθεση και τους στίχους. Πρόκειται για ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι που κινείται στον χώρο της ηλεκτρονικής ambient και downtempo μουσικής, ξεχωρίζει για τα μελωδικά ηχοτοπία και τους ταξιδιάρικους ρυθμούς και τις αισθαντικές φωνητικές ερμηνείες του. Η παραγωγή δημιουργεί μια αίσθηση ηρεμίας, εσωτερικής αναζήτησης και συναισθηματικής υπέρβασης των φυσικών ή νοητών συνόρων, απόλυτα εναρμονισμένη με τον τίτλο του τραγουδιού. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στην ΕΡΤ Κομοτηνής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το Bar Ert σας κρατά μουσική συντροφιά μέχρι τις 4. Μείνετε συντονισμένοι.

Αυτό ήταν το Desert Trail, ένα ατμοσφαιρικό instrumental κομμάτι του Theo Kanzig. Μάλιστα υπογράφει πολλές φορές με ένα καλλιτεχνικό ψευδώνυμο ακρόνυμο CTO. Είναι ένας ελβετός πολυοργανίστας, κιθαρίστας, μπασίστας, παίζει synthesizer, παίζει drums. Είναι παραγωγός και μηχανικός ήχου και μένει και εργάζεται και δρά στη Βέρνη. Το τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε ως ομώνυμο single και ψηφιακό άλμπουμ κινείται στους αισθητικούς άξονες της synth.

Άλλωστε, αυτό είναι και το νόημα του chill out και μάλιστα εσείς που είστε στην παραλία και εδώ έρχεται μια διαφωνία που είχαμε διαφορούς, ότι το καλοκαίρι για το ραδιόφωνο είναι μια εποχή ύφεσης, αλλά εγώ δεν το βλέπω έτσι, διότι ιδιαίτερα αυτοί οι τύποι που πάνε στις ελεύθερες παραλίες περνάνε πολύ καλά με το ραδιοφωνάκι παρέα και το ραδιοφωνάκι κάνει πολύ ωραία παρέα. Και έτσι λίγη chill out μουσική νομίζω ότι ταιριάζει με τη θάλασσα και ένα χαλαρό μεσοβδομαδιάτικο μπάνιο. Αφού Τετάρτη σήμερα. Λοιπόν, την συνολική παραγωγή του Desert Trail την υπογράφει ο Τέο Κάντζιγκ, ο ίδιος δηλαδή, και αποπνέει μια έντονα νοσταλγική, κινηματογραφική και χαλαρωτική διάθεση. Παραπέμπει ηχητικά σε μια εσωτερική ή πραγματική διαδρομή μέσα σε ένα αχανές ηλιόλουστο τοπίο με λίγη θάλασσα, έτσι όπως το ελληνικό καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε το The Midnight Sun. Είναι ένα σίγγλ που κυκλοφόρησε επίσης το 2024 από τον Matt Whistler. Θα τον βρείτε να υπογράφει ως Peace του Ματέο. Είναι ένας Αμερικάνος παραγωγός, beatmaker και πολυοργανίστας και αυτός, με έδρα του Detroit. Κινείται στον ευρύτερο χώρο της trip-hop μουσικής, το κομμάτι το οποίο περιλαμβάνεται και στο άλμπουμ του Slow Trip Home που είχε βγει το ίδιο έτος, το 2024. Χαρακτηρίζεται λοιπόν από ένα αιθέριο υπνοτιστικό ήχο που συνδυάζει ατμοσφαιρικά synthesizers, κινηματογραφικά samples, χαλαρωτικούς αργούς ρυθμούς, βαθιά μπάσα και δημιουργεί μια αίσθηση ηρεμίας, ενδοσκόπησης και νοσταλγίας που παραπέμπει στην ατελείωτη γλυκιά ατμόσφαιρα μιας νύχτας κάτω από το φως του μεσονύχτιου ήλιου.

so tired, and there wasn't any light at all.

Οι παλιότεροι που ξέρετε τον Wax Taylor ξέρετε ότι αυτό είναι το Sometimes. Εδώ σε μια ιδιαίτερη version, Phonovision Symphonic Version, έτσι το ονομάζει ο ίδιος. Είναι ουσιαστικά μια εντυπωσιακή συμφωνική επανεκτέλεση του κλασικού trip-hop κομματιού του Wax Taylor κατά κόσμων Jean-Christophe Lesaud. Είναι Γάλλος παραγωγός, DJ και πρωτοπόρος της trip-hop σκηνής. Αυτό λοιπόν το, η εκτέλεση αυτή του Sometimes περιλαμβάνεται στο ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ Phonovision Symphonic Orchestra, όπου ο Wax Taylor ένωσε ουσιαστικά τις δυνάμεις του με τη συμφωνική ορχήστρα Orses Regional de Normandie υπό τη διεύθυνση του Jean-François Heisser, και μία 17-μελή χοροδία συμμετείχε. Και εδώ ο παραγωγός αυτός επαναπροσδιορίσε τις ορχιστρικές του συνθέσεις. Η συγκεκριμένη εκτέλεση του Sometimes απογειώνει την ατμοσφαιρική φύση του κομματιού. Παντρεύει τα χαρακτηριστικά βινιλιακά samples, τα hip-hop μπιτάκια και τα αισθαντικά φωνητικά, με πλούσια δραματικά έγχορδα, επιβλητικά χαλκινά πνευστά, και δημιουργεί μια βαθιά κινηματογραφική, πολυεπίπεδη, συναισθηματικά φορτισμένη μουσική εμπειρία. Όλα αυτά και τέτοια άλλα ακούτε εδώ στο Barert. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger, ΕΡΤ Κομωτινής, το ΕΡΤ με κεφαλαία, φυσικά και το Κομωτινή, το ΚΑΠΑ με κεφαλαίο, και όλα τα άλλα μικρά ελληνικά γράμματα με τους τόνους κανονικά. Σύγχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά. Συνεχίζουμε με το εξαιρετικό But Where Do We Go 2023, ένα single που κυκλοφόρησε από τους American Radio, ένα indie rock underground σχήμα. Το But Where We Go, το But Where Do We Go είναι ένα ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό κομμάτι που κινείται στο χώρο της εναλλακτικής indie rock σκηνής. Ξεχωρίζει για τις ταξιδιάρικες κιθαριστικές μελωδίες, τα νοσταλγικά synthesizer και τα εσωστρεφή αισθαντικά φωνητικά του. Η παραγωγή του τραγουδιού δημιουργεί μια έντονα συναισθηματική, κινηματογραφική, ονειρική, έτσι νυχτερινή ατμόσφαιρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε στη νύχτα σας πάμε, η οποία καθοδηγείται από το κεντρικό υπαρξιακό ερώτημα του τίτλου «Where do we go?», αποτυπώνοντας την αίσθηση της αναζήτησης, της αβεβαιότητας και της εσωτερικής περιπλάνησης.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Προλετέρ και το κομμάτι είναι το πιο γνωστό του κομμάτι. Fat Herb Square είναι ένα από τα αγαπημένα κομμάτια και τα δικά μου αλλά και του Προλετέρ, διότι σε κάθε live show που κάνει ο Guillaume Grignard το παίζει, ένας Γάλλος παραγωγός και beatmaker που αποτελεί το σημείο αναφοράς στην electro swing και instrumental hip hop σκηνή. Το τραγούδι το οποίο περιλαμβάνεται στο album Curses from the Past Times, είχε βγει το 2011 αυτό το album, ξεχωρίζει για τον εφάνταστο τρόπο με τον οποίο συνδυάζει vintage jazz και swing samples με βαριά σύγχρονα hip hop beats και ρυθμικά μπάσα. Με την αισιόδοξη χορευτική και ταυτόχρονα ρετρό ατμόσφαιρα του, το κομμάτι αυτό καταφέρνει να μεταφέρει τον ακροατή σε μια άλλη εποχή, αναδεικνύοντας το χαρακτηριστικό ταλέντο του Προλετέρ να δίνει νέα και φρέσκια πνοή σε κλασικούς τζαζ ήχους. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε και λίγο Allergies, αγαπημένοι. Sometimes I Wonder είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε, ένα ατμοσφαιρικό vintage soul funk instrumental hip hop τραγούδι, Allergies. Ένα παραγωγικό ντουέτο από τον Bristol της Αγγλίας που αποτελείται από τον DJ Money Shot κατά κόσμον Adam Volsen και τον Rackabit κατά κόσμον Roy Spencer. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους Tear The Place Up 2023, έχοντας προηγουμένως παρουσιαστεί και στο EP Reconcil το 2022, και ξεχωρίζει για την ικανότητα του γκρουπ να αναμειγνύει παλιά ξεχασμένα samples βινιλίου με σύγχρονα στιβαρά beat, θερμά πνευστά και αισθαντικά φωνητικά περάσματα. Η ατμόσφαιρα που δημιουργεί είναι νοχελική, καλοκαιρινή, ό,τι πρέπει δηλαδή για την εποχή, και ταυτόχρονα βαθιά ρυθμική, ενώ το κομμάτι αποτυπώνει πλήρως την ηχητική ταυτότητα των Allergies, οι οποίοι φημίζονται για τον τρόπο που αναβιώνουν την αυθεντική funk, soul και hip hop αισθητική των περασμένων δεκαετιών μέσα από φρέσκα χορευτικά παραγωγικά σχήματα.

Έτσι βαδίζουμε προς το τέλος μιας trip-hop, ενός trip-hop απογεύματος. Ελπίζω να σας βρίσκω κάπου δροσερά στη θάλασσα να ξεκουράζεστε. Break My Heart In Two ήταν το ατμοσφαιρικό αισθαντικό κομμάτι των Ancient Astronauts. Ένα παραγωγικό δίδυμο από την Γερμανία. Ουσιαστικά ασχολούνται μόνο με τον ηλεκτρονικό ήχο. Αποτελούνται από τους Tomeb και Cabaniac. Φημίζονται για τον πολυσυλλεκτικό ήχο που βγάζουν. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Zaza. Έχει βγει αυτό το άλμπουμ το 2021 και ξεχωρίζει για τον αρμονικό συνδυασμό down-tempo, trip-hop και soul στοιχείων, όπως ζεστές οργανικές μπασογραμμές και τα ρυθμικά μπιτάκια από το χώρο της hip-hop αγκαλιάζουν τα εκφραστικά, αισθαντικά, φορτισμένα φωνητικά μιας εξαιρετικής Αμερικανίδας τραγουδίστριας. Θα την ακούσετε σύντομα, νομίζω και σε δική της δουλειά, της Aisha Niri. Η παραγωγή αποπνέει μια μελαγχολική αλλά παράλληλα γλυκιά και ρυθμική διάθεση και αναδεικνύει τη χαρακτηριστική ικανότητα των Ancient Astronauts να παντρεύουν τη vintage sampling αισθητική με τη σύγχρονη εναλλακτική urban μουσική. Αστικό τοπίο. Αστικό τοπίο είναι και το B-Side, ένα εθιστικό groovy κομμάτι που προέρχεται από το κοινό συνεργατικό EP Texas Moon, είχε βγει το 2022. Τη δεύτερη επιτυχημένη σύμπραξη ανάμεσα στο ψυχεδελικό τρίο τους Crankbing από το Houston και τον R&B τραγουδιστή τον Leon Bridges από το Fort Worth του Texas. Το τραγούδι ξεχωρίζει για τον ιδιοφύη συνδυασμό της χαρακτηριστικής αέρινης ψυχεδελικής κιθάρας του Mark Spear, των υπνοτικών μπάσων της Laura Lee και των ρυθμικών κρουστών του Donald DJ Johnson με τα αισθαντικά ρετρό soul φωνητικά του Leon Bridges, με μια αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στο funk, την αφροψυχεδέλεια και το vintage R&B. Αυτό το κομμάτι, το B-Side, αποτυπώνει την απόλυτη μουσική χημεία των καλλιτεχνών, δημιουργώντας επίσης μια νυχτερινή, ταξιδιάρικη και βαθιά ρυθμική ατμόσφαιρα που αντικατοπτρίζει τον πιο σκοτεινό ατμοσφαιρικό χαρακτήρα που εισάγει αυτό το EP σε σχέση με την προηγούμενη δουλειά των Crankbin. Με αυτό το κομμάτι θα σας χαιρετήσουμε και θα ευχηθούμε καλό απόγευμα σε όλους εσάς. Εσείς το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε στις συντονισμένες συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ. Εμείς σήμερα στην Κομωτίνη δίνουμε βήμα στον ξενώνα των κακοποιημένων γυναικών και θα ακούσετε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που έχει να μας πει ο Χριστός Σερμπέζης. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Η ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, ο ψυχολόγος Χρήστος Σερμπέζης αναλύει θέματα που αφορούν σε μορφές βίας και κακοποίησης γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη στις 4. Συντονιστείτε στην ΕΡΤ Κομωτινής.
1: Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής. Σήμερα στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Βότης Ζάντσας και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ξενώνας του Δήμου μας άρχισε να λειτουργεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε γυναίκες και τα παιδιά τους από το 2014 και μέχρι σήμερα. Έχει φιλοξενήσει συνολικά 338 άτομα, εκ των οποίων 192 γυναίκες και 146 παιδιά. Να πούμε επίσης ότι ο Ξενώνας εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην σημερινή μας εκπομπή θα δούμε κάποιες διεθνείς έρευνες σχετικά με τις δολοφονίες γυναικών από ερωτικούς συντρόφους. Τα βασικά συμπεράσματα αυτών των ερευνών είναι ότι οι περισσότερες περιπτώσεις δεν εμφανίζονται ξαφνικά, αλλά προηγούνται από ένα ιστορικό σωματικής, ψυχολογικής ή σεξουαλικής βίας, ελεγκτικής συμπεριφοράς, απειλών, παρενόχλησης, αιμονικής παρακολούθησης, αυτό που στα αγγλικά ονομάζουμε stalking, υπερβολικής ζήλιας και κοινωνικής απομόνωσης του θύματος. Συχνά η απόφαση της γυναίκας να χωρίσει ή ακόμα και η υποψία του δράστη ότι υπάρχει άλλος σύντροφος λειτουργούν ως καταλύτες για την κλιμάκωση της βίας. Παρότι ορισμένοι δράστες φαίνονται σε εισαγωγικά συνηθισμένοι και χωρίς ποινικό μητρό, οι έρευνες δείχνουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις υπήρχαν ήδη συγκρούσεις, κακοποιητικές συμπεριφορές ή έλεγχος μέσα στη σχέση πριν την απόπειρα ή την τέλεση της δολοφονίας. Επιπλέον, η παρενόχληση και οι απειλές αποτελούν σημαντικούς δείκτες αυξημένου κινδύνου και πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ίδια σοβαρότητα όπως και η σωματική βία. Καταλήγοντας, θα δούμε ότι δεν υπάρχει ένας μόνο παράγοντας που μπορεί να προβλέψει μια γυναικοκτονία. Αντίθετα, το φαινόμενο προκύπτει από το συνδυασμό πολλών παραγόντων κινδύνου, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ακριβή πρόβλεψή του, αλλά αναδεικνύει ταυτόχρονα και τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης και αντιμετώπισης των κακοποιητικών και ελεγκτικών συμπεριφορών. Ξεκινάμε λοιπόν την σημερινή μας παρουσίαση με μία έρευνα του 2002, η οποία εστίασε σε 30 γυναίκες οι οποίες είχαν επιβιώσει από μία απόπειρα δολοφονίας που είχε γίνει από τον σύντροφο ή την σύζυγό τους. Ή τον σύζυγό τους, συγγνώμη. Η μέση ηλικία τόσο του θήτη όσο και του θύματος ήταν τα 30 έτη. Τη στιγμή του επεισοδίου το 1/3 των ζευγαριών ήταν παντρεμένα και τα υπόλοιπα ζευγάρια που αποτελούν και την πλειοψηφία ήταν σε σχέση. Στα 2/3 των περιπτώσεων το θύμα είτε είχε φύγει είτε είχε δηλώσει ότι ήθελε να χωρίσει από την σχέση. Τα περισσότερα περιστατικά συνέβησαν στο σπίτι του θύματος και μόνο ένα 17% συνέβη σε δημόσιο χώρο. Όλα τα θύματα ανέφεραν ότι είχαν δεχτεί σωματική βία από τον θήτη μέσα στον τελευταίο χρόνο πριν το περιστατικό της απόπειρας. Ο θήτης επίσης της είχε καταστρέψει πράγματα από το σπίτι τους, της είχε υποχρεώσει σε σεξουαλική συνέβρεση και ήταν επίσης αιμονικός και ελεγκτικός μαζί τους. Όλα τα θύματα δήλωσαν επίσης ότι ο θήτης είχε εξάρτηση από ναρκωτικά ή αλκοόλ. Αυτές οι γυναίκες έζησαν κάτω από ένα τεράστιο στρες κατά τη διάρκεια του χρόνου που προηγήθηκε της απόπειρας δολοφονίας τους. Αυτές οι γυναίκες βρίσκονταν σε σχέση με άντρες οι οποίοι τις έλεγχαν, τις απειλούσαν, τις παρακολουθούσαν, τις ασκούσαν σωματική βία, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του χρόνου που προηγήθηκε της απόπειρας να τις δολοφονήσουν. Αυτοί οι άνδρες είχαν προβλήματα ψυχικής υγείας και χρησιμοποιούσαν ναρκωτικές ουσίες. Επιπλέον, οι περισσότεροι από αυτούς είχαν πρόσβαση και σε κάποιο όπλο. Θα κάνουμε όμως εδώ ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς οι δολοφονίες και οι απόπειρες δολοφονίες γυναικών, συντρόφων ή συζύγων, δεν είναι συνήθως ξαφνικά ή ανεξήγητα γεγονότα, αλλά αποτελούν την κατάληξη μιας προϋπάρχουσας δυναμικής ελέγχου, συγκρούσεων και βίας μέσα στη σχέση. Όσον αφορά τα στοιχεία εκείνα που λειτουργήσαν ως καταλύτες στο να διαπραχθεί η απόπειρα δολοφονίας των γυναικών που αναφέραμε πριν, τα 2/3 των θυμάτων γυναικών μίλησαν για 3 κύριους λόγους. Πρώτον, ο χωρισμός του θύματος από τη σχέση. Δεύτερον, η ανακοίνωση του θύματος ότι σκοπεύει να λήξει τη σχέση. Τρίτον, το ότι ο σύντροφος της πίστευε ότι το θύμα είχε κάποιο άλλο ερωτικό ενδιαφέρον ή δεσμό. Επιπλέον, τα μισά από τα θύματα ανέφεραν ότι ο σύντροφός τους είχε δηλώσει ρητά την επιθυμία του να τη σκοτώσει σε περίπτωση που θα έφευγαν από τη σχέση. Ωστόσο, στο 1/5 των περιπτώσεων, μία σήμαντη αιτία ήταν αυτή που προκάλεσε τελικά τη δολοφονική οργή του συντρόφου. Παραδείγματος χάρη, όταν ο δράστης ρωτήθηκε από τη σύντροφό του γιατί δεν πηγαίνει στη δουλειά. Μόνο ένα 7% των θυμάτων ανέφερε ότι ο δράστης ήταν κάτω από την επίδραση του αλκοόλ στη διάρκεια της επίθεσης. Μία άλλη έρευνα τώρα, του 2009, είχε εξετάσει περιπτώσεις στις οποίες οι γυναικοκτονίες συνέβησαν ξαφνικά και χωρίς προφανή λόγο, και ο δράστης δεν είχε ούτε ποινικό μητρό, αλλά ούτε και ιστορικό βίας. Αυτό που βρέθηκε στα πλαίσια αυτής της έρευνας ήταν ότι οι δράστες, οι οποίοι δεν είχαν ποινικό μητρό, φαινόταν να είναι πιο σε εισαγωγικά συνηθισμένοι, από την άποψη ότι δεν είχαν δεχτεί κακοποίηση στην παιδική τους ηλικία και δεν είχαν ιστορικό βίαιων συμπεριφορών. Αυτό οδήγησε στην άποψη ότι οι δολοφονίες ερωτικών συντρόφων, οι οποίες συνέβησαν από το πουθενά, όπως λέμε, δεν μπορούν να εξηγηθούν από τη στιγμή που γίνονται στα ξαφνικά και με τρόπο απρόβλεπτο. Από την άλλη μεριά, εκείνοι οι άντρες οι οποίοι είχαν εκδηλώσει βία προς την σύντροφό τους είναι πιο κοντά στο προφίλ του κακοποιητικού χαρακτήρα. Ωστόσο, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ακόμα και οι δράστες οι οποίοι δεν είχαν ποτέ καταδικαστεί για άσκηση βίας είχαν συνεχείς καυγάδες και είχαν ασκήσει κάποιο είδους βίας πριν τη δολοφονία της συντρόφου τους. Αυτό βέβαια έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα μιας αρμονικής και μη βίαιης σχέσης η οποία ξαφνικά εκρήγνεται λόγω ενός μεμονωμένου επεισοδίου. Ένα ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι οι άντρες που δεν είχαν καταδικαστεί για βία συμπεριφορά πριν τη διάπραξη του φόνου έτειναν να ασκούν υπέρμετρη βία κατά τη διάρκεια της δολοφονίας της συντρόφου τους, γεγονός που υποστηρίζει την άποψη ότι ο δράστης έσπασε σε εισαγωγικά κάτω από εξαιρετικές συνθήκες. Ωστόσο, αυτή η άποψη δεν βρήκε μεγάλη στήριξη από τα στοιχεία τα οποία έδειξαν ότι οι δράστες από την ομάδα των μη καταδικασμένων για βία έτειναν να εμπλέκονται σε καυγάδες με τη σύντροφό τους πριν από τη δολοφονία. Έτσι, οι ερευνητές υποστήριξαν ότι τέτοιου είδους δράστες θα πρέπει, για μεγαλύτερη ακρίβεια, να αποκαλούνται κακοποιητές οι οποίοι έγιναν δολοφόνοι. Μία άλλη έρευνα τώρα του 2004 συνέκρινε άντρες οι οποίοι είχαν διαπράξει δολοφονία με άντρες οι οποίοι είχαν διαπράξει δολοφονία της συντρόφου τους συγκεκριμένα. Η μέχρι τότε υπόθεση στη σχετική βιβλιογραφία για το θέμα ήταν ότι οι άντρες που είχαν διαπράξει τη δολοφονία της συντρόφου τους είχαν γενικά λιγότερους παράγοντες επικινδυνότητας για να διαπράξουν γενικά μία δολοφονία. Για παράδειγμα, παράγοντες όπως προβληματικό οικογενειακό υπόβαθρο, προβλήματα στην παιδική ηλικία, ένας μη ισορροπημένος τρόπος ζωής, χρήση ναρκωτικών ουσιών, ποινικό ιστορικό και ή ιστορικό βίας. Έτσι λοιπόν, ο επικρατών μύθος στη βιβλιογραφία μέχρι τότε ήταν ότι το προφίλ των ανδρών που δολοφονούν τη γυναίκα τους είναι
εργαζόμενοι, σταθεροί οικογενειάρχες, οι οποίοι διαπράττουν μία συνήθιστη πράξη κάτω από εξαιρετικά ειδικές συνθήκες. Έτσι, αυτού του είδους οι δολοφονίες είναι κάτι που συμβαίνει μία μόνο φορά. Θα κάνουμε εδώ όμως ακόμη ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς η δολοφονία μιας ερωτικής συντρόφου δεν αποτελεί συνήθως ένα ξαφνικό και μεμονωμένο γεγονός που διαπράτεται από έναν σε εισαγωγικά κανονικό άντρα κάτω από εξαιρετικές συνθήκες, αλλά είναι συχνά το τελικό στάδιο μιας πορείας ελέγχου, κακοποίησης, απειλών και βίας μέσα στη σχέση. Όπως αναφέραμε και πριν, ο μύθος λέει ότι αυτοί που διαπράττουν δολοφονία συντρόφου είναι συχνά σε εισαγωγικά συνηθισμένοι άνθρωποι όσον αφορά τα οικογενειακά προβλήματα ή τις δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν στην παιδική τους ηλικία. Βρέθηκε επίσης ότι αυτοί που έχουν διαπράξει δολοφονία συντρόφου ήταν πιο συνηθισμένοι ως ενήλικες όσον αφορά το μορφωτικό τους επίπεδο, το επάγγελμά τους, την έλλειψη ποινικού μητρώου και την έλλειψη χρήσης σωματικής βίας. Ωστόσο, άλλες έρευνες έδειξαν ότι οι άντρες που διαπράττουν δολοφονία συντρόφου έχουν ιστορικό βίας προς τη σύντροφό τους, όπως επίσης συνεχείς διαμάχες εντός της σχέσης τους. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι άντρες ήταν ειδικοί σε εισαγωγικά στη βία κατά των γυναικών και ήταν κάτω από την επίρρεια αλκοόλ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της δολοφονίας. Έτσι, οι ερευνητές ξεχωρίζουν τρεις υποκατηγορίες στους άντρες εκείνους που έχουν διαπράξει τη δολοφονία της συντρόφου τους. Πρώτον, έχουμε άντρες οι οποίοι μοιάζουν με το στερεότυπο του κακοποιητικού άντρα και του δολοφόνου. Δεύτερον, έχουμε άντρες οι οποίοι μοιάζουν με την εικόνα ενός συνηθισμένου ανθρώπου. Και τρίτον, άντρες οι οποίοι δεν έχουν χτυπήσει ποτέ τη σύντροφό τους και έτσι μοιάζουν περισσότερο στην εικόνα του συνηθισμένου άντρα, ο οποίος διαπράττει δολοφονία χωρίς να έχει προηγούμενο ποινικό μητρό ή ιστορικό βίας και υποτίθεται ότι το κάνει κάτω από ειδικές συνθήκες. Αυτή η έρευνα είναι σημαντική εν μέρη γιατί μας δίνει μια κατάλληλη απάντηση στο εξής ερώτημα. Είναι η δολοφονία της ερωτικής συντρόφου το αποτέλεσμα μιας συνεχούς βίας ή είναι ένα γεγονός που συμβαίνει στα ξαφνικά κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες? Μία έρευνα του 2002 βρήκε μία στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην αιμονική παρακολούθηση, παρενόχληση και την άσκηση βίας προς μία γυναίκα σύντροφο, όταν δε συνοδεύεται και από προηγούμενα περιστατικά βίας, τότε συνδέεται και με τη δολοφονία ερωτικού συντρόφου ή με απόπειρα δολοφονίας. Το 68% των γυναικών θυμάτων έχουν αναφέρει ότι έχουν δεχθεί παρενόχληση στο παρελθόν. Στις γυναίκες οι οποίες είχαν δολοφονηθεί, η συμπεριφορά του δράστη ξεχώριζε με τον εξής τρόπο. Υπήρχε από μεριά του αιμονική παρακολούθηση, το stalking που λέμε στα αγγλικά, και παρενόχληση, όπως επικοινωνία με τη γυναίκα χωρίς τη θέλησή της, το να της αφήνει απειλητικά μηνύματα ή γράμματα. Τέτοιου είδους συμπεριφορές διπλασίαζαν την πιθανότητα δολοφονίας της. Έχουμε μετά απειλές για δολοφονία, οι οποίες τριπλασίαζαν τις πιθανότητες δολοφονίας, και τέλος απειλή της γυναίκας με όπλο, το οποίο εξαπλασίαζε τις πιθανότητες δολοφονίας. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παρενόχληση και η αιμονική παρακολούθηση θα πρέπει να ορίζονται ως βία προς τη γυναίκα σύντροφο. Συμπέραναν επίσης ότι ενώ οι μισές από τις γυναίκες θύματα δεν είχαν δεχθεί σωματική βία, είχαν ωστόσο δεχθεί παρενόχληση, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ίδια σοβαρότητα όπως και η σωματική βία. Μια πρόσφατη αλλαγή στην νομοθεσία περί ενδοοικογενειακής βίας στην Ολλανδία ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, κατά την γνώμη των ερευνητών, η σωματική βία ως προγνωστικό εργαλείο για την δολοφονία ερωτικών συντρόφων δεν έχει απόλυτη αξιοπιστία και ότι η αιμονική συμπεριφορά από τη μεριά του δράστη θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ίδια σοβαρότητα όπως και η σωματική βία. Μία άλλη έρευνα τώρα του 2003 βασίστηκε σε συνεντεύξεις με γυναίκες οι οποίες είχαν επιβιώσει μετά από απόπειρα δολοφονίας που είχαν δεχτεί από τον σύντροφό τους.
Τα στοιχεία αυτής της έρευνας αποκάλυψαν ότι τα 2/3 αυτών των γυναικών είχαν βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία από το σύντροφό τους πριν την απόπειρα δολοφονίας τους. Ο έλεγχος και ο εξαναγκασμός που ασκούσε ο σύντροφός τους ήταν το κεντρικό χαρακτηριστικό της σχέσης στο 83% των περιπτώσεων. Τέτοιες ελεγκτικές συμπεριφορές περιλάμβαναν αιμονική παρακολούθηση, το stalking, υπερβολική ζήλια, κοινωνική απομόνωση του θύματος, περιορισμός στην ελευθερία κινήσεων και απειλές βίας. Στις απόπειρες δολοφονίες, το 73% των περιπτώσεων συνέβη όταν η γυναίκα αποφάσισε

Επιπλέον, αυτό που επίσης βρέθηκε σε αυτήν την έρευνα ήταν ότι η αναβαθμισμένη επαγγελματική κατάσταση των γυναικών μείωνε τα ποσοστά δολοφονίας τους, γιατί είχαν πλέον εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των συζύγων τους. Θα κάνουμε εδώ ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, και θα δούμε στο κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής κάποια από τα συμπεράσματα των όσων αναφέρθηκαν προηγουμένως από τις διεθνείς έρευνες πάνω στο θέμα των δολοφονιών που διαπράττονται από άντρες στις γυναίκες συντρόφους τους. Όπως σε όλες τις κοινωνικές έρευνες που αναζητούν τον κύριο παράγοντα κινδύνου για ένα συγκεκριμένο φαινόμενο, συνήθως καταλήγουμε στο τέλος της έρευνας αυτό που λέμε με άδεια χέρια, αν και φαίνεται ότι τα χέρια μας είναι γεμάτα, μιας και παραπάνω από 20 παράγοντες κινδύνου έχουν εντοπιστεί όσον αφορά τις δολοφονίες γυναικών εντός ερωτικών σχέσεων. Σε αντίθεση με τις λεγόμενες θετικές επιστήμες, είναι αδύνατον στην κοινωνική έρευνα να είμαστε σε θέση να μπορούμε να ελέγξουμε μία πληθώρα ανεξάρτητων μεταβλητών προκειμένου να μελετήσουμε ένα συγκεκριμένο κάθε φορά παράγοντα επικινδυνότητας. Ενώ από στατιστικής άποψης μπορούμε να το κάνουμε, εφαρμόζοντας τα ανάλογα στατιστικά τεστ, ωστόσο η κοινωνική και ψυχολογική ζωή ενός ατόμου είναι τόσο πολύπλοκη που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε όλη εκείνη την πληθώρα των παραγόντων που ταυτόχρονα ενεργούν πάνω και μέσα στο άτομο. Όπως είδαμε, πολλοί ερευνητές μίλησαν για ομάδες παραγόντων που επηρεάζουν τις γυναικοκτονίες και όχι για κάποιες

κάποιον μεμονωμένο παράγοντα, αλλά ακόμα και έτσι είναι δύσκολο ο προσδιορισμός της επικινδυνότητας, γιατί παραδείγματος χάρη ένας άντρας μπορεί να είναι βίαιος προς τη σύντροφό του, αλλά όχι εκτός της σχέσης του. Η πρόσβαση σε όπλα επίσης δεν μπορεί από μόνη της να προβλέψει το έγκλημα. Υπάρχουν πολλοί άντρες, ανάμεσά τους αστυνομικοί και στρατιωτικοί, που έχουν στο σπίτι τους διαφόρων ειδών όπλα, αλλά ποτέ δεν τα χρησιμοποίησαν για να κάνουν κακό στη σύντροφό τους. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι οι παράγοντες επικινδυνότητας που έχουμε εντοπίσει, τόσο από θεωρητική όσο και από εμπειρική άποψη, δεν μας βοηθούν απαραίτητα στο να κατανοήσουμε ή να προβλέψουμε καλύτερα το φαινόμενο των γυναικοκτονιών. Σε μια επόμενη εκπομπή θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε και να περιγράψουμε τα κίνητρα που υπάρχουν σε περιπτώσεις γυναικοκτονιών, προκειμένου να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του φαινομένου. Θα κλείσουμε εδώ τη σημερινή μας παρουσίαση, ελπίζοντας ότι βοηθήσαμε λίγο παραπάνω στην κατανόηση του γιατί δεν υπάρχει ένας και μόνο παράγοντας που μπορεί να προβλέψει μια γυναικοκτονία ή την δυσκολία που υπάρχει στην πρόβλεψη του φαινομένου, ακόμα και όταν λαμβάνονται ταυτόχρονα πολλοί παράγοντες επικινδυνότητας υπόψη. Παρά τις δυσκολίες αυτές, η έρευνα αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης και αντιμετώπισης των κακοποιητικών και ελεγκτικών συμπεριφορών από μεριά του δράστη. Το επόμενο ραντεβού μας τώρα, την μεθεπόμενη Τετάρτη, 12 Αυγούστου, στις 4 το απόγευμα όπως πάντα, ήταν ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής. Σήμερα στη μουσική επιμέλεια ήταν ο Φώτης Ζάντζας και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Γεια σας από μένα και καλή σας ημέρα.

0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ. 30η συνάντηση είναι ο Νάρδας λοιπόν 2026, που δεν είναι απλά ένα ακόμη έτσι μουσικό καλοκαιρινό φεστιβάλ, είναι ένας θεσμός που εδώ και 3 δεκαετίες έχει ταυτιστεί με τον Εύρο, αποτελεί σημείο αναφοράς για τον νέο, για τους νέους κάθε ηλικίας, για τον πολιτισμό, για τον τουρισμό, αλλά και για την εξωστρέφεια της περιοχής, και είμαστε μία μέρα στην ουσία πριν, 30 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου εκεί στις Καστανές του Εύρου, που αυτό το χωριό και το ποτάμι του πολιτισμού μετατρέπονται ξανά σε έναν τόπο συνάντησης ανθρώπων, πολιτισμών, μουσικών, επισκεπτών. Ένα πλούσιο πρόγραμμα φέτος με πολλές παράλληλες δράσεις. Και τι πιο ωραίο το να κουβεντιάσουμε σήμερα με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Παιδείας. Ξεχνάω και όλους τους τίτλους. Είναι μισό λεπτάκι. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας, Έρευνας και Ανάπτυξης. Σωστά, κυρία Μπραϊκούδη?
1: Σωστά, κύριε Σκερλίδη. Καλησπέρα. Σωστά, Γιάννη μου, επέτρεψέ μου στον ενικό.
0: Στον ενικό, όπως θες. Όπως θέλεις,
1: ναι, γνωριζόμαστε χρόνια.
0: Τόσα χρόνια.
1: Τα λες πάρα πολύ ωραία, γιατί τα έχει ζήσει και ο ίδιος από κοντά.
0: Τόσα
1: με
0: χρόνια,
1: όλη την ένταση που έχει και τις ωραίες στιγμές.
0: Εντάξει, εγώ ξέρεις, τα έχω ζήσει από τη δεύτερη χρονιά του φεστιβάλ, οπότε καταλαβαίνεις, είναι και λίγο πιο πολύ συναισθηματικά δεμένος με το φεστιβάλ. Το ξέρεις πολύ καλά.
1: Ναι,
0: καλύτερα από μένα.
1: Το ξέρω ακριβώς. Ναι. Όλοι μας είμαστε έτσι συναισθηματικά δεμένοι που το έχουμε ζήσει από κοντά, που το ζούμε τόσα χρόνια, που μας έχει χαρίσει μοναδικές αναμνήσεις, στιγμές που τις αναπολούμε κάθε χρόνο και λέμε τι ωραία που ήταν τότε.
0: Έτσι.
1: Ήμουν και εγώ εκεί, λέει κάποιος που έχει έρθει. Έχω έρθει στο φεστιβάλ σας, θα ήθελα να ξανάρθω. Είναι πολύ όμορφες εκφράσεις αυτές, να δημιουργείς αναμνήσεις στον κόσμο και στους επισκέπτες. Και 30 χρόνια αυτό το φεστιβάλ έχει γράψει ιστορία.
0: Πραγματικά όμως, έτσι.
1: Πραγματικά, ναι. Προσπαθούμε να δώσουμε λίγη έμφαση σε αυτή την ιστορία, γιατί 30 χρόνια δεν είναι λίγα.
0: Τι λες τώρα?
1: Είναι πάρα πολλά για έναν θεσμό. Είναι καταξιωμένος πλέον σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά φεστιβάλ, αλλά όλα ήταν μετά το φεστιβάλ.
0: Ακριβώς, έτσι. Στην ουσία, κοίταξε τότε, στο παρελθόν, τι ήταν το φεστιτό Νεστόριο που είχε ξεκινήσει λίγο πριν από τον Άρδα και ο Άρδας. Δεν υπήρχε άλλο. Τώρα γίνεται πανικό σχεδόν σε κάθε γωνιά της χώρας. Ωστόσο, ο Άρδας είναι Άρδας. Είναι στην καρδιά μας και το ξέρουν πολύ καλά και όλοι οι φίλοι ακροτές που μας ακούνε τώρα, από Προμαχώνα μέχρι Ορμένη από τους 4 περιφερειακούς σταθμούς, είτε όλοι οι υπόλοιποι ανά τον κόσμο μας ακούνε από το Αρτέκο. Και θα ήθελα να μου πεις εσύ και σαν αντιδήμαρχος που έχεις και την ευθύνη του φεστιβάλ, τι σημαίνει για το Δήμο Ορεστιάδας αυτός ο θεσμός, το να ξεκινάει από το 1995 και να εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να είναι σημείο αναφοράς, και όχι μόνο στην περιοχή μας, γενικώς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και ακόμη παραπάνω?
1: Είναι το τουριστικό προϊόν ίσως, γιατί εμείς θάλασσα δεν έχουμε όπως έχουν άλλες πόλεις.
0: Η ακτή μας είναι η καλύτερη από τις θάλασσες, πίστεψέ μας.
1: Έχουμε όμως αυτό το μαγευτικό και ξεχωριστό τοπίο του Άρδα, δίπλα στο ποτάμι, που πρέπει να το αναδείξουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Mm-hmm. Ο Άρδας, το φεστιβάλ του Άρδα, είναι ένας τρόπος ανάδειξης στις όχθες εκεί του ποταμού. Προσπαθούμε να κάνουμε κάθε χρόνο ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κάνουμε προσελκύσιμο το Δήμο μας. Mm-hmm. Γιατί η επισκεψιμότητα αφορά όλο το Δήμο, οπότε είναι χαρά μας να γεμίζει η πόλη νέους ανθρώπους που έρχονται από άλλες περιοχές για να δούνε πώς περνάμε εμείς εδώ, πώς είναι ο τόπος μας, να επισκεφθούν και άλλα μέρη, γιατί θα έρθουν στο φεστιβάλ του Άρδα, αλλά θα κάνουν και τη βόλτα τους στη γύρω περιοχή. Οπότε θα επισκεφτούν την εστίαση, θα δοκιμάσουν τις γεύσεις μας.
0: Έχουμε να τους δώσουμε
1: πολύ όμορφα
0: γεύσεις,
1: πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό για το Δήμο μας αυτό το φεστιβάλ. Και θεωρώ ότι πρέπει να αναδειχθεί με τον καλύτερο τρόπο.
0: Έτσι είναι.
1: Προσπαθεί ο καθένας από τη δική του πλευρά να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και εμείς σαν Δήμος πλέον στηρίζουμε αυτόν τον θεσμό.
0: Να σου πω τώρα, νομίζω ότι φέτος είναι λίγο μεγαλύτερη ευθύνη δική σου αλλά και όλων των συνεργατών σου, προκειμένου να διοργανώσεις, εντάξει, μια επαιτειοκή χρονιά, 30 χρόνια ιστορίες, προσδοκιών, καλών, κακών, περάσαν τόσα και τόσα έχει περάσει ο Άρδας. Ωστόσο, ναι, δεν είναι μια ευθύνη, αν μη τι άλλο?
1: Είναι μια ευθύνη μεγαλύτερη κάθε χρόνο, είναι ευθύνη. το να διοργανώσεις ένα μεγάλο φεστιβάλ, αλλά φέτος ακόμη περισσότερο είναι και το συναισθηματικό στην έξι. Προσπαθούμε ναι, από τον Ιανουάριο να κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ξεχωριστό, κάτι λίγο περισσότερο από τις προηγούμενες χρονιές.
0: Πάμε στο διαφορετικό που λες. Τι διαφορετικό θα ζήσει φέτος ο επισκέπτης που θα έρθει είτε να κατασκηνώσει εκεί για 4-5 μέρες, είτε θα έρθει αποκλειστικά και μόνο για να απολαύσει τις συναυλίες ή τις υπόλοιπες παράλληλες δράσεις?
1: Έχουμε αρκετές παράλληλες δράσεις. Το διαφορετικό είναι ότι έχουν εμπλουτιστεί. Βάλαμε φέτος και τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Φέραμε μία κυρία που είναι δασκάλα της Υπασίας για να μάθει στα παιδάκια είναι. Υπασία.
0: Στα παιδάκια σε εμάς δεν κάνει.
1: Μπορεί να κάνει και στους μεγάλους, δεν το γνωρίζω αυτό. Θα πρέπει να έρθετε από εκεί από κοντά για να μιλήσετε με τους υπευθύνους. Οι σύλλογοι αθλητικοί που συμμετέχουν κάθε χρόνο, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Μαραθώνιος, που, παραποτάμιος του Άρδα, που γίνεται κάθε χρόνο. Και φέτος έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Μπράβο.
1: Και η μεγάλη συμμετοχή είναι και από τις γείτονες χώρες.
0: Τι λες?
1: Ναι, έχει βγει αρκετά νωρίτερα. Έχω μιλήσει με τον υπεύθυνο του συλλόγου, του Δρυμού. Του Δρομέα μάλλον.
0: Του Δρομέα, ναι.
1: Ναι. Και μου είπε, συγγνώμη λίγο αν ακούγεται κάτι.
0: Όχι, μια χαρά όλα.
1: Και μου είπε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Των τελευταίων χρόνων νομίζει η μεγαλύτερη.
0: Μπράβο.
1: Οπότε πολύ σημαντικό. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό, γιατί αποκτά μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και το φεστιβάλ του Άρδα.
0: Έτσι, τώρα ξέρεις
1: κάτι.
0: Μέσω
1: των αθλητικών δράσεων που
0: σωστά,
1: γίνονται.
0: Σωστά. Γιατί τώρα για έναν ακροατή που ακούει, ας πούμε, από την περιφέρεια των Σερών, τώρα, που είναι μαζί μας συντονισμένοι, δεν ξέρουν τι εστί Άρδας αν δεν έχουν έρθει στο φεστιβάλ. Και για έναν
1: ακριβώς
0: τώρα δρομέα, τον αρθεί να κάνει αυτήν την δύσκολη κατά τα άλλα διαδρομή, δεν είναι εύκολο, και με θερμοκρασίες έντονες μέσα στο καλοκαίρι, και να έχει και τόσο συμμετοχή. Το είναι υπέροχο. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
1: Ναι. Ναι. Αυτό που θα είναι διαφορετικό επίσης είναι ότι γιορτάζουμε τα γενέθλια, εννοείται,
0: βέβαια,
1: του Άρδα. Την τελευταία ημέρα θα γίνει ένα φαντασμαγορικό σοου στον ουρανό με drone show.
0: Τι ωραία.
1: Με πολλά drone. Θα αναβιώσει μια παλιά ιστορία του Άρδα, ναι, στον ουρανό όμως, και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ όμορφο να επισκεφθούν όλοι το φεστιβάλ, όχι μόνο γι' αυτό, για όλες τις δράσεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές παράλληλες δράσεις, δεν ξέρω αν πρέπει να τις αναφέρω όλες.
0: Όσες θυμάσαι μπορούμε. Ναι, καλά, λογικό, ναι, λογικό, θα τις βρούμε.
1: Basket, beach volley, το catchball, η ομάδα των γυναικών που έχει συσταθεί τα τελευταία χρόνια και έχει και ανωδική πορεία στην πόλη μας.
0: Από τι ώρα θα ξεκινάνε,
1: Ευαγγελία? Στα 4x4, ναι, η ομάδα του Action Club, του συλλόγου Action Club. Το Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύ γεμάτο το πρόγραμμα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ θα υπάρχουν δραστηριότητες.
0: Πολύ ωραία.
1: Περισσότερο. Την Πέμπτη ξεκινάμε τώρα, αύριο, που είναι η πρώτη μέρα του φεστιβάλ. Είναι με δωρεάν είσοδο, είναι ελεύθερη είσοδος για όλους τους επισκέπτες, και από την Παρασκευή τα ταμεία θα ανοίγουν μετά τις 3, οπότε θα μπορεί ένας επισκέπτης να απολαύσει παράλληλες δράσεις που υπάρχουν τις πρωινές ώρες δωρεάν.
0: Το
1: απόγευμα όμως θα υπάρχει είσοδος.
0: Να σου πω τώρα, επειδή ξέρω πόσο αγαπάς και εσύ τον Άρδα και ξέρω ότι κάθε χρόνο και τι δεν έχουμε ακούσει για αυτό το φεστιβάλ, είναι πολύ σημαντικό το να γίνεται πάνω απ' όλα, γιατί σημαίνει πολλά και για την τοπική οικονομία πέρα από τη μουσική.
1: Ναι,
0: έτσι δεν
1: ακριβώς. Είναι ένα πολιτιστικό γεγονός. Πλέον μετά από 30 χρόνια είναι πολιτιστικό γεγονός της περιοχής μας, ίσως το μεγαλύτερο, και θα πρέπει να στηριχθεί από όλους. Ακούμε πάρα πολλά από όλους, και από τον κάθε πολίτη θα πρέπει να στηριχθεί, γιατί αυτό το φεστιβάλ θα κάνει μεγαλύτερο καλό στο Δήμο μας γενικότερα. Mm-hmm. Θα φέρει κόσμο εδώ, όχι μόνο για 3-4 μέρες, γιατί κάποιος που μπορεί να έρθει να επισκεφθεί την πόλη μας μπορεί να του αρέσει.
0: Σωστά.
1: Και να αποφασίσει να κάνει κάτι περαιτέρω στη ζωή του.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορεί κανείς να το γνωρίζει αυτό. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά πρέπει όλοι να βοηθήσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Όλοι μαζί πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερο για τον τόπο μας.
0: Mm-hmm. Τώρα, και τι δεν έχει ακουστεί επίσης για το, ας πούμε, το λεγόμενο μουσικό ύφος του φεστιβάλ, που λένε ότι παλιά, μα παλιά, από την έναρξή του, αν δει κανείς τα πρώτα προγράμματα του, πάντα το φεστιβάλ είχε φιλοξενούσε καλλιτέχνες από διαφορετικά μουσικά είδη. Αυτό γίνεται και τώρα.
1: Αυτό γίνεται και τώρα, απλά έχουν αλλάξει τα ακούσματα.
0: Λογικό,
1: της νεολαίας,
0: κάθε εποχή. Ναι.
1: Ναι, κάθε εποχή έχει τα δικά της μουσικά ακούσματα, έχουν αλλάξει και αυτά και πρέπει να πηγαίνουμε με τη ροή της εποχής.
0: Μα το 95 η Γλυκερία και ο Μαχαιρίτσας στην κορυφή, όπως και να το κάνουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι,
1: και συνεχίζουν να είναι στην κορυφή, αλλά τα χρόνια περνάνε και έχουν βγει πάρα πολλοί νέοι καλλιτέχνες.
0: Σωστά.
1: Που είναι επίσης ταλέντα και κάποιοι θα παραμείνουν στο χρόνο και κάποιοι ίσως να τελειώσει η καλλιτεχνική τους πορεία πιο σύντομα.
0: Έλα να δούμε
1: δεν το
0: και
1: γνωρίζουμε.
0: Το
1: προσπαθούμε στο μουσικό πρόγραμμα να υπάρχουν για όλους τους επισκέπτες μουσικά ακούσματα. Υπάρχει παραδοσιακή μουσική.
0: Πάμε να το δούμε μέρα προς μέρα.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Αύριο Πέμπτη ξεκινάμε.
1: Αύριο που είναι με ελεύθερη είσοδο. Ξεκινάμε με τοπικά σχήματα, mm-hmm. τους Timbres, αν
0: ναι.
1: θυμάμαι καλά,
0: ναι, ναι.
1: να με διορθώσεις αν
0: ναι,
1: έχει
0: ναι,
1: μπροστά
0: φυσικά.
1: Στο πρόγραμμα,
0: το έχω, ναι.
1: γιατί εγώ δεν έχω κάτι μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Και έπονται μετά
0: είναι
1: η
0: Bayanlar,
1: που ναι. είναι επίσης ένα της περιοχής μουσικό σχήμα με παραδοσιακό ήχο, mm-hmm. παραδοσιακό βαλκανικό, mm-hmm. θα έλεγα. Θα τις δούμε από κοντά. Έπεται
0: τα Μπρατίμια που είναι καταπληκτική.
1: Ναι, που είναι παραδοσιακή ορχήστρα από τη Βόρεια
0: Ακριβώς.
1: Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά παίζουν με έναν δικό τους μοναδικό τρόπο και ξεσηκώνουν το κοινό.
0: Και ο μαέστρος είναι απίστευτος, άστο, εντάξει, είναι
1: άνθρωπος. Όπου και να βρεθούν, ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στο τέλος κλείνουμε με το δικό μας καλλιτέχνη εδώ από τη Βίσα, τον Πασχιαλή.
0: Το Ζαφύρι. Ναι.
1: Το Ζαφύρι τον Πασχιαλή, ο οποίος θα απογειώσει τη βραδιά με λαϊκά ακούσματα.
0: Αυτό είναι. Μάλιστα. Πάμε την επόμενη μέρα.
1: Την Παρασκευή. Μέρα, την Παρασκευή. Θύμισέ μου λίγο πώς
0: είναι
1: ξεκινάμε.
0: Η Plot Twist, δικά μας
1: η
0: παιδιά.
1: Plot Twist, δικά μας παιδιά επίσης, τοπικό μουσικό σχήμα.
0: Έτσι.
1: Είναι ο Συντάρτα.
0: Ναι.
1: Είναι
0: η Κόζα.
1: Είναι ακούσματα της νεολαίας. Ναι, η Κόζα Μόστρα, η γνωστή σε όλους.
0: Βεβαίως.
1: Παλιό μουσικό σχήμα.
0: Βέβαια. Με τον Ηλία θα έχουμε την ευκαιρία αύριο ή μεθαύριο να τα πούμε εδώ στην ίδια ώρα.
1: Ναι. Και στο τέλος κλείνει το μουσικό πρόγραμμα η Ελεονόρα Ζουγανέλη, η οποία
0: τι
1: δεν χρειάζεται
0: κανείς.
1: Να πούμε κάτι.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα ακριβώς. Το όνομά της τα λέει όλα.
0: Πάμε στο Σάββατο.
1: Το Σάββατο.
0: Είναι η Τέλεια από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, δικό μας μουσικό σχήμα και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Από την περιοχή. Νέα παιδιά.
0: Ναι.
1: Με νέα μουσικά ακούσματα επίσης που συνδυάζουν ήχους παραδοσιακούς και μη. Θα τους ακούσουμε. Θα τους
0: μου κάνω νόημα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα τώρα από απέναντι.
1: Ναι, έχω ναι. ακούσει και εγώ τα καλύτερα.
0: Μπράβο.
1: Περιμένω να τους δω από κοντά.
0: Οι Howling Friends βλέπω είναι επίσης.
1: Είναι παιδιά. Είναι ένα συγκρότημα που ο επικεφαλής τους είναι από την Ορεστιάδα, από
0: Μάλιστα.
1: την πόλη μας,
0: ναι.
1: αλλά δραστηριοποιούνται στην Αγγλία.
0: Α, τι λες.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και δίνουμε βήμα σε νέους καλλιτέχνες και εννοείται τους ντόπιους δικούς μας καλλιτέχνες που προσπαθούν να αναδειχθούν. Τους δίνουμε βήμα στη σκηνή
0: πολύ
1: του Άρδα, είναι νομίζω κάτι πολύ καλό.
0: Βέβαια.
1: Η ήχη τους είναι rock and roll, αν δεν κάνω λάθος. Σε άλλα μουσικά ακούσματα είναι. Μετά.
0: Έχουμε τις Κιαδαρέσες. Καλά, η Όλγα ήταν ενθουσιασμένη νωρίτερα όταν κουβέντιαζα μαζί της που θα έρθει στο φεστιβάλ
1: ναι.
0: για πρώτη φορά.
1: Για πρώτη φορά έρχονται τις Κιαδαρέσες, ναι. Είναι αγαπημένες.
0: Πολύ.
1: Από τη νεολαία και όχι μόνο.
0: Έτσι.
1: Βλέπω ότι έχουν μεγάλη επιρροή. Εγώ προσωπικά δεν τις έχω δει ζωντανά από κοντά, αλλά μου έχουν πει τα
0: είναι
1: καλύτερα.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε να τις απολαύσουμε και εκείνες.
0: Και το βαρύ πυροβολικό το βράδυ.
1: Το βαρύ πυροβολικό το βράδυ. Η Άλκης Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, επίσης μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής.
0: Που... σκίζουν όπου και αν πάνε φέτος. Οπότε...
1: έχουν χτίσει τη δική τους ιστορία.
0: Έτσι. Και κλείνουμε την Κυριακή.
1: Και κλείνουμε την Κυριακή.
0: Ζωή Γιαννούλη βλέπω, Jade Vine, είναι... ναι, Cross Meat, Στέλιος Λεγάκης.
1: Και η Jade Vine και η... Ζωή Γιαννούλη, ναι. Είναι δικά μας μουσικά τοπικά σχήματα από εδώ.
0: Ωραία.
1: Παιδιά δικά μας. Μετά
0: ο Ρακ
1: είναι ο Λεγάκης, ναι. Ο Ρακ είναι ο οποίος είναι αγαπημένος του νεανικού κοινού.
0: Ακριβώς. Και φυσικά
1: και
0: η Ρία.
1: Και κλείνουμε με τη Ρία Ελληνίδου. Σε λαϊκά ακούσματα.
0: Μάλιστα. Παρουσιάζει να πούμε ο Παναγιώτης Μπαρδάκης, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι.
1: Ναι, έτσι. Παρουσιαστής θα είναι ο Παναγιώτης Μπαρδάκης, ένα παιδί από την περιοχή μας, που άλλο είναι το επαγγελματικό του και αυτό το κάνει εθελοντικά, αλλά έχει μεγάλο ταλέντο στην παρουσίαση. Θεωρώ ότι θα τα πάει πολύ καλά.
0: Έτσι είναι. Τώρα να δούμε λίγο εντάχυτα εισιτήρια πριν, πού μπορεί κάποιος φίλος από κρατής μας ακούει από κοντά ή από μακριά. Πώς μπορεί να αγοράσει τα εισιτήριά του.
1: Από την πλατφόρμα της Ticketmaster.
0: Ωραία.
1: Στο site του Άρδας θα βρείτε το σύνδεσμο που θα ακολουθήσετε για να κλείσετε τα εισιτήριά σας, είτε είναι ημερήσια είτε είναι τριημέρου. Mm-hmm. Και από τα ταμεία που θα, από αύριο θα έχουμε ταμείο προπόλησης για τα εισιτήρια του τριημέρου.
0: Ωραία.
1: Και τις επόμενες ημέρες θα έχει τα ημερήσια και τα... Επίσης υπάρχουν τα βραχιολάκια των κατασκηνωτών που θα πρέπει να τα προμηθευτούν συναπτόμενα με υπεύθυνη δήλωση για τους ανήλικους.
0: Για ηλικία, ναι.
1: Για ηλικία, ναι. Τα βραχιολάκια των κατασκηνωτών από το κοντέινερ εκεί από την είσοδο.
0: Μάλιστα.
1: Του φεστιβάλ του Άρδα.
0: Να πούμε εντάχει και τα εισιτήρια.
1: Ναι, να πούμε εντάχει τα εισιτήρια. Η πρώτη μέρα είπαμε ότι είναι δωρεάν εντελώς. Ναι. Τα άτομα με αναπηρία είναι εντελώς δωρεάν με την επίδειξη της βεβαίωσης αναπηρίας που έχουν ή μία κάρτα, οτιδήποτε έχουν αποδεικτικό. Επίσης το ίδιο ισχύει και για τους ανέργους, θα πρέπει να επιδεικνύουν τα απαραίτητα έγγραφα, ούτως ώστε οι άνεργοι και οι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι έχουν 50% έκπτωση, που είναι 7 ευρώ το εισιτήριο. Τα παιδιά μέχρι τη ηλικία, θύμισε μου Γιάννη,
0: μέχρι 7,
1: είναι 12.
0: Μέχρι 13, ναι. Ναι. Τώρα κάνω λάθος κι εγώ.
1: Μέχρι 12 έχω
0: μέχρι
1: 12. Την εντύπωση.
0: Εντάξει,
1: ότι είναι δωρεάν. Από 12 και πάνω είναι μισό. Το φοιτητικό είναι στα 9 ευρώ. Που είναι μια καινούργια παροχή φετινή. Αυτά.
0: Και όποιος θέλει μπορεί να πάρει και εισιτήριο διαρκείας όπως και να το
1: προσπαθώ
0: κάνει.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ μήπως έχω ξεχάσει κάτι. Ναι. Εισιτήριο διαρκείας εννοείται ότι είναι οικονομικότερο. Και εισιτήριο ηλεκτρονικό είναι ακόμη πιο οικονομικό.
0: Έτσι
1: κι αλλιώς
0: τα εισιτήρια του Άρδα πάντα ήταν και είναι δικό.
1: Να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Έχουμε κάνει βέβαια και αρκετές κληρώσεις και τέτοια.
0: Καλά, λογικό.
1: Ναι.
0: Πάντως, να πούμε ότι είναι το πιο οικονομικό φεστιβάλ, όπως και να το κάνουμε. Πέρα από το ότι ακούγονται τελευταία, ότι λίγο ανέβηκε κτλ. Όχι, τα 10 ευρώ έτσι κι αλλιώς είναι στην προπόληση. Πάντα εκεί ήταν τα τελευταία χρόνια. Δεν βρίσκεις τέτοιες τιμές για φεστιβάλ με τέτοια ονόματα. Να πούμε, με ειδοποιούν τα λεωφορεία. Υπάρχουν λεωφορεία από Καστανές, μάλλον και από Δημότυχο.
1: Υπάρχουν λεωφορεία, η γραμμή ξεκινάει και από Ξάνθη και από Κομοτηνή και από Αλεξανδρούπολη.
0: Πολύ ωραία.
1: Υπάρχουν απευθείας δηλαδή που θα έρθουν εδώ και η επιστροφή, όλα είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Άρδα, τα δρομολόγια, και από εδώ θα υπάρχουν καθημερινά από την πόλη της Ορεστιάδας προς το φεστιβάλ και επιστροφή.
0: Υπέροχα.
1: Ναι.
0: Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας σήμερα, κύριε Αντιδήμαρχε, να κλείσουμε επίσημα.
1: Ευχαριστώ.
0: Κάθε επιτυχία από καρδιάς, να πάνε όλα ωραία και να περάσει όλος ο κόσμος και εσείς μαζί βέβαια στην 30η συνάντηση νέων, όπως πραγματικά το αξίζει αυτό το φεστιβάλ.
1: Ευχόμαστε όλοι να το απολαύσουν, να δημιουργήσουν αναμνήσεις, να περάσουν υπέροχα. Και εμείς εδώ είμαστε για να κάνουμε τη διαμονή τους και των επισκεπτών ακόμη καλύτερη.
0: Ευχαριστώ.
1: Ό,τι χρειαστούν στη διάθεσή τους όλοι.
0: Να είστε καλά, Ευαγγελία Βραϊκούδη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη.
0: Για χαρά, για χαρά. Αυτά λοιπόν και από την 30η συνάντηση, για την 30η συνάντηση Νεονάρδας 2026. Να, εδώ είναι η λοκομόντα το μυαλό μου που πήγε. Είναι η Κόζα Μόστρα. Κλείνουμε κάπως έτσι. Αύριο και πάλι μαζί, την ίδια ώρα εδώ, στο δίκτυο. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και η Δώρα Δασκάλου στον ήχο. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση στις 5. Έχουμε νεκρούς δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής με τον οποίο συνομιλήσαμε πριν από λίγο. Οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους στην περιοχή Σαχτούρια στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, όπως είπαμε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Η φωτιά στο Ρεθύμνο μένεται στο μεταξύ ανεξέλεγκτη από νωρίς το μεσημέρι και έχουν ήδη εκενωθεί 5 οικισμοί. Για το θάνατο των δύο πυροσβεστών αναμένεται τα επόμενα λεπτά να εκδοθεί σχετικό δελτίο τύπου από την πυροσβεστική υπηρεσία. Να πούμε ότι στο Ρέθυμνο και γενικότερα στην Κρήτη πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές που φθάνουν τα 7 μποφόρ δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Στο μεταξύ σε Χαράδρα πίσω από το Πλωμάρι και η φωτιά στη Λέσβο σε εκτάσεις με πεύκα και ελιές. Αναζωπήρωση επιμέρους εστίας της φωτιάς στην Πάρο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί. Φωτιά σε εξέλιξη έχουμε αυτή την ώρα και στον Αγερανό Λακωνία σε χαμηλή βλάστηση, στο σημείο επιχειρούν εναέρια μέσα. Σε Κρήτη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων τις επόμενες ώρες. Ακόμη δυσκολότερη θα είναι η αυριανή ημέρα, οπότε οι ρηπές των ανέμων θα αγγίξουν στο Αιγαίο ακόμη και τα 9 μποφόρ. Λήξη συναγερμού αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό από αμέλεια, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στον Αετό Μεσσηνίας, ενώ συνελήφθη ο χειριστής γεωργικού ελκυστήρα. Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί, προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Εκτός όμως από την Ελλάδα φλέγεται και η Ευρώπη, γιγαντιές τάφροι εμφανίζονται στη νότιο-δυτική Γαλλία, καθώς έχει ξεκινήσει η μάχη των αντιπυρικών ζωνών με συνεχείς προειδοποιήσεις ότι ο τέταρτος καύσωνας είναι θέμα χρόνου και συνιστά απειλή για νέες επικίνδυνες αναζωπηρώσεις. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση της πυρκαγιάς που μένεται όμως ακόμη στην περιοχή της Μαδρίτης ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ. Όπως είπε, είναι κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Στο Ελληνοκυπριακό τώρα τη σύγκληση μια νέα συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μετά τις συναντήσεις του στην Κύπρο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουμάν. Όπως είπε, η απόφαση για τη νέα συνάντηση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη τόσο των δύο ηγετών όσο και των εγκυητριών δυνάμεων. Επεσήμανε πως αν δεν λυθεί το Κυπριακό, η

0: πιο ευάλωτοι στους κινδύνους. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλλουν την ειρήνη, αλλά παραμένουν πλήρως προσιλωμένα στη στήριξη του λαού της Κύπρου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το νησί και την ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο κ. Γκουτέρες. Την ίδια ώρα, για απουσία κοινού εδάφους για λύσεις στο Κυπριακό, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Άγκυρα, μάλιστα, επιρρύπτει την απουσία προόδου στην αδιάλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς και εκφράζει τη στήριξή της στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι καλύτερα εξοπλισμένες και στελεχωμένες από ποτέ, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αγαθονήσιο που βρίσκεται εδώ και 2 ημέρες, ενώ στάθηκε για ακόμη μία φορά και στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας τη συνεισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών. Με ειδική αναφορά στο θάνατο της Βαγιάς Νέστορα από τον εμπριστικό μηχανισμό στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμενε, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, κατά τη διαρκεία συνέντευξης τύπου στη Θεσσαλονίκη, έστειλε σαφέστατο μήνυμα ότι όποιος επιχειρεί να επιβάλλει το φόβο με τη βία θα συλλαμβάνεται. Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Καριστιανού ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την επικοινωνιακή διαχείριση, αφήνοντας αιχμές για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες. Την απόσυρση του νέου βιβλίου της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου ζητά το ΠΑΣΟΚ δια των αρμόδιων τομεαρχών του, όπως αναφέρουν, λόγω σοβαρών αναφορών που αναπαραγούν έμφυλα στερεότυπα, σεξιστικά πρότυπα και αντιλήψεις ασύμβατες με τον παιδαγωγικό και δημοκρατικό ρόλο του δημόσιου σχολείου. Ειδικότερα αναφέρουν ότι στο κεφάλαιο για τη βία των γυναικών οι γυναίκες εντάσσονται στους αδύναμους, ενώ στα έφηβα κορίτσια δίνονται οδηγίες να θυμούνται πως οι άνδρες έχουν μεγαλύτερο όγκο και δύναμη και να αποφεύγουν τις κακοτοπιές. Ζητούν μάλιστα και την έναρξη νέας ουσιαστικής διαδικασίας επιστημονικής και παιδαγωγικής αξιολόγησης. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, συνεχίζοντας τους αρρωτικούς επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές και επιχειρήσεις με αυξημένη τουριστική κίνηση, ανακοίνωσε ότι από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνονται στο 37,42%. Επιβλήθηκε 48ωρο λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στις 18 Ιουλίου. Έρευνες είναι σε εξέλιξη για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του μια αμυντική χειροβομβίδα, την οποία προόριζε να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Τραγωδία στη Λαμία, όπου 74χρονη πνίγηκε τρώγοντας σουβλάκι. Το προσωπικό του καταστήματος, όπου γευμάτιζε γυναίκα, επιχείρησε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, κάνοντας τη λαβή Χάιμλιχ, χωρίς όμως δυστυχώς να υπάρξει αποτέλεσμα. Στην Ινδία επιβάλλονται 10 χρόνια φυλάκισης για όσους εμπλέκονται στη διαρροή θεμάτων εξετάσεων μετά τις κινητοποιήσεις νέων που ζητούσαν σαρωτικές μεταρρυθμίσεις και οδήγησαν στην παραίτηση του Υπουργού Παιδείας. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά αιθρίως θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρεια-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 34 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αιθρίως ο καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στο 102 FM, στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τι εισαγωγάρα λέει, κάνεις κοπελιά. Αυτά τα λέει φίλη μου η Σοφία, η οποία είναι ήδη συντονισμένη, όπως ήδη συντονισμένη είναι και η Στέλλα και η Νατάσα. Καλησπέρα, λέει, άκου να δεις. Εδώ είμαστε και σήμερα οι φαν σου. Και πόσο πολύ χαίρομαι που με το που μπαίνω στην εκπομπή κατευθείαν βλέπω μηνυματάκια. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε και Summertime και Τζάνις Τσόπλιν και τραγουδάρα και κομματάρα. Και έτσι τα περνάμε τα απογεύματά μας εδώ στο άκου να δεις, στον 102 Summer Edition, Τετάρτη σήμερα. Φέρνουμε στη μέση την εβδομάδα και όχι μία οποιαδήποτε Τετάρτη. Τελειώνει ο Ιούλιος, αλλά έχουμε και Πανσέλινο. Θα τα πούμε όλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη, την οποία την ευχαριστώ θερμά. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αποχαιρετούμε σιγά σιγά τον Ιούλιο. Τετάρτη σήμερα 29 Ιουλίου στα 15 λεπτά μετά τις 5. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους. Βλέπω λίγο κόκκινο και κίνηση εκεί γύρω από τα δικαστήρια στη Δωδεκανήσου και Ερμού. Κατά τα άλλα είμαστε καλά. Θα μου πεις καλά, η επικαιρότητα εκεί είναι και είναι πάρα πάρα πολύ σκληρή. Εμείς εδώ θα ασχοληθούμε με τα δικά μας, με μουσικές, με μουσικά νέα, με όμορφες προτάσεις για τα βράδια σας και γενικά οτιδήποτε έτσι είπαμε σας φτιάχνει τη διάθεση και σας χαλαρώνει όσο μπορούμε. Μέχρι τις 7 εδώ θα είμαστε. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, θα θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας αυτή την εκπομπή στο Viber στο 6930 078 228. Την καλησπέρα μου και στην Τζόρτζια. Συγγνώμη Τζόρτζια, έχεις δίκιο. Την ξέχασα νωρίτερα. Λοιπόν, καλησπέρα, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. Viber λοιπόν τα μηνύματα 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί κατευθείαν στο 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Λοιπόν, θα συνεχίσω τώρα με Τσαντίλα. Αφιερώστε δηλαδή το επόμενο τραγούδι σε όποιον ή ό,τι σας εκνευρίζει και φύγαμε.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 29 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Ευχαριστώ την Νατάσα για τα πολύ όμορφα λόγια που μου λέει. Έχω κοκκινήσει, να ξέρεις. Δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Να στείλω την καλησπέρα μου και στην Καβάλα που ξέρουμε ότι μας ακούτε, και στα Τρίκαλα και στο φίλο μου τον Άρη, και φυσικά και στη Δράμα και στις Σέρες και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα βιντεάκια σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε εδώ με το Άκου να δεις τον 102 στο 6930 078 228. Σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Λίγο κινησούλα έχουμε στο κέντρο, γιατί θεωρώ ότι σιγά σιγά οι περισσότεροι ξεκινάνε οι άδειές τους, φεύγουμε. Νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να αδειάζει ακόμα περισσότερο η πόλη. Τώρα, αναφορικά με τον καιρό μας, σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως και 2 και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου και όμοια η κατάσταση και αύριο Πέμπτη. Από την άλλη, γενικά τώρα βλέπω και τα μηνύματα που μου στέλνετε, γι' αυτό ενισχύονται οι βοριάδες, διαβάζω. Η Υδράργυρος φλερτάρει με τους 39 βαθμούς Κελσίου γενικότερα σήμερα. Το κακό είναι ότι αναμένονται ισχυροί βόρειοι άνεμοι να φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, αποτελώντας δυστυχώς το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Και σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την Αναστασία Τυράσκη, το ενισχυμένο αυτό μελτέμι θα συμβάλλει στη διατήρηση ναι μεν χαμηλότερων θερμοκρασιών στα ανατολικά και στη δυτική Ελλάδα. Αλλά οι ισχυροί άνεμοι, και αυτό, γι' αυτό λέω δυστυχώς, αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, με τις αρχές να προειδοποιούν όλη την εβδομάδα, έτσι, για αυξημένη προσοχή, μέχρι δηλαδή και το τέλος της εβδομάδας. Στην πόλη μας, μέχρι και το Σαββατοκύριακο, βλέπω θα είναι έθριος ο καιρός, με θερμοκρασίες, όπως σας ανέφερα, 24 με 33 βαθμούς Κελσίου. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μου, το Βασίλη από την Καβάλα. Από χθες του το χρωστάω, αγαπημένη Donna Summer, και όχι μόνο, I feel love, και εμείς έτσι αισθανόμαστε εδώ, πολύ αγάπη, και μας αρέσει πάρα πολύ που μας στέλνετε μηνύματα και είσαστε κι εσείς εδώ μαζί μας αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα, ναι μεν δύσκολο, αλλά καλοκαιρινό απόγευμα της Τετάρτης, 29 Ιουλίου, στο Άκου να δεις, στον 102.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Από τα αγαπημένα τραγούδια αυτής της εκπομπής και όχι μόνο, Fleetwood Mac, Big Big Love, εδώ είμαστε ακουναδείς, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ απόγευμα Τετάρτης, 29 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Αριστίδη που μας ακούει στα Τρίκαλα. Να τον ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για αυτή την υπέροχη φωτογραφία που μου έστειλε από την οδό Υψηλάντου. Το καλλιτεχνικό μου αρέσει που λέει «Δαιμόνιο δεν φυλακίζεται», έτσι ακριβώς. Όλο το σπίτι αυτό που μου έχει στείλει, όλη αυτή η εικόνα είναι μία ζωγραφιά. Πάρα πολύ ωραίο, υπέροχο. Θέλουμε τις δικές σας φωτογραφίες, θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Να μας βοηθάτε και στην playlist, να μας ζητάτε δηλαδή τραγούδια που εσείς αγαπάτε στο 6930-078-228. Τετάρτη λοιπόν, 29 του Ιούλη, και η Πανσέληνος του Ιουλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα του καλοκαιριού και αναμένεται να χαρίσει ένα μοναδικό θέαμα σήμερα Τετάρτη στο νυχτερινό ουρανό. Η λεγόμενη Πανσέληνος του κόκκινου ελαφιού, ή αλλιώς Back Moon, θα φτάσει στο αποκορύφωμά της σήμερα Τετάρτη στις 3.30 τα ξημερώματα προς 5η 30 Ιουλίου. Το ολόγιο μου φεγγάρι του Ιουλίου αποτελεί κάθε χρόνο ένα από τα πιο αγαπημένα ουράνια φαινόμενα, καθώς συνδυάζεται με τις καλοκαιρινές νύχτες και προσφέρει ιδανικές συνθήκες για παρατήρηση από όσους θέλουν να απολαύσουν τη μαγεία του ουρανού. Στην αγγλική παράδοση, η Πανσέληνος αυτή είναι γνωστή ως Back Moon, από τη λέξη Back. Από τη λέξη back, που σημαίνει αρσενικό ελάφι, ενώ συχνά αναφέρεται και ως Red Deer Full Moon. Παράλληλα, όσοι κοιτάξουν το φεγγάρι κατά την Ανατολή, μπορεί να έχουν την εντύπωση ότι είναι και πιο μεγάλο και πιο εντυπωσιακό. Αυτό όμως σου λέει το φαινόμενο είναι η ψευδαίσθηση της Σελήνης. Είναι ένα οπτικό φαινόμενο που οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιλαμβάνεται τα μεγέθη όταν το φεγγάρι βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα και πλαισιώνεται είτε από κτίρια είτε από φυσικά τοπία. Θέλουμε τις φωτογραφίες σας και φυσικά τοπία και κτίρια και θάλασσα. Και ό,τι και βουνά και ό,τι αγαπάτε εδώ

και η Led Zeppelin στην παρέα μας για τη φίλη μου τη Σοφία που ξέρω ότι είναι Led Zeppelinού, διότι σαν σήμερα το 1973 οι Led Zeppelin, μια σύντομη ιστορία, έπεσαν θύματα ληστείας όταν 203.000 δολάρια έκαναν φτερά από το ξενοδοχείο The Drake Hotel όπου εκεί διέμεναν στη Νέα Υόρκη. Τα χρήματα μάλιστα που εκλάπησαν ήταν οι σπράξεις από τις συναυλίες που είχαν δώσει στο Madison Square Garden. Συνελήφθη ο μάνατζέρ τους τότε, ο Richard Cole, ανακρίθηκε αλλά τελικά αφέθηκε ελεύθερος. Εδώ είμαστε άκου να δεις τον 102, απόγευμα Τετάρτης 29 του Ιούλη και ενδέχεται πολλοί από εσάς το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται και μπαίνει και ο Αύγουστος να ξεκινήσει η άδειά σας. Οπότε για να γίνουμε και λίγο χρήσιμοι, να σας πούμε ότι θα κλείσει αυτό το Σαββατοκύριακο ο περιφερειακός λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 5 το πρωί της Κυριακής στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω της κατασκευής του flyover. Συγκεκριμένα, θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής στην περιοχή του ανισόποδου κόμβου ΕΚΑΠΑ 11 στην Πηλαία για την εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης των μεταλλικών ικριωμάτων στις δύο νέες γέφυρες Πηλαίας Πανοράματος. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Πρασακάκη. Αυτή τη στιγμή, αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, έχουμε λίγο αυξημένη στην Ίωνος Δραγόμη και στην Εγνατία. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Είπαμε, εσείς είστε οι καλύτεροι reporters. 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228 και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Cass Elliot. Μπορεί το όνομά της το 1974, είχε γεννηθεί το 1941. Το όνομά της μπορεί να μην σας λέει κάτι, αλλά σίγουρα θυμάστε το συγκρότημα των Mamas and Papas. Η φωνή της ακούγεται σε μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως το California Dreaming, Monday Monday και άλλα. Αλλά φυσικά μεγάλη της επιτυχία ήταν και η επανεκτέλεση του δημοφιλούς τραγουδιού Dream a Little Dream of Me. Το όνομά της γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1998. Εμείς το πειράξαμε λίγο, ελπίζουμε να σας αρέσει.

While my guitar gently weaves, όντως είναι σαν να κλαίει η κιθάρα στο συγκεκριμένο τραγούδι, Beatles, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα ότι σήμερα Τετάρτη 29 του Ιούλη εξακολουθεί να είναι μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Σας θέλουμε όλους εδώ, ακούσαμε Beatles, διότι σαν σήμερα το 1965 η δεύτερη ταινία και πρώτη έγχρωμη του συγκροτήματος των Σκαθαριών με τίτλο Help κάνει πρεμιέρα στο Παβιλιόν Theater του Λονδίνου και το soundtrack της ταινίας θα κυκλοφορήσει σαν άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο τον Αύγουστο. Να καλησπερίσω στην παρέα τον φίλο μου τον Θόδωρο, τον Λευτερούδη, τον ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια. Καλησπέρα λέει στην όμορφη και δροσερή παρέα, στην καλύτερη μουσική παραγωγή. Χαιρετίσματα, φιλιά σε όλους, εννοείται ιδιαίτερα τους τεχνικούς. Και φυσικά το τραγούδι που μου ζήτησες θα παίξει εντός λίγων λεπτών. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε την άβρα σας, τη συμμετοχή σας. Σήμερα Τετάρτη 29 του Ιούλη, τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228. Και σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι έχει σήμερα πανσέλινο. Προς το παρόν δεν είναι ωραία. Ελπίζω αργότερα να είναι καλύτερα τα πράγματα, που δεν είναι σήμερα καλά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, και επειδή έχει πανσέλινο ή του ελαφιού, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, σήμερα 29 του Ιούλη, για τους ξενύχτιδες, εκεί στις 3.30 θα είναι το αποκορύφωμα. Μου ζήτησε ο φίλος μου ο Θόδωρος στο Bad Moon Rising, εννοείται εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Οπότε θα κλείσουμε την πρώτη εκπομπή που κύλησε, την πρώτη ώρα της εκπομπής που κύλησε ως ανεράκι και με Bad Moon Rising, αλλά θα ακούσουμε και λίγο Cream, διότι σαν σήμερα το 1966 η πρώτη εμφάνιση των Eric Clapton, Jack Bruce και Ginger Baker ως συγκρότημα των Cream πραγματοποιείται εκεί στο κλαμπ στο The Twisted Wheel στο Manchester στην Αγγλία. Οπότε Bad Moon Rising και Cream. Και πηγαίνουμε σε ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλειπώνων συναδέλφων μας. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους, κλείνει η ανακοίνωση. Κατά τη μάχη της κατάσβεσης όμως τραυματίστηκαν και δύο κάτοικοι της κοινότητας Κρύας Βρύσης. Αυτή την ώρα η φωτιά πλησιάζει τα σπίτια ενώ εκενώθηκαν ήδη 6 περιοχές στο νότιο Ρέθυμνο. Η φωτιά στο Ρέθυμνο μένεται ανεξέλεγκτη χωρίς την υποστήριξη από ένα αέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, στα όρια του οποίου μένεται η φωτιά. Σε άμεση ετοιμότητα βρίσκονται δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Παύλου Ρεθύμνου προς παροχή συνδρομής εφόσον απαιτηθεί λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Επιπλέον στην περιοχή μεταβαίνει ένα ναυαγοσωστικό σκάφος. Μήνυμα του 112 εστάλει όμως και στους κατοίκους της περιοχής Πλωμάρη στη Μυτιλίνη για τη δασική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει. Το μήνυμα κατευθύνει τους παραλήπτες να μετακινηθούν προς την παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση τον Άγιο Ισίδωρο. Αναζωπήρωση επιμέρους εστίας στη φωτιά της Πάρου λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί. Φωτιά σε εξέλιξη αυτή την ώρα και στον Αγερανό Λακωνίας σε χαμηλή βλάστηση. Από αμέλεια εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στον Αέτο Μεσσηνίας, ενώ συνελήφθη ο χειριστής γεωργικού ελκυστήρα. Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον, στο Παρκογουδί προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας Βόρειο Αιγαίου και πολλές περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στο μεταξύ, έρευνες είναι σε εξέλιξη υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη θαλασσία περιοχή Σκάλας Ερέσου με τη συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma για τον εντοπισμό πιθανών αγνοούμενου χειριστή ιστιοσανίδας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα, διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό, με πολύ καλή όμως προετοιμασία, προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετά την κοινή συνάντησή του με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Λευκωσία. Ο Αντώνιο Γκουτέρες, κατά τη διήμερη επίσκεψή του, επιχείρησε να βολιδοσκοπήσει τα περιθώρια που υπάρχουν για επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Καριστιανού ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την επικοινωνιακή διαχείριση, αφήνοντας εχμές για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες. Σαφέστο το μήνυμα ότι όποιος επιχειρεί να επιβάλλει το φόβο με τη βία θα συλλαμβάνεται, έστειλε από τη Θεσσαλονίκη όπου βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με αφορμή το φωνικό χτύπημα με καζάκια στο σπίτι της πρώην πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Έρχεται στη ρήξη αγροτών με κρατικές ενισχύσεις de minimis ύψους 24,6 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά παραγωγούς ρυζιού σε όλη τη χώρα που επλήγησαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες το 2025, όσους αγρότες επλήγησαν από παγετό το 2021 σε διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά και όσους επλήγησαν από τη λειψιδρία στην περιοχή Ιωαννίνων το 2025. Στη φυλακή οδηγείται ο 30χρονος Αιγύπτιος για την επίθεση με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κατά την απολογία του, ο 30χρονος υποστήριξε ότι δέχθηκε εντολή από ισοβήτη κρατούμενο να παραλάβει τη χειροβομβίδα και να την τοποθετήσει στο συγκεκριμένο στόχο έναντι αμοιβής. Στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνή, στο Σισμανόγλιο, ελαφρά τραυματισμένοι νοσηλεύονται ένας αστυνομικός και ένας νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε όταν το δίκυκλο παρέσυρε τον ένστολο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος αργότερα διαπιστώθηκε πως δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, αγνόησε το σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τον αστυνομικό. Ο 19χρονος συνελήφθη για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, σωματική βλάβη από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Τις ακριβείς συνθήκες δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας της Σύρου αναζητούν οι αρχές, με το ζευγάρι να επιμένει στην απολογία του στην εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε η 30χρονη. Ενώ λόγω διχογνωμίας ανακριτική εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του 41 ετών κατηγορούμενου, ο οποίος προς το παρόν τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό. Σε μια 38χρονη με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία, Ανική Σωρός, που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στις 18 Ιουλίου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η γυναίκα φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω της Κύπρου και οι αρχές ψάχνουν να βρουν που είχε καταλύσει, καθώς και αν συνοδευόταν από κάποιον ή κάποια. Νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας προκαλεί η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων σε ανωδική πορεία και εντείνοντας τις ανησυχίες για την επάρκεια του εφοδιασμού. Η Ρωσίδα δημοσιογράφος Ντάρια Σιπατσιόβα καταδικάστηκε με την κατηγορία της προδοσίας από δικαστήριο της Μόσχας σε 12 χρόνια φυλάκισης σε σοφρονιστική αποικία. Η δίκη έγινε και κλεισμένων οθυρών, ενώ επίσημα δεν δημοσιοποιήθηκαν λεπτομέρειες για την υπόθεση. Το πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο άλλα μέσα ενημέρωσης, μετέδωσε πως οι κατηγορίες σχετίζονται με μια αφαιρόμενη μεταφορά χρημάτων στην Ουκρανία. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια-ανατολική ένταση έως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
3: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
2: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
3: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
3: και την Όλγα Δαδίνη.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, έρχεται στο Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Το εισιτήριο είναι στα 20 ευρώ και με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρη και ερμηνευτή, η παράσταση ξεδιπλώνει τη ζωή και την πορεία του Νίκου Ξυλούρη από τα παιδικά του χρόνια στα Ανώγεια, στη σκιά της κατοχής, έως τις ημέρες του Θριάμβου στις αθηναϊκές μπουάτες δεκαετίας του 70 και την πρόωρη αναχώρησή του από τη ζωή σε ηλικία μόλις 44 ετών. Η παράσταση είναι βασισμένη σε πολυετή έρευνα και αρχιακό υλικό. Επιχειρεί να συστήσει τον Νίκο Ξυλούρη όχι μόνο ως μια φωνή σύμβολο, αλλά και στο το εσωτερικό του σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός ολόκληρου λαού. Αναβιώνουν προσωπικότητες σταθμοί της ελληνικής καλλιτεχνικής ζωής, ενώ ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στη σχέση του Νίκου Ξυλούρη με τον Σταύρο Ξαρχάκο, ζωντανή μουσική, αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό, ηχητικά ντοκουμέντα, αφήγηση συνθέτουν μια βιωματική εμπειρία που ενώνει τη μαρτυρία, την τέχνη και τη συγκίνηση. Τα εμβληματικά τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη ακούγονται σε νέες ενορχιστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κριτικό πρόγραμμα επιμελείται μουσικά ο Ροζ Ντέιλι. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ, Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, στο Θέατρο Δάσους και τα εισιτήρια όπως προανέφερα στα 20 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Νικόλας Κακαρίκος, οποία έκπληξη στην τεχνική υποστήριξη, έτσι ξαφνικά έρχεσαι. Και μ' αρέσει που έρχεσαι, έτσι να τα λέμε αυτά. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Λίγο κινησούλα έχουμε στο κέντρο της πόλης, στη Λεωφόρο Νίκης και στη Μητροπόλεως. 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Και πάμε. I've got the power.

Εντάξει, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Είμαστε, λέει, στο αυτοκίνητο με τα παιδιά μου και με λένε παλαιολιθικό γιατί χορεύω. Και τα τραγούδια αρχαία, πες κάτι, φιλιά, δεν είναι αρχαία αυτά τα τραγούδια. Εντάξει, δεν είναι, είναι από το 2000 τουλάχιστον αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, Deja Vu, I Can't Stop. Νομίζω είναι μετά το 2000, όχι νομίζω, είμαι σχεδόν σίγουρη. Θα μου πεις, από το 2000 μέχρι τώρα έχουν περάσει 26 χρόνια και εμείς νομίζουμε ότι το 2000 ήταν σαν χθες, να πούμε και την αλήθεια, αλλά δεν είναι και αρχαία. Παιδιά, μιλάτε έτσι στον μπαμπά, δηλαδή πραγματικά. Λοιπόν, να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Σταύρο,

να πας να τη δεις. Δεν θα κάνω spoiler. Θα σου πω απλά να τη δεις. Όχι σε θερινό σινεμά, παρόλα αυτά. Θα τη δεις σε κανονικό σινεμά με μεγάλη οθόνη. Λοιπόν, η Οδύσσια πάει για ρεκόρ υποψηφιοτήτων στα βραβεία Όσκαρ μετά τη θριαμβευτική της πορεία στο παγκόσμιο box office. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν φαίνεται έτοιμη να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη κούρσα των βραβείων Όσκαρ. Δηλαδή, ο Ματ Ντέιμον που παίζει τον Οδυσσέα είναι φαβορή για το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Επίσης, υπάρχουν πολλά ισχυρά φαβορή στις τεχνικές κατηγορίες, μοντάζ, ήχος κτλ. Στα κοστούμια, στα σκηνικά, μπορεί να φτάσει, σου λέει, και τις 15 υποψηφιότητες. Με υποψηφιότητες για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, διασκευασμένο σενάριο, καθώς και με τουλάχιστον 3 υποψηφιότητες στις κατηγορίες ερμηνείας, η Οδύσσια θα μπορούσε να φτάσει συνολικά τις 15 υποψηφιότητες και αν προσθεθεί, σου λέει, ακόμα μια ερμηνευτική υποψηφιότητα, η ταινία αυτή θα μπορούσε να ισοφαρίσει το ρεκόρ των 16 υποψηφιότητων που κατέχει το Σίνερς. Ακόμα και η πιο συντηρητική εκτίμηση πάντως θέλει αυτή τη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, που μεταξύ μας επικρατεί μια φρενίτιδα, να συγκεντρώνει τουλάχιστον 13 υποψηφιότητες, ισοφαρίζοντας και την επίδοση του Όπενχάιμερ. Όσοι δεν έχετε πάει να τη δείτε τη συγκεκριμένη ταινία, εγώ θα σας πω απλά να πάτε. Και το αφήνω εδώ. Λοιπόν, με αφορμή το γεγονός ότι κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε 24 Ιούλη το νέο άλμπουμ της Charli XCX, το Music Fashion Film, το οποίο, σου λέει, είναι ένα άλμπουμ τελείως διαφορετικό. Το Brat ήταν αυτό που την έκανε γνωστή τη Σπάση. Αλλά αυτό, σου λέει, είναι το αντι-Brat άλμπουμ που θέλει να δείξει συγκεκριμένη Charli τις πολλαπλές ιδιότητες που έχει ως άνθρωπος και ως τραγουδίστρια, ως μουσικός, ως ηθοποιός, ως σκηνοθέτηδα, ως fashion icon. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε πολλά πράγματα. Δεν είμαστε ένα, είμαστε πολυσχηδείς προσωπικότητες. Θέλω τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Δεν σου αφιερώνω ακόμα τραγούδι, Σταύρο. Θέλω να βρω κάτι έτσι για σένα ειδικά και θα σου το αφιερώσω σε λίγο.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Άκου να δεις, 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 29 του Ιούλη. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για να περάσετε πολύ ωραία σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και θεατρικές προτάσεις και μουσικές. Άιλαο στο θέατρο Γης. Η παράσταση, μια και μιλούσαμε νωρίτερα και για την Οδύσσια του Νόλαν, η παράσταση ξεκινά λίγες ώρες μετά την πτώση της Τρίας. Ο πόλεμος έχει τελειώσει, η πόλη έχει καταστραφεί ολοσχερός και οι γυναίκες της Τρίας βρίσκονται αντιμέτωπες με την απώλεια, την αιχμαλωσία και την αβεβαιότητα του μέλλοντος. Μέσα από τις Τροάδες, η ιστορία του αφανισμού μιας πόλης συναντά το σύγχρονο απόϊχο της ιστορίας. Ο Άιλαο συνομιλεί με αυτό το υλικό μουσικό αντίστοιχμα, μια αφήγηση για έναν λαό που βιώνει την ήττα, την απώλεια και τη μνήμη που δεν πάβει να επανέρχεται. Σήμερα λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, στο Θέατρο Γης, στις 9 και 4 και τα εισιτήρια ξεκινούν από 15 ευρώ. Ο Σώσον εαυτό ο Θήτο, εδώ στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου. Ο γοητευτικός θειασάρχης, ο Ντόν Τζενάρο και ο θείασός του καταφθάνουν σε ένα τουριστικό προορισμό για περιοδία, φέροντας μαζί πρόβες, φασαρίες, μικροπαρεξηγήσεις, μία αναστάτωση που διαταράσει την ήσυχη καθημερινότητα του τόπου. Το έργο είναι μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό που καθρεπτίζει από τη μία τη μυθοπλασία μέσα στην πραγματικότητα και το αντίστροφο και τιμάει τους ανθρώπους του θεάτρου αναδεικνύοντας την τρυφερότητα και την αντοχή τους. Πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια απλή κωμωδία. Είναι ένας φόρος τιμής, αν θυμάστε, στα μπουλούκια, σε εκείνους δηλαδή τους περιπλανόμενους ηθοποιούς που κουβαλούσαν το θέατρο σε κάθε γωνία. Ήδη είναι αυτή η παράσταση στην πόλη μας, από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου ξεκίνησε μέχρι και σήμερα Τετάρτη. Στις 9 η ώρα το βράδυ, εδώ στο Θέατρο Κήπου, και τα εισιτήρια ξεκινούν από 18 ευρώ. Ήδη σας αναφέραμε και μία μουσική πρόταση, ο Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, καλοκαιρινή περιόδια, και σήμερα κάνει έτσι ένα διάλειμμα εδώ στην πόλη μας, με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου ερμηνευτή, σήμερα στο Θέατρο Δάσους, στις 9 και 4 το βράδυ, και τα εισιτήρια από 20 ευρώ. Πάμε να συνεχίσουμε. Αυτό είναι και επίσης μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του, και αυτό είναι μετά το 2000, να τα λέμε αυτά, όπως και το ντεζαβού, το I Can't Stop είναι μετά το 2000, δεν είμαστε τόσο αρχαίοι, παιδιά που μας ακούτε. Λοιπόν, Gossip, Heavy Gross, τραγουδάρα, και έρχεται και η Σία, αλλά ούτε αυτό το τραγούδι σου το αφιερώνω, Σταύρο. Θα σου πω, ποιο θα σου αφιερώσω.

Σία και σαν τελεία, αλλιώ σιγά τον Βουλιέλαιο, εδώ στο Άκου να δει, στον 102.3, υπέροχο τραγούδι. Και αυτό μετά το 2000. Σε είπαμε, στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή παίζουμε και πιο συγχρονάσματα για να σα δείξουμε ότι είμαστε και μοντέρνοι, όχι αρχαίοι που μα λένε μερικοί. Λοιπόν, εδώ είμαστε, απόγευμα Τετάρτη 29 του Ιούλη. Καλώ βαίνουμε στου δρόμου τη πόλη, 28 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη και όπω σα λέγαμε από την αρχή τη εκπομπή, έτσι θα τσουλήσει όλη η εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο εδώ στην πόλη μα. Επίση, σα λέγαμε ότι σήμερα, να ξέρετε, έχουμε και την Πανσέλινο, το ελάφι, την Πανσέλινο του ελαφιού. Τετάρτη 29 του Ιούλη και θα είναι στο αποκορύφωμά της 3,5 ώρα λέει το βράδυ προς Πέμπτη αν ξενυχτήσετε σήμερα. Λοιπόν, ίγκυκενη στιγμή αγαπημένη μου Σταύρο που μας ακούσε εκεί στο Φίληρο να σου κάνω μια μεγάλη έτσι αφιέρωση μέσα από την καρδιά μου γιατί μου άρεσε πολύ και η συζήτηση που είχαμε στο τηλέφωνο παρότι σύντομη. Θα σου αφιερώσω ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάω ιδιαίτερα. Είναι από τον Μάικλ τον Κι Γουανούκα. Είναι το Love and Hate διότι σε αυτή τη ζωή υπάρχει η αγάπη, υπάρχει το μίσος, υπάρχει το καλό, υπάρχει το κακό. Και ξέρετε, συνήθως ο κόσμος, οι περισσότεροι τέλος πάντων, θέλγονται και έλκονται από τα άσχημα. Εμείς, επίσημα όλων αυτών, προσπαθούμε να επικεντρωθούμε στα όμορφα. Και γι' αυτό θα σας θέλουμε καθημερινά εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3, διότι θεωρούμε ότι μέσω της μουσικής, μέσω του δικού μας έτσι οπτικού πεδίου της ζωής, ότι προσπαθούμε δηλαδή να δούμε τα ευχάριστα όσο μπορούμε, τα καθημερινά, τα απλά. Αυτό το ότι μιλάμε στο τηλέφωνο, το ότι μοιραζόμαστε μια σκέψη, το ότι μοιραζόμαστε τις μουσικές μας, το ότι το τι θα κάνουμε τώρα στις διακοπές, ακόμα και μία βόλτα στην παραλία ή ένα όμορφο φαγητό ή ένα ωραίο ποτό, νομίζω ότι αξίζει καθημερινά σε αυτή τη ζωή, οπότε επικεντρωνόμαστε στα όμορφα. Παρότι είπαμε ότι ο κόσμος έλκεται από τα άσχημα περισσότερο και επειδή όλοι είμαστε πολύ φορτισμένοι και φορτωμένοι και ιδιαίτερα όταν τελειώνει και ο μήνας έχουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις και φυσικά τα ξέρετε τώρα τα οικονομικά, εμείς να είμαστε καλά και όλα τα άλλα θα γίνουν. Λοιπόν, υπέροχο τραγούδι για το φίλο μου το Σταύρο, ελπίζω να σου αρέσει. Love and Hate για τη συνέχεια.

Το τραγούδι που μου ζήτησες θα το παίξω αύριο, διότι δεν προλαβαίνω σήμερα, αλλά εννοείται ότι το έχω σημειώσει και εννοείται ότι θα το μεταδώσω. Λοιπόν, σήμερα δυστυχώς μεταξύ άλλων διαβάζω ότι ο Γάλλος DJ Καβίνσκι βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι, πένθος σκέπασε τη γαλλική και διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή μετά την ανακοίνωση του θανάτου του DJ και παραγωγού Καβίνσκι. Ο Βενσάν Μπελογκρέν, έτσι ήταν το κανονικό του όνομα κατά κόσμον, ήταν Γάλλος μουσικός, παραγωγός, DJ, έφυγε ξαφνικά σε ηλικία μόλις 50 ετών από τη ζωή. Η εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του την Τρίτη που μας πέρασε και οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Αξίζει να σημειώσω ότι ο Καβίνσκι γνώρισε διεθνή αναγνώριση με το Night Call, το οποίο κυκλοφόρησε το 2010, και η παρουσία του στο soundtrack αυτής της ταινίας Drive το 2011 το ανέδειξε σε εμβληματικό κομμάτι της synthwave μουσικής. Στην ταινία, γιατί την έχω δει και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η μουσική, όχι μόνο στη συγκεκριμένη ταινία, γενικότερα η μουσική στις ταινίες. Στην ταινία λοιπόν πρωταγωνιστούσε ο Ryan Gosling, ενώ το τραγούδι απέκτησε παγκόσμια πήχηση και καθιέρωσε τον Γάλλο δημιουργό. Ο Καβίνσκι επίσης συμμετείχε στο μουσικό πρόγραμμα της τελετής λήξης, αν θυμάστε, των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, αφήνοντας έτσι έντονο το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα. Υπέροχο και το τραγούδι από την ταινία Drive, το Night Call, και με αυτό θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Νίκο τον Κακαρίκο, αλλά και τη Ζωή του Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώ στους δρόμους της πόλης, δεν έχουμε κίνηση, 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, είπαμε, έχει και πανσέλινο σήμερα. Άμα θέλετε να ξενυχτήσετε να τη δείτε, αλλά ούτως ή άλλως και να μην ξενυχτήσετε θα τη δείτε σίγουρα. Λοιπόν, Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Για Hit It, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ κρίμα για τον Καβίνσκι και όχι μόνο σήμερα. Είπαμε, ήταν μια δύσκολη μέρα και χαιρόμαστε πολύ που σας είχαμε όλους εδώ κοντά στην παρέα του Άκου να δεις τον 102. Να προσέχετε, υγεία, τύχη και χαρά εύχομαι πάντα και γεια και χαρά.

0: Η φωτιά στο Ρέθυμνο μένεται ανεξέλεγκτη, καθώς το πύρινο μέτωπο φτάνει τα 15 χιλιόμετρα, ενώ έχουν εκενωθεί οι οικισμοί Κρύα Βρύση, Σακτούρια και Μέλαμπες με εντολές από το 112. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 125 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, επιχειρούν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Όπως είπε στο Earth News ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, δεν επιχειρούν εν αέρια μέσα λόγω των αναταράξεων που προκαλούνται από τις ρηπές των ανέμων που αλλάζουν διαρκώς κατευθύνσεις. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με τις ρηπές να φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου. Εκδόθηκε και δεύτερο μήνυμα 112 που καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς την παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση προς Άγιο Ισίδωρο. Επιτόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του Δήμου Λέσβου για να συνδράμουν στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και πολλές περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγκύτριες δυνάμεις στην Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κύριος Κουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί ακόμη προθεσμία. Ξεκαθάρισε ότι έλαβε το πράσινο φως και ότι ζήτησε και έλαβε από τους δύο ηγέτες διαβεβαιώσεις ότι θα εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο κύριος Χριστοδουλίδης. Πρόσθεσε ότι ξεκινούν αμέσως εργασίες με την προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Κουτέρες και τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, ο οποίος μάλιστα αναμένεται αύριο το βράδυ στη Λευκωσία και θα έχει συνάντηση με τον κύριο Χριστοδουλίδη την Παρασκευή. Αναζωοπήρωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να δώσει σκληρή απάντηση μετά την αναχέτηση από αμερικανικές δυνάμεις της ιρανικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, μία εβδομάδα αφού ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινούνται εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου στα 86,72 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 84,24 το ελαφρό αργό. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα με τελευταίο σταθμό το ακριτικό Αγαθονήσι. Θα εξετάσουμε ένα πλαίσιο ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων για τα πολύ μικρά νησιά ώστε να διευκολύνουμε τις μικρές επενδύσεις οι οποίες γίνονται για να δοθεί η δυνατότητα περαιτέρω ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι το κύριο και το σημαντικότερο μέλημά του είναι πώς θα μείνει το κόσμο στο νησί και κυρίως πώς θα μείνουν οι οικογένειες με παιδιά στο νησί. Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Χριστιανού ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την επικοινωνιακή διαχείριση, αφήνοντας εχμές για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες. Τις ακριβείς συνθήκες δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο αναζητούν οι αρχές με το ζευγάρι να επιμένει στην απολογία του για την εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη, ενώ λόγω διχογνωμίας ανακριτήκε η εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του 41 ετών κατηγορούμενου, ο οποίος προς το παρόν τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό. Σε μια 38χρονη με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία, ανήκει η σωρός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στις 18 Ιουλίου σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η γυναίκα φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω της Κύπρου και οι αρχές ψάχνουν να βρουν που είχε μείνει, καθώς και αν συνοδευόταν από κάποιον ή κάποια. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά έθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
2: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
2: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ελάχιστοι ήταν αυτοί που σεβάστηκαν τον ιτημένο. Κακά τα ψέματα, τα ποτάμια αίματος δεν σταματούσαν όταν έλεγε μια μάχη. Αιώνες και αιώνες ο άνθρωπος αποδείκνει ότι όντως είναι ικανός για το καλύτερο αλλά και το χειρότερο. Ας μην ξεχνιόμαστε, ανθρώπου χέρι έκτισε τον Παρθενώνα, ανθρώπου χέρι έκτισε και το Auschwitz. Κάποιος θα έλεγε, υπάρχουν και συμβάσεις, ξέρεις, από το 1864 που ρυθμίζουν το καθεστώς των αμάχων και εχμαλώτων εμπόλεμων ζωνών. Ήταν η λεγόμενη πρώτη συνθήκη της Γενέβης που είχε κάτω από το μαξιλάρι της το συγκλονιστικό ημερολόγιο του ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερίκου Ντινάν, αναμνήσεις εξολφερίνο, στο οποίο περιέγραφε τις φρικαλαιότητες των πεδίων των μαχών. 140 χρόνια πέρασαν από τότε, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε πίσω από τις κουρτίνες. Όσο σκληρό και αν ακούγεται, στην Νικαράγουα υπάρχουν ακόμη γυναίκες με ραμμένες σκυλιές, από τις οποίες τους έβγαζαν τα παιδιά με φαλτσέτες και χωρίς αναισθητικό η ακροδεξή Κόντρας με τη βοήθεια Αμερικανών πρακτόρων της CIA, με στόχο να κάψουν το ηθικό των επαναστατών Σαντινίστας. Ποιες συμβάσεις! Η ηθική δεν είναι σε θέμα σύμβασης. Και όλα αυτά τα δικαστήρια, όπως της Χάγης, υπάρχουν μόνο και μόνο για να δικάζουν κατά το δοκούν και να υπηρετούν την πάντα νέα τάξη των πραγμάτων. Ο σεβασμός στον αντίπαλο είναι υπόθεση αριστοκρατίας της ψυχής. Οι χριστιανοί δεν άφησαν κανέναν ζωντανό όταν κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ, αλλά ο Σαλαδίν δεν πήρε ποτέ εκδίκηση όταν την ανακατέλαβε για λογαριασμό του Ισλάμ. Τους άφησε να φύγουν όλοι ολοζώντανοι.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο Απόστολος Κοσμόγλου. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. «Vos crezze niaden» ο ύμνος με τον οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, από την γειτονική Βουλγαρία, μια θαυμάσια, θέλω να πιστεύω, σύνθεση του Ιωάννη Κουκουζέλη, του σπουδαίου αυτού μελοποιού της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο οποίος έζησε τον 13ο και 14ο αιώνα, γνωστός και ως Αγγελόφωνος ή Καλικέλαδος. Θεωρείται ο δεύτερος μεγαλύτερος μελοποιός μετά τον Ιωάννη Δαμασκηνό και συχνά χαρακτηρίζεται ως μαΐστορ της μουσικής. Ο Ιωάννης Κουκουζέλης, ο οποίος αγιοποιήθηκε, γεννημένος στο Δυράχιο, έζησε στη γειτονική Βουλγαρία, δημιούργησε εκεί, κάποια στιγμή μετέβη και στην πρωτεύουσα του Βυζαντινού κράτους, τότε την Κωνσταντινούπολη, όπου πραγματικά έλαμψε με τις δημιουργίες του. Οι απαρχές των σχέσεων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και του Βουλγαρικού κράτους εντοπίζονται τον 7ο αιώνα. Έκτοτε, μία σειρά συγκρούσεων και διπλωματικών σχέσεων έλαβαν χώρα με σκοπό την κυριαρχία στα Βαλκάνια. Τον 10ο αιώνα, μετά την περίοδο της ακμής του Βουλγαρικού κράτους επί Τσάρου Σιμεών, η Αυτοκρατορία με τους στρατηγούς αυτοκράτορες Νικηφόρο Φωκά και Ιωάννη Τσιμισκή, κατάφερε να υποτάξει τους Βούλγαρους μετά την ταυτόχρονη επίθεση των Βυζαντινών και των Ορός και την ήττα των Βουλγαρικών δυνάμεων από τις δυνάμεις του Τσιμισκή. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία βρισκόταν πλέον σε μια ραγδαία φάση ακμής. Με το θάνατο του Τσιμισκή το 976, στο θρόνο ανεβαίνει ένας εκ των σημαντικότερων ηγετών του Μεσαίωνα, ο Βασίλειος ο Δεύτερος. Ο χαμηλού επίπεδου μορφωτικά βασίλειος βρέθηκε από την αρχή της παντοκρατορίας του αντιμέτωπος με ένα σοβαρό πρόβλημα, καθώς δύο μέλη της πλούσιας στρατιωτικής αριστοκρατίας της Μικράς Ασίας, ο Βάρδας Σκληρός, παλαιότερα στενός συνεργάτης του Τσιμισκή, και ο Βάρδας Φωκάς, διέθεσαν αρκετούς πόρους με στόχο να προβούν σε ανοιχτές εξεγέρσεις εναντίον της κεντρικής εξουσίας της Κωνσταντινούπολης. Το κύριο κίνητρο των δύο αδρών, οι οποίοι ήταν έμπειροι αλλά αλληλοσυγκρουόμενοι στρατηγοί, ήταν να αναρχηθούν στον αυτοκρατορικό θρόνο και να εκμηδενήσουν το ρόλο και την επιρροή του Βασίλειου του Δεύτερου. Από την πλευρά του Βασίλειος, δείχνοντας την τάση για σκληρότητα που θα γίνει και το σήμα κατά τεθέν του, ανέλαβε να τους αντιμετωπίσει ο ίδιος και κατέστειλε τις εξεγέρσεις τόσο του Σκληρού το 979 όσο και του Φωκά 10 χρόνια αργότερα. Πρώτο μέλημά του να ισχυροποιήσει τα σύνορα της αυτοκρατορίας στη Συρία, ώστε απερίσπαστος πλέον να αντιμετωπίσει έναν μεγάλο εχθρό του Βυζαντίου, τους Βούλγαρους, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τις εμφύλιες διαμάχες έδωσαν σκληρό αγώνα προκειμένου να οργανωθούν καλά, να εξεγερθούν και να ανασυνταχθούν εκ νέου ως ισχυρή οντότητα της Βαλκανικής Χερσονήσου. Απέναντι στον Βασίλειο, ο μεγάλος Σαμουήλ, ο οποίος ήταν ο φόβος και ο τρόμος της Βαλκανικής. Η καθοριστική περίοδος του πολέμου ήταν μεταξύ 997 και 1018. Μετά την περίφημη μάχη του Σπερχιού και την ξεκάθαρη νίκη των Βυζαντινών, οι Βούλγαροι περιορίστηκαν στις ορεινές διαβάσεις των Δυτικών Βαλκανίων, διεξάγοντας ως επί το πλείστον συστηματικές διώξεις και λαϊλασίες. Ουσιαστικά, η αναχέτησή τους από τον Νικηφόρο Ουρανό στον Σπερχιό στην Νότια Ελλάδα έδινε ανάσα στην περιοχή απέναντι στους εισβολείς, αλλά η τελευταία πράξη δεν είχε παιχτεί ακόμη. Μέχρι το 1014, ο Βασίλειος
εξαπέλυε σφοδρές εισβολές με στόχο την εξασθένιση των πόρων του βουλγαρικού κράτους. Κάποια στιγμή θα χτυπούσε εκεί που έπρεπε, στην καρδιά του αντιπάλου. Τρεις χειμώνες προετοίμαζε ο Βασίλειος τη μάχη στο κλειδί, έχοντας ως βάση και κέντρο ανεφοδιασμού Τασέρας, συγκέντρωνε στρατό και οπλισμό και την άνοιξη του 1014 ξεκίνησε για το σημείο της μεγάλης μάχης που έχουμε πλέον μπροστά μας, φίλες και φίλοι. Η διάταξη του στρατεύματός του είχε πάντα την ίδια μορφή, δύο ύλες υπηκού ως εμπροστοφυλακή, μία από κατάφρακτους και μία από μονόζωνους που ακολουθούσαν το κύριο σώμα. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε ως δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα τον ιεροψάλτη Σεραφείμ Γεροθόδωρο στον ύμνο Άγγελος Εβώα, σε μια πάρα πολύ παλιά ενδιαφέρουσα ηχογράφηση του 1926.

Ο Βασίλειος ο Δεύτερος επεδίωκε να φτάσει στο στενό ανάμεσα σε Κλειδί και Κιμβαλόγκο, με απότερο στόχο την κοιλάδα του Μελένικου και της Στρούμνησσας, όπου υπήρχαν τότε ακόμη αρκετές βουλγαρικές κτίσεις. Η κατάκτησή τους θα του άνοιγε τον δρόμο για τις Πρέσφες και την Αχρίδα, την καρδιά ουσιαστικά της βουλγαρικής οντότητας. Από την πλευρά του, ο ηγέτης των Βούλγαρων Τσάρο Σαμουήλ, γνωρίζοντας ότι το στενό στο Κλειδί αποτελούσε το σημείο από όπου διέβαινε κάθε φορά ο Βασίλειος, ο Σάκης εκστράτευε κατά της Ανατολικής Βουλγαρίας, αποφάσισε να συγκεντρώσει το σύνολο του στρατού του και να οχυρωθεί στο Κλειδί για να δώσει την αποφασιστική μάχη. Παράλληλα, επιχείρησε με αντιπερισπασμό να διασπάσει την ενότητα των Βυζαντινών δυνάμεων, στέλνοντας έναν από τους πλέον έμπιστους στρατηγούς του, τον Δαβίδ Νεστορίτσι, με σημαντικές δυνάμεις, νότια, με στόχο την κατάληψη της Θεσσαλονίκης, δεύτερης τη τάξη πόλης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Βασίλειος δεν πτωήθηκε από την κίνηση αυτή του Σαμουήλ και παρέμεινε με τον στρατό του παραταγμένο στο Κλειδί. Τότε τη Θεσσαλονίκη υπερασπιζόταν ο θεοφύλακτος Βοτανιάτης σε αντικατάσταση του στρατηγού Δαβίδ Αριανίτη, που είχε σπεύσει να συνεπικουρήσει τους Βυζαντινούς και να αναλάβει την διοίκηση μοίρας του ενεργού στρατού στο Κλειδί. Ο Βοτανιάτης, με τη σύμπραξη του γιού του Μιχαήλ, κατόρθωσε να αναχαιτήσει την βουλγαρική επίθεση, να συντρίψει το σώμα του Νεστορίτσι έξω από τη Θεσσαλονίκη και να τρέψει τους Βούλγαρους σε φυγή, συλλαμβάνοντας πλήθος εχμαλώτων και πολλά λάφυρα. Τελικά επέστρεψε και αυτός στο Κλειδί για να συμπράξει με τον Αυτοκράτορα.

Ο Βασίλειος, φτάνοντας το κλειδί, στρατοπέδευσε σε απόσταση 2 ωρών από το στενό και έστειλε ανιχνευτές να εντοπίσουν τον εχθρό. Αν και το στενό είχε κλείσει με πρόχειρα αναχώματα από πέτρες και κορμούς, κάρα και βράχους, οι Βούλγαροι ήταν άφαντοι. Η απειλή ενέδρας φόβησε τον Βασίλειο, ο οποίος αποφάσισε να αλλάξει τη διάταξη του στρατού και να τοποθετήσει μπροστά το πεζικό και πίσω το υπικό, θεωρώντας ότι οι άνδρες του δεν θα ανακόπτονταν από πιθανά εμπόδια σε αντίθεση με τα άλογα.

Πράγματι, μόλις η εμπροστοφυλακή του Βυζαντινού στρατού ζύγωσε τα εμπόδια, εκδηλώθηκε η πρώτη επίθεση από τους Βούλγαρους, οι οποίοι έσπρωχναν βράχους από ψηλά, ενώ παράλληλα χτυπούσαν με βέλη και πέτρες τους Βυζαντινούς. Παρά την ορμή του Βυζαντινού στρατού, και οι δύο προσπάθειές τους να περάσουν τα αναχώματα απέβησαν άκαρπες, με αποτέλεσμα πολυάριθμους νεκρούς και τραυματίες. Πάμε μουσικά, παραμένουμε σε βυζαντινό ήχο, πάμε μουσικά, φίλες και φίλοι, πολλά χρόνια πίσω. Πάμε σε μια συναυλία βυζαντινών χοροδιών στο Βέλγιο και συγκεκριμένα το 1977, σε διάφορες πόλεις. Είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία η περιοδία εκείνη και ταυτοχρόνως ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία που αποτυπώθηκε και σε βινήλιο. Διευθύνει ο Θρασίβουλος Στανίτσας, μια μεγάλη μορφή της βυζαντινής παράδοσης. Ακούμε το «Και κραγάριον θου Κύριε ήχος πρώτος».

Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο Απόστολος Κοσμόγλου. Ο Βασίλειος, βλέποντας πλέον τη δυσκολία του εγχειρήματος, με τους τόνους των βράχων να πέφτουν πάνω στον Βυζαντινό στρατό, συνταβέλη των Βουλγάρων, διατάσσει την υποχώρηση του στρατεύματος. Επιθυμούσε την ανασύνταξη των Βυζαντινών δυνάμεων και την ενίσχυση κυρίως του ηθικού των στρατιωτών πριν από τη νέα επίθεση που σχεδίασε. Χρειαζόταν επιτακτικά τη νίκη, καθώς επρόκειτο για την πρώτη μάχη της χρονιάς εκείνης, την πρώτη μια σειράς αναγκαίων συγκρούσεων προς την επίτευξη των μεγαλεπίβολων στόχων του. Έτσι λοιπόν καταστρώνει ένα νέο σχέδιο. Την ίδια νύχτα στέλνει τον στρατηγό του θέματος της Μακεδονίας, Νικηφόρο Ξηφία, με τους άνδρες του, να ανέβει στο όρος Βαλαθίστα, το οποίο ψωνόταν νοτίως του Κλειδίου, στα νότα δηλαδή, του Βουλγαρικού στρατού, ώστε οι Βούλγαροι, κατά την εκδήλωση της επίθεσης, να βρεθούν πλέον περικυκλωμένοι. Ο στρατηγός θα ειδοποιούσε όταν το σώμα του θα είχε λάβει θέσεις μάχης με ένα τριπλό σάλπισμα. Το μεσημέρι της επομένης 29 Ιουλίου του 2014, φτάσαμε και στην ημερομηνία, φίλες και φίλοι, εκδηλώνεται η πολυποθητή επίθεση. Μόλις ακούστηκε το τριπλό σάλπισμα του στρατηγού Ξηφία, το αυτοκρατορικό Φουσάτο, σε ετοιμότητα από νωρίς, ορμά προς τα αναχώματα με ηγέτη τον ίδιο το Βασίλειο. Η μάχη ήταν σκληρή, φίλες και φίλοι, αλλά το σχέδιο του Βασίλειου, δοκιμασμένο, αλάνθαστο θα λέγαμε. Ο βουλγαρικός στρατός καταλήφθηκε εξ απείνης και γρήγορα εγκατέλειψε τη μάχη. Περισσότεροι πετούσαν τα όπλα τους και έτρεχαν να σωθούν. Λίγοι ήταν αυτοί που πολέμησαν μέχρι τέλους, μεταξύ αυτών και ο τσάρος, ο Σαμουήλ, με το γιο του και την προσωπική του φρουρά. Αλλά τελικά και αυτοί αναζήτησαν καταφύγιο την τελευταία στιγμή στο φρούριο Πρίλαπο, το σημερινό Περλεπέ. Ο απολογισμός της μάχης στο Κλειδί ήταν οδυνηρός. Σήμανε περί τους 15.000 εχμαλώτους Βούλγαρους, αλλά και 1.000 νεκρούς για τον Βυζαντινό στρατό, καθώς και 1.500 τραυματίες, περισσότερους από όσους σε κάθε άλλη μάχη στο παρελθόν. Αμέσως μετά τη μάχη, ο Βασίλειος συγκαλεί συμβούλιο των στρατηγών. Η πρότασή τους ήταν σχεδόν ομόφωνη. Η τιμωρία που άρμοζε στους εχμαλώτους ήταν θάνατος. Και ελάχιστοι στρατηγοί ήταν εκείνοι που αντιπρότειναν να πουληθούν οι εχμάλωτοι σε σκλαβόπάζαρα. Ο Βασίλειος παρόλα αυτά

Θα συμφωνείτε φίλες και φίλοι ότι ήταν εξαιρετική έτσι η ορθόδοξη χοροδία της Σόφιας, πολύ επιβλητική η παρουσία των μπασοβαρίτονων που κατά κάποιο τρόπο θα έλεγε κανείς μας εισαγάγουν και στην τραγωδία που θα ακολουθήσει στο κεφάλαιο αυτό, αλλά βέβαια πόσο όμορφα πραγματικά έδεσαν οι φωνές των υψήφωνων που ακολουθούσαν ή μάλλον που συμπορεύονταν. Πάμε λοιπόν στην πολύ κρίσιμη στιγμή της 29ης Ιουλίου του 2014, διότι τελικά αυτό το οποίο έμεινε από τη μάχη εκείνη δεν ήταν η νίκη, ήταν αυτό που ακολούθησε τις νίκες του βασίλειου. Το βασίλειος ήταν πεπισμένος πλέον ότι έπρεπε να καταφέρει προσωπικό πλήγμα κατά του βούλγαρου ηγέτη Σαμουήλ. Πλήγμα ικανό να τον καταρακώσει ψυχικά και να τον υποτάξει οριστικά. Και κάπως έτσι επέλεξε την τύφλωση των εχμαλώτων, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να καταστήσει σαφές ότι ήταν αδίστακτος σε ό,τι αφορούσε τους εχθρούς της αυτοκρατορίας και ότι δεν θα οροδούσε προουδενός προκειμένου να συντρίψει την βουλγαρική αντίσταση μέχρι τέλους. Μπροστά σε ολόκληρο το στρατό του και αφού συνεχάρη και επιβράβευσε τους στρατιώτες του για την ανδρεία τους στη μάχη, διέταξε, όπως προείπαμε, την τύφλωση των βούλγαρων εχμαλώτων. Οι Βυζαντινοί χώρισαν τους εχμαλώτους σε ομάδες των 100 και αναχηλίους τους οδηγούσαν σε ειδικό χώρο του στρατοπέδου, όπου αφού τους έδαιναν με πυρωμένες στη φωτιά σιδερένιες βέργες, τύφλωναν τους 99 και από τα δυο τους μάτια, ενώ τον εκατοστό μόνο από το ένα μάτι, έτσι ώστε να χρησιμεύσει μονόφθαλμος όν ως οδηγός των υπολείπων. Αμέσως μετά την τιμωρία τους, οι εχμάλωτοι αφήνονταν ελεύθεροι να επιστρέψουν στον διασωθέντα τσάρα τους. Το πλήγμα ήταν όντως τραγικό για τον Σαμουήλ, φίλες και φίλοι, ο οποίος, ήδη καταρακωμένος από το μέγεθος της συντριβής, ανέμενε τις ειδήσεις για την τύχη που θα είχαν οι εχμάλωτοι στρατιώτες του. Το βουλγαρικό φουσάτο μετρούσε περί τους 30.000 άνδρες πριν από τη μάχη. Περίπου 1.000 κατάφεραν να σωθούν μετά από αυτήν και να διαφύγουν, εκ των οποίων 12 μόνο από την προσωπική φρουρά του Σαμουήλ. Οι βουλγαρικές πηγές ιστορούν ότι η επιστροφή των εχμαλώτων προκάλεσε μέγα πένθος στην Αχρίδα, η οποία ήταν τότε η πρωτεύουσα της βουλγαρικής οντότητας. Οι χιλιάδες τυφλοί, προσπαθήστε να φανταστείτε τη σκηνή, αδυνατούσαν να πορευθούν συντεταγμένα, με αποτέλεσμα να πέφτουν, να συμπαρασύρουν τους συμπολεμιστές τους και να πορεύονται οι άνθρωποι ουρλιάζοντας, βογκώντας προς την πόλη τους. Ο Σαμουήλ δεν άντεξε το θέαμα όταν έφτασαν οι τυφλοί εχμάλωτοι και ξεψύχησε από τη συντριβή και τον ψυχικό κλονισμό. Και εδώ μπαίνει ιστορικά το εξής ερώτημα. Γιατί μια τόσο αποτρόπαια πράξη? Μα στην πολλές φορές απάνθρωπη, όπως έχει διαπιστωθεί, βυζαντινή νομοθεσία, η οποία προέβλεπε ως ποινή τόσο την τύφλωση όσο και τον ακροτηριασμό για κάθε βυζαντινό πολίτη που θα προέβαινε σε επαναστατική ενέργεια, συνωμοσία ή στάση κατά της νόμιμης βυζαντινής εξουσίας, φορέας της οποίας ήταν ο ίδιος ο αυτοκράτορας. Εκεί στήριξε την αποτρόπαια πραγματικά αυτή πράξη ο βασίλειος, ένα έγκλημα πολέμου. Συνακόλουθο ο βασίλειος αντιμετώπισε
και τιμώρησε τους Βούλγαρους εχμαλώτους όχι ως εχθρούς της αυτοκρατορίας, αλλά ως υπηκόους του και βυζαντινούς πολίτες που είχαν επαναστατήσει, δεδομένου ότι ήδη από το 971 το σύνολο της σημερινής βουλγαρικής επικράτειας είχε κατακτηθεί από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή και υπαχθεί πλέον στην βυζαντινή διοίκηση. Είδατε, ο νόμος, πάντα μπορεί και σου ανοίγει ένα παράθυρο προκειμένου να γίνεις στην κυριολεξία πάνθρωπος. Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες ιστορικές πηγές, όπως ο Κεντρινός για παράδειγμα, αμφισβητούν ότι ο αριθμός των εχμαλώτων που τυφλώθηκαν ήταν 15.000. Με την άποψη αυτή συνάδει άλλωστε και η επισήμανση ότι το επίθετο βουλγαροκτόνος που αποδόθηκε στον Βασίλειο εξαιτίας της τύφλωσης των Βουλγάρων προϋποθέτει θανάτωση και όχι τύφλωση. Ύμνος των Χερουβίμ, φίλες και φίλοι, από την εκκλησιαστική χοροδία της Σόφιας, σε σύνθεση Αλεξάνδρ Νικόλσκι.

Ήταν σκληρό σήμερα, αλλά κανείς δεν έχει πει ότι η ιστορία είναι μια υπόθεση μόνο χαράς. Ο θάνατος του Σαμουήλ επέφερε εξασθένηση της βουλγαρικής ισχύως. Ο γιος του Γαβρίλη Ρωμανός, ο οποίος τον διαδέχτηκε, δεν είχε ούτε τη σύνεση ούτε την ηγετική προσωπικότητα του πατέρα του, με αποτέλεσμα να τονίσει η βουλγαρική επιθετικότητα. Χρειάστηκαν 36 χρόνια διάκοπων μαχών για να υποταχθούν οι Βούλγαροι το 1018. Ο αυτοκράτορας νικητής αποφάσισε να ολοκληρώσει την πορεία του επισκεπτόμενος ένδοξους ελλαδικούς τόπους, το Σπερχιό, τις Θερμοπύλες, τη Θήβα, την Αθήνα, όπου σταμάτησε για να προσκυνήσει στον Παρθενώνα, ο οποίος βέβαια είχε μετατραπεί σε ναό της Παναγίας. Τελικά, τον Γενάρη του 1919, εισέρχεται θριαμβευτή στην Κωνσταντινούπολη, έχοντας νικήσει οριστικά τους Βούλγαρους και έχοντας αποκαταστήσει τα σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στα όρια της εποχής του Ιουστινιανού. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με μια ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων στην Αθήνα. Μια ηχογράφηση στις 6 Ιουνίου του 1971. Ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης Θρασίβουλος Στανίτσες, που σε κάποιο ύμνο νωρίτερα στο Κεκραγάριον τον ακούσαμε μάλλον να διευθύνει. Λοιπόν, και ψάλλει το βασιλεύ Ουράνιε. Έχω την αίσθηση ότι ο βασιλιάς των ουρανών την ημέρα εκείνη πραγματικά θα προβληματίστηκε πάρα πολύ για κάποια από τα τέκνα του. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δραματικές διαστάσεις έλαβε η επιχείρηση της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο, καθώς δύο πυροσβέστες 58 και 25 ετών έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και ένα πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροσβέστες εγκατέλειψαν το πυροσβεστικό όχημα, αλλά δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν από τις φλόγες. Η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με το πύρινο μέτωπο να εκτείνεται σε πάνω από 15 χιλιόμετρα. Στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνο επιχειρούν 156 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Παράλληλα, επιχειρούν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Απεγκλωβίστηκαν 17 άτομα στον Άγιο Παύλο από περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά πλοία. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ένας τρίτος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του πιθανώς από παθολογικά αίτια, ενώ βρισκόταν στο πεδίο της κατάσβεσης αλλά μακριά από το μέτωπο στη φωτιά του Αγερανού Γηθίου. Ανησυχητική και η φωτιά στο πλωμάρι στη Λέσβο. Μήνυμα του 112 για εκένωση του πλωμαρίου προς Άγιο Ισίδωρο. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 16 οχήματα και 6 εναέρια μέσα. Επίσης, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες φορέων της αυτοδιοίκησης για να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Πυρκαγιά μένεται και στον Αγερανό Μάνης, όπου δίνουν μάχη με τις φλόγες περίπου 54 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο, παραμένουν στην περιοχή ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, σήμερα και αύριο σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρο, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Επίσης σε περιοχές της Θειότιδας, της Φωκίδας και της Αρκαδίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων για αύριο σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκριθμη και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να δώσει σκληρή απάντηση μετά την αναχέτηση από αμερικανικές δυνάμεις της Ιρανικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, μία εβδομάδα αφού ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινούνται εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου, κοντά στα 88 δολάρια το βαρέλι το Brent, άνω των 85 το ελαφρό αργό. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό με εγγυήτριες δυνάμεις στην Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κύριος Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί προθεσμία. Ξεκαθάρισε πάντως ότι έλαβε το πράσινο φως και ότι ζήτησε και έλαβε από τους δύο ηγέτες διαβεβαιώσεις ότι θα εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο κύριος Χριστοδουλίδης. Δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους και να τους φέρνουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης από το Αγαθονήσι και το φυλάκιο του νησιού ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Την παρέτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού υπέβαλε ο Θανάσης Αυγερινός. Παραμένει ωστόσο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Ανάρτησή του με εχμές για παράλληλο γραφείο τύπου από τις 12 Ιουλίου και φυτευτούς συμβουλάτορες. Τις ακριβείς συνθήκες δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο αναζητούν οι αρχές, με το ζευγάρι να επιμένει στην απολογία του για την εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη, ενώ λόγω διχογνωμίας ανακριτήκε η εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του 41 ετών κατηγορουμένου, ο οποίος προς το παρόν τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό. σε μια 38χρονη με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία, ανήκει τελικά η σωρός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στις 18 Ιουλίου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η γυναίκα φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω της Κύπρου και οι αρχές ψάχνουν να βρουν πού είχε καταλύσει, καθώς και αν συνοδευόταν από κάποιον ή κάποια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στη Γλυφάδα, λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει μια αμυντική χειροβομβίδα που επρόκειτο να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Διαφεύγει της σύλληψης ο 27χρονος Έλληνας που του έδωσε τη χειροβομβίδα. Για ηθική αυτουργία κατηγορείται έγκλειστος Αιγύπτιος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά έθριος, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 29 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια και είναι μια δύσκολη μέρα. Έχουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο που άφησε πίσω της δύο νεκρούς πυροσβέστες. Ένας ακόμη πυροσβέστης έχει χάσει τη ζωή του στο Γήθιο, εντοπίστηκε νεκρός εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια πολύ δύσκολη μέρα. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη στο Ρέθυμνο. Έχουμε εκενώσεις χωριών, απεγκλωβισμούς, διαθαλάσσεις και δυνατούς ανέμους εκεί στην περιοχή, τόσο δυνατούς που εμποδίζουν και τα εναέρια μέσα να πετάξουν για να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Δύσκολη η κατάσταση και στη Λέσβο και την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουμε ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο και Βοριάδες που θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, τα οποία μελτέμια εκτός από δροσιά φέρνουν και αυτές τις καταστάσεις, δηλαδή μια σπίθα μπορεί να μετατρέψουν σε φωνική πυρκαγιά. Οπότε έχετε το νου σας, τα μάτια σας 14 και ας ελπίσουμε ότι τα μέτωπα της φωτιάς θα πάνε πολύ καλύτερα.

0: Και πάμε εδώ στα δικά μας, στα της Θεσσαλονίκης, καθώς στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε τη συζήτηση για την ανάπλαση της ΔΕΘ, η οποία θα γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο. Ο Λεωνίδας Λιάμης είναι εκεί. Λεωνίδα, εγώ φωτογραφίες που είδα ψήθηκα από μακριά. Εσύ που ήσουν εκεί, πες μας.
1: Γεια σου Παναγιώτη. Να πούμε καταρχάς ότι εξαλείσσεται ακόμα η κουβέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Όντως το φωτογραφικό υλικό που παρατέθηκε από την διοίκηση του Δήμου αλλά και από την διοίκηση του ΔΕΘΚΕΛ ΕΞΠΟ παραπέμπει σε ένα και φουτουριστικό σχέδιο, γιατί ο τρόπος με τον οποίο φαίνεται ότι θα χτιστούν τα δύο νέα περίπτερα έρχεται από το μέλλον. Από την άλλη, τα τοπογραφικά που παρατέθηκαν, πάλι θα επιμείνω λίγο εκεί, δείχνουν αρκετό πράσινο. Λίγα τα κόκκινα τα σημεία που θα είναι η δομημένη επιφάνεια και κάποια μπλε. Δόθηκαν κάποια στοιχεία ενδιαφέροντα, θα έλεγα, από τον πρόεδρο της ΔΕΘΚΕΛ ΕΞΠΟ, τον κύριο Τσεντεμεΐδη, τον Χρήστο. Να σου πω ότι σήμερα, με βάση το πώς είναι δομημένος ο χώρος εκεί, μιλάμε για ένα εκθεσιακό κέντρο το οποίο στα περίπου 190 στρέμματα της επιφάνειάς του, το 90% καταλαμβάνεται σήμερα από κτίρια, διάφορα κτίρια. Υπάρχουν μόλις, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε ο κ. Τεντεμίδης, 75 δέντρα. Ακριβώς 75 δέντρα.
0: Μάλιστα.
1: Με το νέο σχέδιο, εφόσον λοιπόν προχωρήσει, που φαίνεται ότι θα προχωρήσει, αυτό το 90% που είναι δομημένο θα μετατραπεί σε 75% πράσινο. Και αντί για 75 δέντρα, κάποιες χιλιάδες δέντρα. Θα προσπαθήσουμε να βάζουμε όσο περισσότερα γίνεται, είπε ο πρόεδρος της ΔΕΘΚΕΛ ΕΞΠΟ. Από εκεί και πέρα πρέπει να παραδεχθούμε ότι με βάση τη διαπραγμάτευση που έχει γίνει σε σχέση με το αρχικό πλάνο, γιατί τώρα μιλάμε για μια τροποποιημένη σύμβαση, έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο. Η προηγούμενη πρόταση μιλούσε για 60 στρέμματα μόνο Μητροπολιτικό Πάρκο, για real estate, ξενοδοχεία, για χώρους διάφορους επιχειρηματικούς μέσα στην ΔΕΘ. Πλέον όλα αυτά έχουν βγει από το κάδρο. Μιλάμε μόνο για δύο αμιγώς εκθεσιακά περίπτερα, στο πω έτσι, κτίρια, και το υπόλοιπο θα είναι το πράσινο, θα είναι το ανακοινισμένο βελίδιο, θα είναι ένας χώρος πάρκινγκ 1.064 θέσεων και βεβαίως θα μείνουν ανακαινισμένα το κτίριο του Μόμους, ο πύργος του ΟΤΕ που ήδη έχει γίνει μια ανακαίνιση και κάποια άλλα εμβληματικά κτίρια όπως το περίπτερο του Έσο Πάπας κτλ. Δόθηκαν επίσης, πρέπει να σου πω Παναγιώτη, και κάποια στοιχεία και ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ως προς το προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός, εδώ να βάλουμε μια παρένθεση, σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση μιλούσαμε για ΣΔΙΤ, δηλαδή για μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην κατασκευή του έργου. Τώρα μιλάμε πλέον για ένα αμιγώς δημόσιο έργο. Θα χρηματοδοτηθεί ως έργο στρατηγικής ανάπτυξης. Θα έχει έναν προϋπολογισμό μαζί με το ΦΠΑ γύρω στα 205 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι υπόθηκε από τη διοίκηση της ΔΕΘ. Και ως προς το χρονοδιάγραμμα, θα είναι ένας χώρος προσβάσιμος 365 μέρες το χρόνο για όλους τους πολίτες. Θα λειτουργήσει στα πρότυπα του Εθνικού Πάρκου στην Αθήνα. Δηλαδή θα είναι φυλασσόμενος μεν, αλλά θα υπάρχουν είσοδοι και έξοδοι, όπου θα μπορεί ο πολίτης της Θεσσαλονίκης, ο Δήμος της Θεσσαλονίκης και ο επισκέπτης της ακόμα να πηγαίνει και να απολαμβάνει το χώρο. Αυτή τη φύλαξη θα την αναλάβει μετά τη διαπραγμάτευση που έγινε η διοίκηση της ΔΕΘΚΕΛ ΕΞΠΟ. Όλα αυτά πρέπει να σου πω, για να το συνδέσουμε λιγάκι και με τη σημερινή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποτέλεσαν το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης που έβαλε στο τραπέζι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, έχοντας την κατοχή του 13 στρέμματα τα οποία βρίσκονται μέσα στο χώρο της ΔΕΘ. Είπε λοιπόν ο Δήμος, okay, για να σας τα παραχωρήσω αυτά, βάζω αυτές τις κόκκινες γραμμές, τις οποίες φαίνεται ότι πέτυχε αυτά που είχε βάλει ως στόχευση. Αυτό συζητείται σήμερα, δηλαδή, αν θα δοθεί το πράσινο φως. Η παραχώρηση αφορά 99 χρόνια. Για αυτό το σημείο της σύμβασης πρέπει να σου πω ότι υπήρξαν κάποιες χλιαρές και λιγότερο χλιαρές αντιδράσεις από δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας. Επανέρχομαι όμως στο κομμάτι του χρονοδιαγράμματος, για να το ολοκληρώσω και εδώ, γιατί έχω μακρηγορήσει, αν δεν ρωτήσεις κάτι άλλο εσύ. Υπόθηκε ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα γίνει πρόσκληση για το διαγωνισμό για την ανάπλαση από τη ΔΕΘ. Εκτιμάται ότι ο ανάδοχος θα έχει βγει προς το τέλος του έτους. Εμείς, είπε ο πρόεδρος της ΔΕΘ, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε νωρίτερα, αλλά ως απότατο χρονικό περιθώριο έβαλε αυτό το ορόσημο, το τέλος του έτους. Έναρξη κατασκευαστικών εργασιών αρχές του 2027. Τμηματική ολοκλήρωση των εργασιών και παράδοση του έργου σε τρεις φάσεις, όπως αντιλαμβάνεσαι. Έχει και εκθεσιακή δραστηριότητα, οπότε δεν μπορεί να γίνει.
0: Σωστά, σωστά. Θα έχουμε και εκθέσεις κανονικά.
1: Ακριβώς. Οπότε θα γίνει σε πρώτη φάση το ένα κτίριο, το εκθεσιακό. Μετά σε δεύτερη φάση το δεύτερο και ούτω καθεξής σε τρεις φάσεις. Στόχος είναι να παραδοθεί όλο το έργο ο Παναγιώτη το 2030.
0: Εγώ πάντως φωτογραφία που βλέπω από την άποψη πάνω, συμβολή Εγνατίας με Αγγελάκη, βλέπω όλο το κομμάτι. Αυτό, δηλαδή από την Εγνατία μέχρι τη Βόρεια Πύλη και κάτω μέχρι τη Χάνθ, ένα τρίγωνο που θα είναι πράσινο και νερά.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Τουλάχιστον αυτό αποτυπώνεται
0: στις φωτογραφίες. Έτσι όπως φιλοδοξούν ότι θα γίνει το κομμάτι αυτό της ΔΕΘ. Αυτό φαίνεται ότι θα γίνει ένα πολύ ωραίο μητροπολιτικό πάρκο που θα μπορεί ο καθένας να πηγαίνει και να βρίσκει μια σκιά, να κάνει μια βόλτα.
1: Παναγιώτη, για να μην το εστιάσουμε μόνο στο μητροπολιτικό πάρκο, που σαφώς είναι μια μεγάλη κατάκτηση των πολιτών, να υπάρχει αυτός ο πνεύμονας πρασίνου προσβάσιμος, όπως είπαμε, 365 μέρες το χρόνο για όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης, πρέπει να πούμε ότι θα γίνει και ένα σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Θα φύγουν πια αυτά τα περίπτερα που είναι ξεπερασμένα. Να μην πω παρακμιακά, αλλά.
0: Είναι ξεπερασμένα, καλά το είπες. Ναι.
1: Λοιπόν, και θα δημιουργηθούν δύο χώροι υπερσύγχρονοι που θα μπορούν να φιλοξενούν διευθύ εκθεσιακά γεγονότα, να χαίρεσαι να βγαίνεις εκεί πέρα, να βγαίνει μια πολύ ωραία εικόνα και από τους επισκέπτες που θα τη μεταφέρουν μετά στις χώρες τους. Και βεβαίως αυτή η συνύπαρξη θα επιδιώξει και στο κομμάτι το εκθεσιακό. Να γίνει ένα εκθεσιακό κέντρο με εμβέλεια Νοτιοανατολικής Ευρώπης ή τουλάχιστον έτσι ετέθη ως στόχος από τους ηθήνοντες της έκθεσης.
0: Λεωνίδα, ευχαριστώ πολύ. Εγώ φεύγοντας από εδώ θα πάω να μετρήσω τα δέντρα.
1: Ποιοι είναι, δεν ξέρω, να το επιβεβαιώσουμε.
0: Ναι, ναι, να δούμε τι λένε, να ξέρουμε τι λέμε. Πάω στη ΔΕΘ φεύγοντας από εδώ, μετράω δέντρα και ενημερώνω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, για χαρά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα στην Νατάσα που λέει άντε να δούμε όσον αφορά τη ΔΕΘ, αλλά και στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της από τη Μυτιλίνη, η οποία αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει τις φλόγες που απειλούν εκεί περιοχές. Σας ευχηθούμε καλή δύναμη σε αυτούς που πολεμάνε τη φωτιά και όλα να πάνε καλά, και οι δικές μας ευχές μαζί σας. Ευτυχία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228, 693-0078-228. Αυτή τη στιγμή η Εθνική Ελλάδα κάτω των 18 αντιμετωπίζει για το Ευρωμπάσκετ τη Σερβία και ξεκινώντας το 4ο 12λεπτό είναι 60-58, ήταν 58-52 προηγούνταν η Ελλάδα, ωστόσο δέχτηκε 8 αναπάντητους πόντους και πέρασαν οι Σέρβοι μπροστά με ένα καλάθι. Η Ελλάδα, να θυμίσουμε ότι είχε τερματίσει στην τρίτη θέση του πρώτου ομίλου με ρεκόρ 1-2, μία νίκη, δύο ήττες. Οι Σέρβοι κατέλαβαν τη δεύτερη θέση του δεύτερου ομίλου με δύο νίκες και μία ήττα και έτσι διασταυρώθηκαν στους 16. Όποιος επικρατήσει θα συναντήσει στα προημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Ισπανίας-Βουλγαρίας. Η Σερβία έχει πάρα πολύ δυνατή ομάδα, είναι από τα φαβορί για να κατακτήσουν μετάλλια. Ας ελπίσουμε ότι στο δεκάλεπτο που απομένει η Εθνική θα δείξει το πολύ καλό της πρόσωπο. Έχει πολύ ταλέντο αυτή η Εθνική. Ας ελπίσουμε ότι θα το δείξει και ότι θα περάσει στην επόμενη φάση και ότι αυτό το ταλέντο θα βγει και στις επόμενες.

ξέρετε πόσα χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία φορά που Άρης και ΠΑΟΚ συγκρούστηκαν στο τελικό πρωταθλήματος μπάσκετ, διεκδικώντας τον τίτλο της Α

power forward ο Ραϊκουάν Γκρέι, ο Μπεν Μουρ και ο Νίκος Χουγκάζ εγγυώνται δύναμη και rebound. Στο 5 ο Κάιλ Αλεξάνδερ και ο Κλίφον ο Μωρούγι, αλλά και ο Δημήτρης Χακλαμανάκης ο Έλληνας. Όσον αφορά τον Άρη, έχουμε λοιπόν στη θέση ένα Νένα Δημητρίεβιτς, όλοι ξέρουν τον εξαιρετικό point guard, αλλά και δίπλα του ο κορυφαίος πασέρ Στέβαν Γιώβιτς. Στη θέση του guard ο κορυφαίος περσινής EuroLeague Ματ Μόργαν και ο Βασίλης Τολιόπουλος πλέον συνθέτουν ένα απίθανο δίδυμο, και Λευτέρης Μποχορίδης και Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, ο οποίος παίζει αυτή την ώρα με την Εθνική κάτω των 18 και είναι από τους κορυφαίους. Στη θέση 3 ο Άνταμ Μωμόκα, αλλά και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος που έχει έρθει από την ΑΕΚ. Και στο 4 Τζερεμάια Ερλ Ρόμπινσον NBA και Τζέι Λιντέλ, τρομερό δίδυμο Powerfork. Στο 5 ο Μπίρτς, επίσης με θητεία στο NBA, και ο Κώστας Αντετοκούμπο, ενώ φαίνεται πως μια ανάσα από τον Άρη είναι και ο Θανάσης Αντετοκούμπο για να παίξει και αυτός κάτω από το καλάθι. Μιλάμε τώρα για δύο ομάδες οι οποίες, αν όχι θα διεκδικήσουν κάποιο τρόπαιο, σίγουρα θα βάλουν δύσκολα στους δύο μεγάλους του λεκανοπεδίου. Άντε να ξαναδούμε μπάσκετ με προοπτικές Θεσσαλονίκη.

Σήμερα ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χοΐδης για τον απολογισμό του έργου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αλλά και του οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Και μεταξύ των στοιχείων που παρουσιάστηκαν σε αυτόν τον απολογισμό είναι και η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων κατά 4% σε σχέση με πέρσι. 905 ατυχήματα είχαμε μέχρι τώρα, αλλά και των παθόντων από τροχαία ατυχήματα κατά 8% είχαμε 1053. Αυτό αποδίδεται σύμφωνα με τους αστυνομικούς σε δύο πράγματα. Στην έμφαση στη βεβαίωση παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα, γιατί είχαμε αυξημένες παραβάσεις, βεβαιώσεις παραβάσεων κατά 7,61% για υπερβολική ταχύτητα, κατά 122% για επικίνδυνη οδήγηση και κατά 4,47% για παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Όσον αφορά την αλλαγή στην οδική συμπεριφορά, μειώθηκαν κατά 31,80% όσοι οδηγούσαν χωρίς κράνος, κατά 15,52% όσοι οδηγούσαν υπό την επίρρεια μέθης, καθώς είχαμε αύξηση σχεδόν 15% των ελέγχων για αυτό το λόγο και μείωση των ατυχημάτων με πατίνια. Όλα αυτά συνετέλεσαν στο να έχουμε λιγότερα τροχαία και λιγότερους παθόντες. Επίσης, η τροχαία πλέον ξεκαθάρισε ο Υπουργός ότι στόχος είναι να μην έχουμε αυτά τα ροζ χαρτάκια στο παρμπρίζ, οπότε αν παρκάρετε κάπου παράνομα και δεν δείτε ροζ χαρτάκι, μην είστε βέβαιοι ότι δεν σας έγραψαν. Καθώς εδώ και λίγες μέρες οι τροχονόμοι στη Θεσσαλονίκη επιχειρούν με 50 ψηφιακές συσκευές βεβαίωσης, μπιλετάκι εφορία στη θηρίδα σας, στο TaxiNet λοιπόν, κανονικά η παράβαση και έχουν καταγράψει μέχρι στιγμής 57.940 ψηφιακές πράξεις που σημαίνει τροχονομικές παραβάσεις. Την προσεχή εβδομάδα το δυναμικό ενισχύεται με ακόμα 60 συσκευές, οπότε ψηφιακά εκεί το πρόστιμο.

0: Κουφονίσια έχετε πάει? Αν όχι, ούτε να πλησιάσετε. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί μέχρι πριν από λίγα χρόνια τα Κουφονίσια ήταν ένας εντός εισαγωγικών άγνωστος παράδεισος, όπου πήγαινες και έφευγες από τον κόσμο, χαλάρωνες, χωρίς μεγάλη κοσμοσυρωή. Στο Άνω Κουφονίση λοιπόν, που είναι ένας από τους πιο ιδυλιακούς προορισμούς, έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο που έχει γίνει viral στα social media, γιατί λέει ότι σε εκείνη την περιοχή και μάλιστα σε συγκεκριμένη παραλία, η οποία λέγεται Ιταλίδα, κορυφώνεται η τουριστική κίνηση τέλη Ιουλίου έως και τέλος Αυγούστου, και αν δείτε βίντεο από τη συγκεκριμένη παραλία, είναι όταν ανάβει πράσινο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ στο φανάρι Εγνατία, εκεί που είναι η ΙΑΘ. Τόσο κόσμο σας λέω. Δεν έχει να περάσεις, σπρώχνονται. Όχι να κάτσεις, να κάτσεις ότι το συζητάμε, δεν έχει χώρο να πλώσεις πετσέτα. Σπρώχνονται οι όρθιοι για να δουν πού θα περάσουν και από πού. Οπότε καλά είναι αυτά όταν πας για να διασκεδάσεις, αλλά αν είναι να πας κάπου και να δεις περισσότερο κόσμο από όσο βλέπεις στην Τζιμισκή την περίοδο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όσοι είναι από Θεσσαλονίκη καταλαβαίνουν τι εννοώ, τότε να μου λείπει. Κάθομαι στην πόλη μου.
1: Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας

Μα δεν είναι οι καρδιές όλες το ίδιο καμωμένες, μα ούτε και οι ομορφιές.

Η Ελλάδα είναι μπροστά 71-77 με λίγα δευτερόλεπτα να απομένουν. Με το Χατζηλάμπρου να κάνει πράγματα και θαύματα, 21 πόντους με 2 στις 2 βολές, 4 στα 5 αν θυμάμαι σωστά τρίποντα και λίγο πριν λήξει φαίνεται ότι περνάει στην επόμενη φάση του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18. Πάμε σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 ετών εντοπίστηκαν νεκροί στα σαχτούρια της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου. Μετήχαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι και πλέον το μέτωπο εκτείνεται σε 15 χιλιόμετρα, έχοντας κάνει στάχτη αγροτικές και δασικές εκτάσεις, απειλώντας ολόκληρα χωριά τα οποία εκενώνονται διαδοχικά. Ήδη με πλωτά του λιμενικού και άλλα σκάφια έχουν απεγκλωβιστεί πολίτες που έχουν βρει καταφύγιο σε παραλίες. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυνάμεις με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων και περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με τις ρηπές που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Διαδοχικά μηνύματα του 112 για κενώσεις οικισμών. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του λιμενικού σώματος για τον απεγκλωβισμό ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου Ρεθύμνου εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρύα Βρύση. Μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια συνολικά 29 άτομα με τη συνδρομή περιπολικών και ναυαγοσωστικού σκάφου του λιμενικού καθώς και ιδιωτικών σκαφών που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Αρχικά απεγκλωβίστηκαν 17 άτομα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο ακόμη 12. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, στον Αγερανό Γηθίου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς ένας ακόμη πυροσβέστης. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΟΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλειπώντος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και στο πλωμάρι της Λέσβου, εντολή εκένωσης προς τον Άγιο Ισίδωρο. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Λόγω των δραματικών εξελίξεων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ακύρωσε τη συμμετοχή του στην εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού σήμερα στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς. Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου. Η πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλειπώντων και σε όλους τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος με ουσιαστική στήριξη, μέρημνα προστασία και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Απαιτούμε να διερευνηθούν άμεσα οι αιτίες του δυστυχήματος και να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανακοίνωσε το ΚΚΕ. Για τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, ανεπάρκεια του καθεστώτος των εποχικών πυροσβεστών, παλαιότητα των μέσων και του εξοπλισμού, αλλά και ελλείψεις σε μέτρα ασφαλείας, έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτονόητο χρέος της πολιτείας να σταθεί δίπλα στις οικογένειες των δύο ηρώων πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη, δήλωσε ο κ. Βελόπουλος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρο, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Επίσης σε περιοχές της Φτιώτιδας, της Φωκίδας και της Αρκαδίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων για αύριο σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Τις ακριβείς συνθήκες δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο αναζητούν οι αρχές με το ζευγάρι να επιμένει στην απολογία του για την εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη, λόγω διχογνωμίας, ανακριτή και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του 41 ετών κατηγορούμενου, ο οποίος προς το παρόν τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό. Σε μία 38χρονη με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία ανήκει η σωρός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στις 18 Ιουλίου σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η γυναίκα φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω της Κύπρου και οι αρχές ψάχνουν να βρουν πού είχε καταλήξει καθώς και αν συνοδευόταν από κάποιον ή κάποια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στην Γλυφάδα, λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει μια αμυντική χειροβομβίδα που επρόκειτο να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Διαφεύγει της σύλληψης ο 27χρονος Έλληνας που του έδωσε τη χειροβομβίδα. Για ηθική αυτουργία κατηγορείται έγκλειστος Αιγύπτιος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
0: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
0: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, επιστρέψαμε ξανά για τη δεύτερη ώρα του Fade Out με Κωνσταντίνο Μανουσάκη και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στην Έφη που λέει αν η πολυκοσμία μας ενοχλεί είναι επειδή γεράματα. Και δεύτερον, πολλά μπράβο για τις γυναικείες φωνές απόψε. Καλή εκπομπή, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για τη συντροφιά. Όπως έλεγε και ένας φίλος μου, αν νομίζετε ότι η μουσική είναι πολύ δυνατά, είστε πολύ γερασμένοι. Καλησπέρα και στην Ιωάννα και περαστικά μας, εμάς που ετοιμαζόμαστε για δουλειά, λέει. Τι να κάνουμε, κάποιοι πρέπει να πάνε να δουλέψουν. Ευχαριστούμε πολύ, περιμένουμε και σας τα μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228 είναι Viber αυτό. Και όπως σας είπαμε πριν κλείσει η πρώτη ώρα της εκπομπής, η Εθνική Εφήβων, η Under 18 επισήμως Εθνική Εφήβων, εμείς την ξέρουμε, τα κατάφερε. Και εκεί που λέγαμε ότι έπεσε πάνω στο εντός εισαγωγικών φαβορή Σερβία, η Εθνική Ελλάδος τα κατάφερε και πέρασε στους 8. Επικράτησε 78-77 της Σερβίας, πετώντας την έξω από την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η ομάδα του Βασίλη Σκροπολίθα δεν τα παράτησε ακόμα και όταν βρέθηκε πίσω με 10 πόντους στο σκορ. Ακόμα και όταν το ημίχρονο ήταν 38-30. Οδηγός για μια ακόμη φορά ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, ο νεαρός άσος του Άρη, αν και σύγησε στο πρώτο μέρος, ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 21 πόντους παρακαλώ. 4 στα 5 δίποντα, 3 στα 7 τρίποντα, 4-5 βολές και 8 rebound. Ο Δημήτρης Πούλος είχε 16 πόντους, 4 rebound. Ο Αλέξανδρος Θωμάκος 12 πόντους και 8 rebound. Δείχνει λοιπόν χαρακτήρα η εθνική ομάδα μπάσκετ των μικρών και περνά στον επόμενο γύρο, εκεί όπου θα περιμένει τον νικητή του αγώνα Ισπανίας-Βουλγαρίας, που θα γίνει σήμερα στις 9.30, για να δει ποιον θα αντιμετωπίσει, γιατί όχι, κοιτώντας ήδη και στον μεθεπόμενο γύρο.

Καλησπέρα και στον Ντάνα που μας στέλνει την καλησπέρα του από το γνωστό μπαλκόνι. Το γνωστό μπαλκόνι είναι αυτό το οποίο ζηλεύουμε στην Καβάλα, από το οποίο φαίνεται όλη η πόλη κάτω. Το λιμάνι και η θάλασσα είναι μια πολύ ωραία τοποθεσία για να βρίσκεται κανείς αυτή την ώρα. Λοιπόν, και επειδή καλοκαίρι έχουμε, σας λέγαμε για τα κουφονίσια εκεί και την παραλία με την κοσμοσυρωή, και επειδή φεύγει ο κόσμος από τις πόλεις και πηγαίνει στις παραλίες, δεν φεύγει μόνος του. Υπάρχει μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε σε γνωστή στο σελίδα που κριτικάρει τους τρόπους στάθμευσης σε όλη την Ελλάδα και δείχνει έναν τύπο σε μια παραλία στην Αμμουδιά, κάτω από ομπρέλα στη σκιά, στην ξαπλώστρα, και δίπλα του έχει παρκάρει επίσης στη σκιά, στην ομπρέλα, στην παραλία, τη μοτοσικλέτα του, η οποία είναι μεγάλου κυβισμού. Η φωτογραφία, όπως καταλαβαίνετε, συγκέντρωσε πλήθος σχολείων, με τον οδηγό να είναι αραχτός και δίπλα να έχει και το όχημα, αφού στην Ελλάδα ακόμα και το περίπτερο για τσιγάρα που λέει ο λόγος, με το όχημα πηγαίνεις, και όλοι οι χρήστες του διαδικτύου άρχισαν να κριτικάρουν τον τρόπο με τον οποίο στάθμευσε την μοτοσικλέτα στην παραλία, στην Αμμουδιά, κάτω από την ξαπλώστρα. Μάλιστα πολλοί εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, γιατί όπως λένε αρκετοί από τους λουόμενους στο τελευταίο διάστημα παίρνουν και τα οχήματά τους μαζί στη θάλασσα, και δεν εννοούμε για να πάνε στη θάλασσα αλλά στην Αμμουδιά. Μάλιστα πριν από λίγες μέρες είχε γίνει επίσης viral στο διαδίκτυο η φωτογραφία ενός τουρίστα που αποφάσισε να οδηγήσει ένα πολυτελές γκάμπριο όχημα στην Αμμουδιά και να το παρκάρει ακριβώς δίπλα από την παραλία και τις ομπρέλες.

0: ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, τα τμήματα υποδομής της Ιταλικής ομάδας Κόμο αποφάσισαν να λειτουργήσουν με έναν ασυνήθιστο, αλλά όπως φαίνεται αναγκαίο πρωτόκολλο για την υγεία και τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών. Η Ιταλική

Η ομάδα πήρε την απόφαση να μειώσει στις πολύ μικρές ηλικίες τις κεφαλιές σε προπονήσεις και αγώνες για τα παιδιά. Μέσω της ανακοίνωσης έκανε γνωστό ότι οι τροποποιήσεις αυτές βασίζονται στην απλή φιλοσοφία «πρώτα προστατεύουμε τους νεαρούς παίχτες και στη συνέχεια τους διδάσκουμε την τεχνική της κεφαλιάς με ελεγχόμενο τρόπο όταν αυτή είναι έτοιμη». Η απόφαση ακολουθεί τις οδηγίες για το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο που επιτάσσουν μείωση περιττών κεφαλιών και τη σταδιακή ένταξή τους όταν τα παιδιά αρχίζουν να μεγαλώνουν. Έτσι, ως αποτέλεσμα αυτού, στις ομάδες από 10 ετών και κάτω θα απαγορευτούν εξ ολοκλήρου οι κεφαλιές, στις ομάδες K11 θα επιτρέπονται προς το τέλος της σεζόν μόνο με λαστιχένια μπάλα και στην K12 θα γίνει ένα ειδικό μάθημα μια φορά το μήνα, στο οποίο θα υπάρχει όριο 5 κεφαλιές αναπροπόνηση για κάθε παιδί. Στην K13 το συγκεκριμένο μάθημα θα γίνεται μια φορά την εβδομάδα με το ίδιο όριο. Λοιπόν, στις ηλικίες κάτω των 10 θα απαγορεύονται οι κεφαλιές, τα πλάγια θα εκτελούνται με πάσα στο έδαφος για να μην γίνονται κεφαλιές εκτελώντας τα με τα χέρια, τα κόρνερ όπως ένα πλάγιο επίσης με την μπάλα στο έδαφος. Για να μην έχουν προβλήματα ανάπτυξης στα παιδιά, οι άνθρωποι αποφάσισαν τέρμα οι κεφαλιές και εμείς δεν μπορούμε να πούμε παρά συγχαρητήρια.

Ψάχνεις για κερδισμένο κι εγώ πάλι στο βυθό. Όμως με τίποτα δεν μπορείς να μου στείλεις.

Λοιπόν, στον αγώνα για την 19η αγωνιστική της Σέρια της Βραζιλίας μεταξύ των ομάδων Internacional Cruzeiro, η Cruzeiro πήρε την νίκη για την ιστορία με 2-1, στο 51ο λεπτό έχει γίνει η φάση της χρονιάς. Και δεν εννοούμε κανένα τρομερό γκολ ή κάτι το οποίο θα είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό, αλλά είναι κάτι που σίγουρα θα μείνει στην ιστορία. Σε εκείνο το λεπτό λοιπόν, ο αμυντικός της Ίντερ, Βίκτορ Γκάμπριελ, με μια επικίνδυνη προβολή τραυμάτισε τον επιθετικό της Cruzeiro, Γκάμπριελ Πεκ, καθώς του έσπασε την γνήμη, με το διαιτητή να αφήνει αρχικά το μάτς να εξελιχθεί, αλλά έχοντας ενημερωθεί από το VAR, απέβαλε άμεσα τον παίχτη των γηπεδούχων. Το περίεργο δεν είναι αυτό, καθώς συμβαίνουν τέτοια μαρκαρίσματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το απίστευτο συνέβη όταν εκδικάστηκε η υπόθεση από την Πειθαρχική Επιτροπή της Βραζιλιάνικης Λίγκας. Η νομική εκπρόσωπη του συλλόγου, λοιπόν, παρουσία του ποδοσφαιριστή, χρησιμοποίησαν πρώτα την επίκληση της πρώτης αποβολής στην καριέρα του ποδοσφαιριστή, αλλά όταν κατάλαβαν ότι ήταν ηλυμένη η απόφαση για την επιβολή τιμωρίας 6 αγωνιστικών, αυτό είναι η ανώτατη ποινή που προσβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας, παρουσίασαν ένα ηχητικό ντοκουμέντο, όπως υποστήριξαν από την αίθουσα του VAR, όπου ο διαιτητής VAR και ο βοηθός εμφανίζονται να σχολιάζουν το σκληρό τάκλιν, λέγοντας ότι θα μπορούσε ο διαιτητής να μην δείξει κόκκινη κάρτα, μόνο που η αθλητική δικαστής διαπίστωσε ότι το ηχητικό ντοκουμέντο ήταν δημιούργημα ενός λογαριασμού παροδίας που διαχειρίζονται ένας δικηγόρος και ένας οικονομολόγος, οι οποίοι σατυρίζουν τα κακώς κείμενα του βραζιλιανικού ποδοσφαίρου. Έτσι, ενώ το σχέδιο στην αρχή έλεγε ότι θα τιμωρηθεί με 6 αγωνιστικές ο ποδοσφαιριστής, τα δεδομένα άλλαξαν και η απόφαση ήταν να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων όσο διάστημα διαρκέσει η αποθεραπεία αυτού που τραυμάτισε. Υπολογίζεται ότι θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων από 4 έως 6 μήνες. Εάν δεν υπήρχε αυτή η χρήση του παράτυπου υλικού, θα ήμουν υπέρ της ποινής των 6 αγωνιστικών, αλλά από τη στιγμή που αποδείχθηκε ότι το βίντεο δεν είναι αληθινό, όλοι άλλαξαν γνώμη, παραδέχθηκε μέλος της Επιτροπής. Έτσι βλέπουμε ότι είναι η πρώτη στο ποδόσφαιρο απόφαση που αποβάλλει έναν ποδοσφαιριστή που τραυμάτισε έναν άλλον για όσο διάστημα θα λείπει, εντός εισαγωγικών, το θύμα του.

Το χάσμα των γενεών είναι γνωστό σε όλους, όπως ξέρετε. Κάθε γενιά έχει τα κολλήματά της και τις δικές της ιδέες για το τι είναι καλό και τι είναι άσχημο, τι δεν αντέχει και τι αντέχει και τι θα ήθελε για το μέλλον και τι όχι. Υπάρχουν όμως πράγματα που η μια γενιά δεν αντέχει στην άλλη. Υπάρχουν λοιπόν, σύμφωνα με μια έρευνα, 8 πράγματα που δεν αντέχει η γενιά Z, οι νέοι δηλαδή αυτής της εποχής, σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Εμάς δηλαδή και άντε και λίγο παλιότερους. 8 πράγματα είναι αυτά και το πρώτο από αυτά είναι να τους παίρνεις τηλέφωνο χωρίς να τους στείλεις μήνυμα. Αγχώνονται λέει. Αντιμετωπίζουν άγχος για το τηλέφωνο. Είναι αλήθεια ότι επειδή έχω παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν παίρνουν τηλέφωνα. Όλα είναι μηνύματα. Στα social media μηνύματα και από εκεί συνεννοούνται. Το τηλέφωνο για κλήση δεν το χρησιμοποιούν. Η πλειοψηφία δε το έχει στο αθόρυβο. Παίρνουν εις τηλέφωνο και δεν το σηκώνουν. Ένα δεύτερο που τους ενοχλεί είναι η υπερβολική εργασία. Ναι, τα παιδιά αυτής της γενιάς θέλουν στάνταρ ωράρια, στάνταρ εργασία και όχι υπερβολική εξουθένωση. Η πίστη ότι οι νέοι πρέπει να πληρώνουν τα χρέη τους, το να πληρώνουν τα χρέη τους εντός εισαγωγικών, ότι πρέπει, οφείλουν να κάνουν αυτά που πρέπει. Δεν είναι αυτό στάνταρ για αυτή τη γενιά. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, η επαγγελματική εξουθένωση δεν τους αφορά. Δεν είναι τιμή να δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ όπως κάναμε εμείς κάποτε. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να υπάρχουν όρια σε όλα. Γι' αυτό άλλωστε και δεν θέλουν και πολλά τηλέφωνα. Και εκεί όριο. Εξισορρόπηση των τραπεζικών λογαριασμών. Εκτύπωση των πάντων, εντάξει, σε αυτό έχουν ένα δίκιο. Δεν μπορούν να εκτυπώνουμε τα πάντα. Ό,τι λογαριασμούς υπάρχουν, οτιδήποτε έχουμε, πάτα μια εκτύπωση για να το έχουμε σε χαρτί. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, είναι και η κωδική πρόσβασης που κάποιοι μεγαλύτερης ηλικία τους έχουν όλους σε χαρτάκια. Είτε είναι τράπεζα, είτε είναι κινητό, είτε είναι ό,τι θέλεις άλλο που μπορεί να χρησιμεύσει σαν κωδικός πρόσβασης. Και τέλος η χρήση μετρητών. Έτσι κι αλλιώς από τη δική μου την ηλικία και πιο κάτω νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να κυκλοφορεί με μετρητά. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω ούτε μισό ευρώ πάνω μου.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη συντροφιά. Και πατώντας τώρα αυτή τη στιγμή στη δημοφιλέστερη μηχανή αναζήτησης για να ψάξω κάποιες φωτογραφίες, με ένα κλικ μπορεί να μου βγάλει χιλιάδες φωτογραφίες μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Αυτό φυσικά δεν ίσχυε πάντα, καθώς οι φωτογραφίες που κυκλοφορούσαν παλιότερα στο δίκτυο ήταν ελάχιστες. Η πρώτη δε φωτογραφία που ανέβηκε ποτέ στο διαδίκτυο είναι αυτή που απεικονίζει τέσσερις κοπέλες που ποζάρουν όλο ναζί στο φακό. Μάλιστα, η φωτογραφία έχει υποστεί αρκετή επεξεργασία. Πρόκειται μια φωτογραφία που την έχει βγάλει το 1992 ο Σιλβάρο Ντε Γκενάρο, ο οποίος εργαζόταν στο CERN και δούλευε μαζί με το Tim Berners-Lee, ένας από τους δημιουργούς του παγκόσμιου ιστού, και είναι επεξεργασμένη σε Photoshop και την ανέβασε στο διαδίκτυο και την αποθήκευσε πρώτα σε μορφή GIF και την ανέβασε στο διαδίκτυο και απεικονίζει λοιπόν ένα μουσικό συγκρότημα. Τέσσερις κοπέλες, το μουσικό συγκρότημα γαλλικό είναι Les Horribles Cernettes και αυτή ήταν η πρώτη φωτογραφία που ανέβηκε στο διαδίκτυο, γράφοντας φυσικά ιστορία.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Μασούρα και έπειτα για δύο ώρες ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα σας κάνει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα με νυχτερινή βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε νότιο Ρέθυμνο, Λασίθι και Μυτιλίνη. Δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη νέα ακρία βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Νεκρός και ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Γήθιο από παθολογικά αίτια. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε η εκένωση της Αγίας Γαλήνης, ενώ νωρίτερα εκενώθηκαν 6 περιοχές. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί η ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πληγέντων. Σύμφωνα με το λιμενικό, μέχρι στιγμής 31 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από την περιοχή Κρία Βρύση του Ρεθύμνου, ενώ στην περιοχή παραμένουν 2 πλωτά του λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής στο πύρινο μέτωπο της Αγίας Τριάδας στη Σιτία, φωτιά και στον Αθερινό Λάκκο Σιτίας. Σε συλληπιτήριο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εκφράζει βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Σε μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας που καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν». Συλληπιτήρια μηνύματα από όλον τον πολιτικό κόσμο. Μάχη δίνουν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, εθελοντές και δυνάμεις των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των φορέων της αυτοδιοίκησης προκειμένου να οριοθετήσουν τα μέτωπα της δασικής πυρκαγιάς που από τις 2 το μεσημέρι κατακαίει αγροτικές και δασικές εκτάσεις γης γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Προς το παρόν το μέτωπο προς τις περιοχές Άγιος Ισίδρος και Πλαγιά στα ανατολικά όλα δείχνουν ότι έχει οριοθετηθεί. Το άλλο μέτωπο προς τα βόρειο-δυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Παραμένουν και επιχειρούν 65 πυροσβέστες, 10 πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρο, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Επίσης σε περιοχές της Θεότιδας, της Φωκίδας και της Αρκαδίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων για αύριο σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η επανένωση της Μεγαλονήσου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Καλωσορίζουμε τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες, ο οποίος παραμένει σταθερά προσιλωμένος στην αποστολή καλών υπηρεσιών που του έχει αναθέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προς την εξέβρεση μιας συνολικής και λύσης και στο πλαίσιο των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών, προστίθεται στην ανακοίνωση. Η Άγκυρα χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες, ο οποίος επισκέφτηκε την Κύπρο και είχε συνομιλίες και με τις δύο πλευρές για το Κυπριακό. Ωστόσο, επαναλαμβάνει ότι δεν υπάρχει ακόμα κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών και επιμένει ότι η λύση πρέπει να βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα και στο ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να δώσει σκληρή απάντηση μετά την αναχέτηση από αμερικανικές δυνάμεις της Ιρανικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, μία εβδομάδα αφού ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινούνται εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου, κοντά στα $88 το βαρέλι του Brent, άνω των 85 το ελαφρό αργό. Ένα ντρόουν φέρεται να χτύπησε δεξαμενόπλιο αποθήκες φυσικού αερίου αμερικανικής ιδιοκτησίας στο λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey. Το ντρόουν χτύπησε ένα πλωτό δεξαμενόπλιο προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε άλλο πλοίο, σύμφωνα με πηγές του εμπορικού κλάδου που έχουν γνώση του συμβάντος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the Thriller.
1: Είναι από τις μέρες που εύχεσαι αυτά που μετέδωσες χθες να είχες πέσει έξω. Είπαμε χθες ότι λόγω των ισχυρών ανέμων υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για πυρκαγιές και δυστυχώς χθες κλείσαμε με ένα ενεργό μέτωπο στην Πάρο και σήμερα ξυπνήσαμε με φωτιές στο Ρέθυμνο που εκτός από τις δασικές και οργικές εκτάσεις χάσαμε και θρυνούμε και την απώλεια τριών πυροσβεστών που έπεσαν στο καθήκον. Φωτιές έχουμε και στη Λακωνία, στο πλωμάρι της Λέσβου αλλά και στη Σιτία αυτή τη στιγμή. Είναι φορές που εύχομαι πραγματικά να βρέχει όλο το καλοκαίρι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια τα καλοκαίρια, ειδικά μετά το Μάτι. Κάθε χρόνο έχουμε εικόνες που μας στεναχωρούν πραγματικά. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν μέχρι και τις 12, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας 6930078228, 6930078228, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber.

Τρία είναι τα μεγάλα μέτωπα που απασχολούν αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι στο Ρέθυμνο, το άλλο είναι στη Σιτία και στο Πλωμάρι, το τρίτο. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, 25 και 58 ετών. Στα σαχτούρια της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου τους περικύκλωσε η φωτιά και πέθαναν από ασφυξία από τον καπνό. Ο νεαρός ήταν εποχικός πυροσβέστης και ο 58χρονος ήταν πενταετούς υποχρέωσης, πέσανε πάνω στο καθήκον. Υπάρχουν και συλληπιτήρια από τον Πρωθυπουργό μας τον κύριο Μητσοτάκη για το θάνατο των πυροσβεστών, όπως και η πυροσβεστική εξέδωσε ανακοίνωση. Κι άλλος ένας πυροσβέστης όμως πέθανε στο Γήθιο, από παθολογικά αίτια βέβαια, ήταν αρκετά μακριά από το μέτωπο, αλλά έπεσε την ώρα εργασίας και μέχρι να γίνουν οι εξετάσεις δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το οτιδήποτε. Λίγο μετά τις 3.30 ξεκίνησε η φωτιά στο Ρέθυμνο, ένα χιλιόμετρο μακριά από την Αγία Γαλήνη. Οι συνθήκες είναι υπερβολικά δύσκολες για την πυροσβεστική. Οι άνεμοι φτάνουν μέχρι και τα 8 μποφόρ, γι' αυτό και δεν μπορούν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα και προσπαθούν μόνο τα επίγεια. Δίνουν πάρα πολύ μεγάλη μάχη. Γίνονται και συνεχώς απεγκλωβισμοί από τους πυροσβέστες με βάρκες, συγκλονιστικές εικόνες. Άμα δείτε τη ζημιά που έχει γίνει στο δάσος αλλά και σε γεωργικές εκτάσεις, έχουν καταστραφεί αρκετά στρέμματα στο Ρέθυμνο. Στο Πλωμάρι επίσης έχουμε αρκετά μεγάλη ζημιά. Επιχειρούν και εκεί εναέρια μέσα αλλά και πυροσβέστες και πυροσβεστικά οχήματα. Και στη Σιτία αυτή τη στιγμή πάλι έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Η Κρήτη πληρώνει αυτή τη φορά το τίμημα από ό,τι φαίνεται. Υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα. Στην περιοχή υπάρχουν 2.000 τουρίστες και θα πρέπει να υπάρξει ένας προγραμματισμός. Αν συνεχιστεί η φωτιά, τι θα γίνει με αυτούς? Απομακρύνονται από την περιοχή μεν, θα πρέπει να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία αυτών των ανθρώπων, όπως και των ντόπιων. Είναι σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη. Έχουμε μαζικές εκενώσεις, κάηκαν και σπίτια. Παράλληλα, σήμερα είχαμε και μικρότερες φωτιές στη Ρόδο, στην Καλαμάτα. Υπήρχαν αρκετά μέτωπα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Μπαράζ φυσικά μηνυμάτων από 112 για να φύγει ο κόσμος και να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Ας ελπίσουμε να γίνει κάποιο θαύμα, να σταματήσουν οι άνεμοι, γιατί αυτό είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Και γιατί όχι, ας ρίξει και μια βροχή που δεν την περιμένουμε, για καλό θα είναι.

Λοιπόν, Κωνσταντίνε, η Τένια ζητάει ένα τραγούδι από το Stevie Wonder, όποιο θέλουμε εμείς, και το αφιερώνει στον πατέρα της, τον Γκαλίνικο, που γιορτάζει σήμερα. Άρα γιορτάζουν όλοι Γκαλίνικοι. Χρόνια σας πολλά. Πολύ γλυκό που η κόρη εύχεται στον μπαμπά και του αφιερώνει προφανώς κάποιο τραγούδι από τον αγαπημένο του καλλιτέχνη. Θα βρούμε και θα το μεταδώσουμε αμέσως. Η Δάφνη λέει, εγώ φεύγω για Χαλκιδική και θα γυρίσω ένα μήνα μετά. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω τι δουλειά κάνεις, Δάφνη, και θα λείψεις ένα μήνα. Δεν θέλει, λέει, να κάθεται στην έρημη πόλη. Η αλήθεια είναι ότι έχει αδειάσει αισθητά η πόλη. Βέβαια, σήμερα για κάποιο λόγο βρέθηκα δυτικά. Υπήρξε αρκετή κίνηση, δηλαδή έκανα ένα 30 λεπτό να φτάσω από τα δυτικά στο κέντρο, οπότε δεν το λες και εντελώς άδεια την πόλη. Και η Δέσποινα λέει το Σαββατοκύριακο, όχι, σας έχει πιάσει όλους, θέλετε θάλασσα και μπάνια, έτσι. Η Δέσποινα λέει θα πάει στην Πιερία αυτό το Σαββατοκύριακο, συγκεκριμένα στον Πλαταμόνια, για μπάνιο και ποτό. Καλά να περάσετε, κορίτσια, και να μην έχουμε εκπλήξεις, δηλαδή να μην καεί τίποτα στον Όλυμπο, γιατί είναι και μνημείο της UNESCO πλέον. Και πάμε από το δράμα των κατοίκων της Κρήτης και από το πλωμάρι της Λέσβου, πάμε στη Χανιώτη Χαλκιδικής, όπου οι πληροφορίες λένε ότι έχει βουλιάξει από τουρισμό, κυρίως με κόσμο από τα Βαλκάνια. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα ένα 12χρονο αγόρι σερβικής καταγωγής. Και το αναφέρουμε γιατί ήταν σωτήρια η παρέμβαση από τους ναυαγοσώστες. Στο παιδί παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους ναυαγοσώστες που ήταν στην παραλία. Του έκαναν κάρπα και επανήλθε. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας. Οι γιατροί το σταθεροποίησαν και επειδή αντιμετωπίζει νευρολογικό πρόβλημα για το οποίο λαμβάνει θεραπεία, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Αυτά μας τα είπε ο πρόεδρος ΠΟΗΔΗΝ, ο Μιχάλης Γιάννακος. Αυτή τη στιγμή ο 12χρονος είναι καλά στην υγεία του και συνεχίζει και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μας εδώ, στο Ιπποκράτειο. Επιτέλους και μια ευχάριστη είδηση.

Τι γρήγορα αντανακλαστικά είναι αυτά που έχουν σήμερα το κοινό μας. Ο Σάβας λέει ότι ναι, έχουμε πάρα πολύ κόσμο στην Χανιώτη και στο Πευκοχώρι, αλλά όλοι λέει πηγαίνουν μόνο στα σούπερ μάρκετ και περπατάνε όλο το βράδυ. Δεν κάθεται κανείς, λέει, στις καφετέρειες και στις ταβέρνες. Μάλλον κάποιο λάθος έχετε κάνει οι ιδιοκτήτες σπιτιών στη Χαλκιδική. Επενδύσατε πάρα πολύ σε έναν τουρισμό από τα Βαλκάνια, που οι άνθρωποι, γιατί να αλλάξουν τις συνήθειές τους, μπορεί έτσι να διασκεδάζουν. Εμείς έχουμε διαφορετικές συνήθειες. Οι ξένοι, όταν έρχονται στη χώρα μας, μπορεί να διατηρούν τις συνήθειες που έχουν στις δικές τους χώρες. Οπότε δεν μπορούμε να γκρινιάζουμε. Τουλάχιστον υπάρχει κόσμος, κυκλοφορεί πώς το λένε, το χρήμα το τουριστικό στην περιοχή. Πάντως, από πλευρά κίνησης, τα Σαββατοκύριακα η Χαλκιδική υποφέρει. Οπότε δεν μπορεί να μην δεν κινείται χρήμα στην εστίαση και στα beach bar που υπάρχουν στην περιοχή, γιατί όλο και κάποιοι Έλληνες θα πηγαίνουν προς τη Χαλκιδική. Είναι ακριβή όμως παρόλα αυτά, θα μου επιτρέψετε να σας το πω. Και από τη Χαλκιδική ξανά πάμε στη Βόλβη, όπου πέρσι ένας 28χρονος κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του. Τον έσωσαν οι εθελοντές διασώστες της Βόλβης και ένα χρόνο μετά τη συγκλονιστική λοιπόν διάσωση του 28χρονου, οι γονείς του προχώρησαν σε μια πάρα πολύ ωραία και συμβολική κίνηση ευγνωμοσύνης προς τους ανθρώπους που του έσωσαν τη ζωή. Έκαναν μια προσφορά, πήραν έναν αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή, τον χάρισαν στο Δήμο της Βόλβης. Να θυμίσουμε την ιστορία. Ο νεαρός είχε βουτήξει για να σώσει έναν άλλον συνανθρωπό του που κινδύνευε, όμως κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του βρέθηκε και ο ίδιος σε κίνδυνο. Αμέσως οι εθελοντές διασώστες της Βόλβης βρέθηκαν στην περιοχή, έσπευσαν άμεσα λοιπόν στο σημείο και κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Και αυτή την κουβέντα είχα το Σαββατοκύριακο. Καλό θα είναι, γιατί κάποια πράγματα πληροφορήθηκα ότι έχουν αλλάξει στις πρώτες βοήθειες. Δεν είναι όπως τα μαθαίναμε πριν 10 και 15 χρόνια. Υπάρχουν αρκετές αλλαγές. Καλό θα είναι όλοι ή τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας να ξαναπάει να κάνει σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Γίνονται αρκετά συχνά σε αρκετούς δήμους. Στην πόλη μας δηλαδή φέτος έγιναν πάρα πολλά. Και είναι και χρήσιμο. Ποτέ δεν ξέρετε αν θα χρειαστεί. Εύχομαι να μην χρειαστεί, αλλά αν χρειαστεί, καλό είναι να ξέρουμε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Το Viber του σταθμού, να το ξαναδώσουμε, είναι το 6930-07-82-28. Το έχουμε για να μας στέλνετε μηνύματα. Το λέω για τη φίλη ακροάτρια που εδώ και αρκετή ώρα προσπαθεί επίμονα να μας κάνει βίντεο κλίση. Ας κρατήσουμε τη μαγεία του ραδιοφώνου και ας μείνουμε στα γραπτά. Και πάμε να δώσουμε και μια χρηστική πληροφορία. Σε πλήρη αποκλεισμό της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, θα προχωρήσουν οι αρχές το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11. Στο ύψος της Πηλαίας. Ειδικότερα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το Σάββατο 1 Αυγούστου από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί της Κυριακής. Εντάξει. Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία? Για τη διευκόλυνση των οδηγών και την αποφυγή της ταλαιπωρίας, η Τροχιά έχει σχεδιάσει τις εξής εναλλακτικές διαδρομές ανακατεύθυνση. Κατεύθυνση προς Καβάλα Κατερίνη, τα οχήματα θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Η κίνηση θα αποκαθίσταται στη συνέχεια μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζον Κένεντι και Ελαιώνων. Κατεύθυνση προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο, τα οχήματα θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Η επιστροφή και η συνέχιση της πορείας τους θα γίνεται διαμέσου του κέντρου της πόλης. Εκεί θα υπάρχει αρκετή συμφόρηση. Και έχει γίνει και σύσταση για τα βαρέα οχήματα λόγω του αυξημένου όγκου κυκλοφορίας. Συνίσταται στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων να αποφύγουν τις τοπικές παρακάμψεις και να χρησιμοποιούν τις μετακινήσεις τους στον οδικό άξονα Μοναστηρίου, Εγνατία, Κωνσταντίνου, Καραμαλή. Υπομονή, θα πω εγώ.

Η Μαρία μας έστειλε μήνυμα και μας λέει ότι φέτος θα πάει στα Σίβωτα και στην Πελοπόννησο διακοπές και θέλει να μας ακούει και από εκεί. Μπορείς άνετα μέσω του Ερτέκο, αλλά ελπίζω να μπορέσω να πάρω και εγώ κάποια άδεια. Οπότε θα μου επιτρέψετε να ακούτε εκείνη τη μέρα τις μουσικές επιλογές μου μόνο και όχι εμένα. Έτσι, για να ξεφύγουμε κι εμείς λίγο, μην βλέπουμε συνέχεια ένα στούντιο, να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις και να έρθουμε πιο φρέσκοι και πιο ωρεξάτοι μετά για να αντιμετωπίσουμε την καινούργια χρονιά. Το περιστατικό με τον γιο του Μάνου Χατζηδάκη, ο Γιώργος Χατζηδάκης, που απαγόρευσε στο Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το τραγούδι το Γιάννης ο Φωνιάς, το ξέρετε, σας το μεταδώσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα απάντησε ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη, έβγαλε μια ανακοίνωση, είπε ότι δεν είναι ότι απαγόρευσε στο Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το τραγούδι, το απαγόρευσε στην εταιρεία παραγωγής. Δεν έδωσε δηλαδή την άδειά του να χρησιμοποιηθεί το πνευματικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη σε αυτή τη συναυλία. Δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να προσβάλλει, ούτε να απαγορεύσει τον κύριο Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το τραγούδι. Αλλά κάποια στιγμή εγώ προτείνω δημιουργοί και τραγουδιστές και γη των δημιουργών να καθίσουν σε ένα τραπέζι να τα βρούνε, να υπάρχει ένας κανόνας, να μην κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και ξαναλέω ότι τέτοιοι θησαυροί, όπως είναι τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη, δεν πρέπει να έχουν τιμή.

life. Με είδηση αθλητική της τελευταίας στιγμής, ο Παναθηναϊκός έκανε μια τεράστια μεταγραφή στο μπάσκετ, έκλεισε τον Σιλβέν Φρανσίσκο, τον πήρε από τη Βιλερμπάν που τον απέκτησε πριν από 2-3 εβδομάδες. Για να συμβεί αυτό, έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ στη γαλλική ομάδα και ο Φρανσίσκο, ο καλύτερος playmaker της EuroLeague πέρσι, αυτό το παιδί κανονικά θα έπρεπε να παίζει στο NBA, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βρίσκει θέση στο NBA, θα πάρει 11 εκατομμύρια για 3 χρόνια. 11 εκατομμύρια, τεράστια ποσά ξοδεύονται στο μπάσκετ φέτος. Ακολούθησαν και οι ομάδες Θεσσαλονίκης, θα τα πούμε πιο μετά για τις μεταγραφές που ανακοίνωσε σήμερα ο Άρης, αλλά θα μείνουμε για λίγο στο μπάσκετ γιατί πραγματοποίησαν διαστημική εμφάνιση τα παιδιά της Εθνικής Ελλάδος Under 18, κέρδισαν τη Σερβία με 77-78. Ήταν πραγματικά καταπληκτική ο δικός μας του Άρη, ο Χατζηλάμπρου, αλλά και ο Πούλος. Αυτό το παιδί ο Χατζηλάμπρου, αν πραγματικά προσέξει και βάλει λίγη μυϊκή μάζα γιατί είναι υπερβολικά αδύνατος, και αν ψηλώσει, γιατί είναι σε ηλικία που ψηλώνει ακόμα και μπορεί να παίξει μέχρι και τη θέση 3, είναι ό,τι καλύτερο έχει σε αυτές τις ηλικίες η Ελλάδα και θα πρέπει να τον προσέξουν πάρα πολύ τα κλιμάκια της Εθνικής. Είχαμε να κερδίσουμε τη Σερβία χρόνια

Τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, τον γνωστό power forward Έλληνα καλαθοσφαιριστή, τον έχω δει δύο φορές αντίπαλο του Άρη και τις δύο φορές μας είχε ρίξει 25-30 πόντους. Εύχομαι την καινούργια χρονιά να συνεχίσει να ρίχνει τριαντάρες, αυτή τη φορά με τη φανέλα του Άρη. Υπέγραψε και ανακοινώθηκε σήμερα για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Θα είναι στο ρόστερ της ομάδας της Θεσσαλονίκης και μαζί με τον Βασίλη Τολιόπουλο θα είναι οι δύο Έλληνες παίκτες που θα στηριχτεί πάνω τους ο Βασίλης Πανούλης για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί φέτος. Ακούγεται και είναι σχεδόν σίγουρο, κατά 99,9%, ότι ο Θανάσης Αντετοκούμπου θα είναι η επόμενη μεταγραφή του Άρη. Αντιθέτως, ο Νουά έφυγε προς την Μάλαγα. Επέδειξε μια πολύ περίεργη στάση μετά τις μεταγραφές που άρχισε να κάνει ο Άρης. Ήθελε να είναι το πρώτο όνομα όπως ήταν πέρσι, αλλά όταν είσαι σε μια ομάδα που διεκδικείς πράγματα δεν χρειάζεται το να έχεις τόσο μεγάλο εγώ, ας είσαι μέρος της συνολικής προσπάθειας. Έφυγε τέλος πάντων, υπάρχει χρηματικό αντίτιμο που πήρε ο Άρης για αυτή την πώληση. Ακούγεται πως το στόχαστρο του Ηρακλή είναι ο Λευτέρης Μποχορίδης, ο παίχτης του Άρη, και ότι ο Μήτρου Λόγκ μπορεί να δοθεί δανεικός σε ελληνική ομάδα, ακούγεται η ΑΕΚ, να μην το κρύβουμε. Μένει να δούμε τις τελικές αποφάσεις του Βασίλη Πανούλη. Αν όμως φύγουν και οι δύο παίκτες, και ο Μποχορίδης και ο Μήτρου Λόγκ, πρέπει να προχωρήσει σε μία ακόμη μεταγραφή στα γκάρτ. Να θυμίσουμε ότι αύριο ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός παίζουν για τα ευρωπαϊκά κύπελα. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει 8:45 στην Τούμπα την Δυναμό Κιέβου και καλείται να υπερασπιστεί το 3-2 που έχει από το πρώτο μάτς, και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάξη. Την είχε κερδίσει την ομάδα στην Ουγγαρία με 2-1. Νομίζω ότι θα έχουν εύκολο έργο και οι δύο ελληνικές ομάδες. Και από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ πάμε στο τένις, όπου έπαιζε ο Στέφανος Τσιτσιπάς πριν από λίγο και έχασε από τον Άλεξ Ντεμινόρ. Και το αναφέρω όχι γιατί είναι είδηση, τα τελευταία χρόνια δεν είναι είδηση ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς χάνει. Απλά είδα το μάτς και είδα ότι αυτό το παιδί έχει πρόβλημα ψυχολογίας. Έχει ίσως το καλύτερο σερβίς που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τένις. Έχουν αποσυρθεί όλοι οι μεγάλοι. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει τρελές ικανότητες. Αλλά ενώ κέρδιζε, είχε κάνει και το break μάλιστα στον αγώνα με τον Άλεξ Ντεμινόρ, άρχισε να μην ασχολείται με το μάτς. Δηλαδή σχεδόν δεν διεκδικούσε τις μπαλιές που του έκανε ο αντίπαλος. Και δεν ήταν και τίποτα δύσκολες μπαλιές. Οπότε δεν ξέρω αν κατά πόσο θέλει να ασχολείται άλλο με το άθλημα ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Βέβαια τα λεφτά που αποκομίζει συνεχίζουν και είναι πάρα πολύ υψηλά. Οι αμοιβές, να ξέρετε, στα τουρνουά τένις που γίνεται το καλοκαίρι είναι εξωπραγματικές. Μιλάμε για έπαθλα που ο νικητής παίρνει 3 εκατομμύρια, 4, 5 σε μικρά τουρνουά. Φανταστείτε τι γίνεται στα μεγάλα και τα επώνυμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις Φλόγες. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον αγερανό ηγηθείου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς ένας ακόμη πυροσβέστης. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από παθολογικά αίτια. Σε συλληπιτήριο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εκφράζει βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι οι σκέψεις μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλον τον πολιτικό κόσμο. Η πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το απόγευμα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυνάμεις με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων. Απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις 31 άτομα από την περιοχή του Αγίου Παύλου με περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά. Σε πλήρη εξέλιξη, η εκένωση της Αγίας Γαλήνης και η οργανωμένη απομάκρυνση των ξένων επισκεπτών μετά το μήνυμα του 112 που εστάλει στην περιοχή. Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Αυτή τη στιγμή στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Η ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, άλλη μια πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα. Από το σημείο ζητήθηκε η συνδρομή των διασωστών του ΕΚΑΒ για 2 πυροσβέστες με ελαφρά εγκάβματα, στους οποίους αφού τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκαν με όχημα της πυροσβεστικής στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Σιτίας. Μάχη με τις Φλόγες δίνουν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, εθελοντές και δυνάμεις των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των φορέων της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να οριοθετήσουν τα μέτωπα της δασικής πυρκαγιάς, που από τις 2 το μεσημέρι κατακαίει αγροτικές και δασικές εκτάσεις γης γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Προς το παρόν, το μέτωπο προς τις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα ανατολικά, όλα δείχνουν ότι έχει οριοθετηθεί. Το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Επιχειρούν 65 πυροσβέστες, 10 πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρο, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Φθιώτιδα, Φωκίδα και Αρκαδία. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων για αύριο σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στη Γλυφάδα, λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει μια αμυντική χειροβομβίδα που επρόκειτο να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Διαφεύγει της σύλληψης ο 27χρονος Έλληνας που του έδωσε τη χειροβομβίδα, ενώ για ηθική αυτουργία κατηγορείται έγκλειστος Αιγύπτιος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Σε μια 38χρονη με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία ανήκει η σωρός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στις 18 Ιουλίου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η γυναίκα φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω της Κύπρου και οι αρχές ψάχνουν να βρουν πού είχε καταλύσει καθώς και αν συνοδευόταν από κάποιον ή κάποια άλλα άτομα. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. One, two, three.

51 χρόνια πέρασαν από τότε που κυκλοφόρησε το Sweet Home Alabama για πρώτη φορά. 51 χρόνια και ακόμα ακούγεται και είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να δείτε στους θερινούς κινηματογράφους της πόλης μας. Θα ξεκινήσουμε με το θερινό σινεμά Alex εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου προβάλλει την ταινία Ψηλά τα Κούνια. Στο θερινό σινεμά Απόλλων αύριο παίζει την Νοσταλγία του Αντρέι Ταρκόφσκι και το Run Lola Run. Α, πάρα πολύ ωραία ταινία. Θρυλική πλέον, κλασική θεωρείται η ταινία επιστημονικής φαντασίας, Run Lola Run. Στο Σινέ Ναταλή προβάλλεται η ταινία Spider-Man Καινούργια ημέρα, νέα ταινία για τις κινηματογραφικές αίθουσες. Για ακόμη μια φορά ο Spider-Man καλείται να μας σώσει από κάποιον κακό. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κακός αυτή τη φορά. Έχω σταματήσει να βλέπω Spider-Man. Και στο Σινέ Αύρα, δίπλα στη θάλασσα, μπορείτε να δείτε την Οδύσσια. Η Οδύσσια που συνεχίζει και σπάει ρεκόρ, την έχουν δει περισσότεροι από 400.000 Έλληνες. Για την ακρίβεια έχει κόψει 408.758 εισιτήρια μέχρι και σήμερα. Συνεχίζεται και παίζονται πάρα πολλές προβολές μέσα στην ημέρα, δηλαδή σε γνωστό κινηματογράφο της πόλης οι προβολές ξεκινάνε από τις 3 η ώρα το μεσημέρι και τελειώνουν στις 11 η ώρα το βράδυ. Κατά τη γνώμη μου, μην την αδικήσετε την ταινία και τη δείτε σε κάποιο θερινό κινηματογράφο. Προτιμήστε μια κλειστή αίθουσα όπου θα είναι η εμπειρία καλύτερη και αν μπορείτε φυσικά να τη δείτε σε κάποια αίθουσα IMAX.

Να επιστρέψουμε στο Ρέθυμνο που δοκιμάζεται από πυρκαγιές. Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από περιοχές του νότιου Ρεθύμνου λόγω της πυρκαγιάς που πηγαίνει προς τα εκεί. Μεταφέρθηκαν σε χώρους φιλοξενίας στις Μοίρες. Περισσότεροι από 800 κάτοικοι και τουρίστες φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στο κλειστό γυμναστήριο Μοιρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο με τη συνδρομή του Δήμου Φεστού. Η περιφέρεια Κρήτης χρησιμοποίησε λεωφορεία για τη μεταφορά των πολιτών, ενώ ο Ερυθρός Σταυρός και ο Δήμος παρέχουν σίτηση και είδη πρώτης ανάγκης. Υπάρχουν δυνάμεις του ΕΚΑΒ που παραμένουν στους χώρους φιλοξενίας για την παροχή υγειονομικής βοήθειας. Έχει ήδη πραγματοποιήσει το ΕΚΑΒ μια διακομιδή ασθενούς στο νοσοκομείο. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να λάβουν αποφάσεις για τη διαμονή των πληγέντων, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να τους μεταφέρουν σε ξενοδοχεία τις επόμενες ημέρες. Ας ελπίσουμε με το πρώτο φως της ημέρας τα δείγματα που θα έχουμε και οι εικόνες από το Ρέθυμνο να είναι πάρα πολύ καλύτερες και, αν γίνεται, να έχει σβήσει και η φωτιά. Και από τις πυρκαγιές να ξαναγυρίσουμε στο χώρο του πολιτισμού και στο Φεστιβάλ Επταπυργίου που πραγματοποιήθηκε φέτος στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 14 sold out είχε σε σύνολο 16 εκδηλώσεων το Φεστιβάλ Επταπυργίου. Περισσότερους από 12.000 θεατές. 7 πρωτότυπες παραγωγές. Ολοκληρώθηκε, όπως είπαμε, ο κύκλος του 8ου Φεστιβάλ Επταπυργίου, καταγράφοντας ρεκόρ για το θεσμό. Σύμφωνα με το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η διοργάνωση επιβεβαίωσε με την καθιέρωση του φεστιβάλ ως ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική ποιότητα με τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού. Πράγματι, άνθρωποι δουλεύουν για αυτό το φεστιβάλ και δίνουν τον καλύτερο έτους αυτό, χωρίς πάντα να έχουν πάρα πολλούς πόρους. Δηλαδή, το αποτέλεσμα που βλέπετε είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και ιδεών ανθρώπων της πόλης και όχι τόσο πολύ χρηματοδότησης. Η αλήθεια είναι ότι φέτος όλες οι συναυλίες στη Θεσσαλονίκη και στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους και τα θεατρικά έργα πήγαν πάρα πολύ καλά. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος διψά για παραστάσεις, διψά για συναυλίες, θέλει να βρίσκεται έξω και αυτό είναι και το φυσιολογικό.

Έχουμε εξελίξει τη φωτιά στην Πάρο. Συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, ένας εργολάβος και ένας υπάλληλος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον χιτά του νησιού. Άλλα 2 άτομα συνελήφθησαν στο Ηράκλειο Κρήτης για απόπειρα εμπρησμού από πρόθεση, ενώ στην Εύβοια και τη Λακωνία συνελήφθησαν 2 ακόμη άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 232 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 624 διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι όταν κάποιος συλλαμβάνεται και αποδεικνύεται ότι είναι υπεύθυνος για εμπρησμό, οι ποινές θα πρέπει να αυξηθούν πάρα πολύ. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι θα πρέπει να ισοδυναμεί ένας εμπρησμός με φόνο. Αυτή θα πρέπει να είναι η ποινή. Κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι.

Από τις φωτιές στην Πάρο πάμε στα Κουφονίσια, ίσως η ωραιότερη θάλασσα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Κυκλοφορεί ένα βίντεο όμως από το Άνω Κουφονίσι, όπου για πολλά χρόνια ήταν ένας ιδηλιακός προορισμός για τους ανθρώπους που ταξίδευαν στις Κυκλάδες. Ένα ήσυχο νησί πήγαινες, δεν είχε και πάρα πολλά πράγματα να κάνεις, θάλασσα, μια ταβέρνα, δύο ελιές, μαλώναν ο κόσμος ποιος θα κάτσει κάτω από τη σκιά. Και το βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα βλέπεις χιλιάδες κόσμου στην παραλία στο Άνω Κουφονίσι, συγκεκριμένα στην Ιταλίδα, την πάρα πολύ διάσημη παραλία του νησιού. Δεν βλέπεις ούτε κόκο άμμου. Υπάρχουν παντού κόσμος. Και έχει ξεκινήσει φυσικά μια μεγάλη κουβέντα για τον υπερτουρισμό στις Κυκλάδες, όπου οι ντόπιοι ζητούν κάποια προστασία από την αυξημένη ροή των τουριστών και κυρίως πρέπει να κοιτάξουν τις υποδομές στα νησιά, γιατί όπως είπαμε ταλαιπωρούνται κάθε καλοκαίρι από τον υπερτουρισμό και έχουν τα προβλήματα, παραμένουν και το χειμώνα, δεν εξαφανίζονται, φεύγουν οι τουρίστες, φεύγουν και τα προβλήματα. Οι δομές και οι υποδομές του νησιού, κυρίως αποχετευτικό σύστημα και δρόμοι, πρέπει να προσεχθούν πάρα πολύ.

Για τους ρομαντικούς ακροατές της νυχτερινής βάρδιας, έχει πάρα πολύ ωραίο φεγγάρι έξω, είναι πανσέλινος, βγείτε να το απολαύσετε, είτε κάνετε μια βόλτα, είτε βγείτε στο μπαλκόνι σας, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πάμε στο Μαρκ Κουκουρέγια, το δεξί μπακ της Εθνικής Ισπανίας και πλέον και παίχτη της Ρεάλ Μαδρίτης, αφού πήρε πρόσφατα μεταγραφή στη Βασίλισσα της Ισπανίας. Είχε υποσχεθεί ότι αν η Ισπανία κερδίσει το Μουντιάλ θα κάνει τατουάζ με το πρόσωπο του προπονητή, του Λουίς Ντελα Φουέντε. Και εφόσον η Ισπανία κατάφερε να κερδίσει την Αργεντινή στο τελικό του Μουντιάλ, έπρεπε να το πραγματοποιήσει. Και σήμερα το έκανε. Όντως έκανε το πρόσωπο του προπονητή του τατουάζ ο Κουκουρέγια, ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά που υπόσχεται κάτι και αν φτάσει η Ισπανία στον τελικό και το σηκώσει. Το 2024 το είχε ξανακάνει. Είχε πει ότι αν η Ισπανία κατακτούσε το Euro θα έβαφε τα μαλλιά του κόκκινα. Πράγματι, η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο και ο Κουκουρέγια και πάλι τήρησε την υπόσχεσή του και έβαψε τα μαλλιά του κόκκινα. Βέβαια, να πούμε ότι το Νοέμβριο είχε πει ότι αν η ομάδα του κατακτούσε τον τίτλο του Μουντιάλ φέτος, θα ξύριζε το κεφάλι του. Γιατί για όποιον δεν γνωρίζει, ο Κουκουρέγια έχει μια πλούσια κόμη, έχει πάρα πολύ μακριά μαλλιά, όλα μπούκλες. Δεν το πραγματοποίησε αυτό, δεν ξύρισε το κεφάλι του, αλλά έδωσε και την εξήγηση, γιατί λέει θέλει διατηρεί αυτό το χτένιζα για να τον αναγνωρίζει ο γιος του, λέει, που είναι αυτιστικός, είναι στις κερκίδες συνήθως ο μικρός, και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει και τον βρίσκει μέσα στο γήπεδο ο γιος του. Δεν πειράζει, χτύπησε το τατουάζ, μία στις δύο υποσχέσεις είναι και πάλι καλό ρεκόρ.

Τι σας είπα ότι δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση ο Στέφανος Τσιτσιπάς? Κυκλοφόρησε μόλις ένα βίντεο που μετά την ήττα του από τον Ντεμινόρ με 2-1 στην Ουάσιγκτον, το παιχνίδι τελείωσε πριν από λίγο, έσπασε και πάλι τη ρακέτα του. Φέτος μόνο έχει σπάσει 6 φορές τη ρακέτα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα με τον Στέφανο. Ίσως χρειάζεται να κάνει ένα διάλειμμα από το άθλημα και να ξαναδεί την προοπτική, αν θέλει να ασχοληθεί πραγματικά, να το ξεκινήσει από την αρχή. Κάτι δείχνουν όλα αυτά τα νεύρα. Και σας πάω από τον Στέφανο Τσιτσιπά σε έναν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μισισιπί, όπου έβαλε μια παγίδα για να πιάσει τους φοιτητές του, όπου χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Τι έκανε? Μέσα στις οδηγίες που τους έστειλε με email, έβαλε μια λέξη άσχετη σχετικά με το θέμα. Το θέμα ήταν η βιομηχανική επανάσταση και πέταξε μέσα στις εντολές που έδωσε τη λέξη μαγαδασκάρι. Οι μαθητές, οι φοιτητές που πήρανε απλά τις οδηγίες του καθηγητή, τις βάλανε στην τεχνητή νοημοσύνη και γράψανε την τελική τους εργασία, εμφανιζόταν στο άσχετο μέσα στην εργασία η λέξη μαγαδασκάρι. Οπότε αυτοί χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη για να το κάνουν και δεν μπήκαν καν στον κόπο να το τσεκάρουν. 32 από τους 35 φοιτητές το κάναν. Σας έχω ξαναπεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, αλλά όχι για καλό σκοπό. Δηλαδή, δεν μπορεί οι φοιτητές ενός πανεπιστημίου να χρησιμοποιούν ένα τέτοιο εργαλείο και να μην χρησιμοποιούν την ίδια τους τη σκέψη. Δεν θα αναπτύξουν καμία ικανότητα, καμία δεξιότητα, όπως και το βλέπουμε. Δηλαδή, σε χώρους εργασίας βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι καταφεύγουν με το παραμικρό στην τεχνολογία, αλλά ακόμη η τεχνολογία δεν είναι σε σημείο που να μπορεί να κάνει τα πάντα και έτσι εκτίθονται όλοι. Και η επιχείρηση και ο εργαζόμενος και σε αυτή την περίπτωση και οι φοιτητές. Μπράβο στον καθηγητή που έπιασε τους κλέφτες σε εισαγωγικά φοιτητές. Αν ρωτάτε να μάθετε τι απέγιναν, μηδενίστηκαν και οι 32. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που βοήθησε να πάνε όλα τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και σήμερα στείλατε και μηνύματα και μας κρατήσατε και εσείς με τον τρόπο σας παρέα. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών βρίσκεται σήμερα η χώρα μας. Δραματικές διαστάσεις έλαβε η επιχείρηση της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο, καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Νεκρός είναι από παθολογικά αίτια και ένας τρίτος πυροσβέστης κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γηθίου, όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στο νότιο Ρέθυμνο η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς το πύρινο μέτωπο που εκτείνεται σε 15 χιλιόμετρα παραμένει ανεξέλεγκτο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Ήδη έχουν εκενωθεί η Αγία Γαλήνη και άλλες 6 περιοχές, ενώ μέχρι στιγμής κάηκαν 10 σπίτια. Νωρίτερα ήχησε και το νέο 112 για εκένωση των περιοχών Γούδουρας και Ασπρολίθου προς Μακρύ Γυαλό, ενώ σύμφωνα με το λιμενικό, 31 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από την περιοχή Κρύα Βρύση του Ρεθύμνου και στην περιοχή παραμένουν δύο πλωτά του λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη. Φωτιά και στον Αθερινόλα Κωσιτίας, όπου δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα. Στην περιοχή επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. Στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού στις Μοίρες φιλοξενούνται κάτοικοι και επισκέπτες που απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη. Ανησυχητική παραμένει η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Πλωμάριο, που επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, συμπεριλαμβανομένων και 20 πυροσβεστών που μετέβησαν αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη, εθελοντές και 19 οχήματα. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς, εργοστάσιο ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκόπουλου Μεσογείας στην Αττική. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 15 οχήματα, αλλά και υδροφόρες των Δήμων Μαρκόπουλου, Κροπίας και Αρτέμιδας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρο, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Φθιώτιδα, Φωκίδα και Αρκαδία. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων για αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρα, Σιδωνίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων. 4 από αυτές αφορούσαν την πυρκαγιά στην Πάρο που ξεκίνησε από τον Χιτά του νησιού. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο Εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου και δύο Έλληνες σε Εύβοια και Γήθιο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. 2 συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού έγιναν στην Κρήτη. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι 3 συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Τα ακριβή αίτη αναμένεται να προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών. Τις ακριβείς συνθήκες δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο αναζητούν οι αρχές, με το ζευγάρι να επιμένει στην απολογία του για την εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη, λόγω διχογνωμίας ανακριτή και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του 41 ετών κατηγορούμενου, ο οποίος προς το παρόν τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό. Την ερχόμενη Παρασκευή 31 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι μια ουσιαστική βοήθεια ώστε κάθε φοιτητής και φοιτήτρια να μπορεί να αφοσιωθεί στις σπουδές του με μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερα εμπόδια, δήλωσε σχετικά η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, σημειώνοντας ότι για το 2026 η χρηματοδότηση αυξήθηκε, φτάνοντας συνολικά τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Όπως σημείωσε, πρόκειται για αύξηση 115% σε σχέση με το 2019. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά έθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Oh,

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.